Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've.
1: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
2: Χωρίς διακοπή.
1: Κόσμος

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Η τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα και βεβαίως είναι ραγδαίες οι πολιτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, δεδομένου ότι έχουμε, αν θέλετε, μια πολύ έντονη κινητικότητα. Καταρχήν, από την πλευρά της κυβέρνησης, είχαμε, όπως είπαμε και χθες, αυτή την σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, λέγοντας ότι θα υπάρξει πλαφόν και ότι από το Σεπτέμβρη θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών από τους μεγάλους ομίλους, δηλαδή από τα σούπερ μάρκετς. Θα φανεί αν αυτό γίνει πραγματικότητα, διότι εάν μπορούσαν να τρέξουν, γιατί δεν το έκαναν άμεσα, δηλαδή να το βιώσουμε και μέσα στον Αύγουστο, όταν οι περισσότεροι Έλληνες πάνε για διακοπές. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε αυτά που μάλλον επανέλαβε αυτά που μας είπε χθες, έχοντας τη δυνατότητα να έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη μαζί του στην Κάσο, που μίλησε για τα κυριαρχικά δικαιώματα και έβαλε το ίδιο δίλημα, δηλαδή τι θα κάνει η κυβέρνηση με την πόντιση του καλωδίου και τι θα κάνει η κυβέρνηση απέναντι στις απειλές του Ερντογάν. Κινητικότητα και στον ΣΥΡΙΖΑ, πάμε μάλλον για ομαλή μετάβαση, μετάδοση είναι, κυριολεκτικά όχι μετάβαση, σε μια νέα ηγεσία, διότι διαφωνούν οι παραμείνοντες στο κόμμα με το τι πράττει ο Σοκράτης Φάμελος. Και βεβαίως τώρα στα μικρότερα κόμματα, κίνημα Δημοκρατίας δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε που θα πάει η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία ζητάει, διεκδικεί, παζαρεύει για να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Πολλά ονόματα σε κάθε επίπεδο. Α, προέκυψε και εδώ ένα όνομα. Ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ταξίαρχος δηλαδή, είναι αποστρατεία, ο Θέμης Καλαμάτας, δηλώνει στο πλευρό της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Θα είναι δηλαδή υποψήφιος ο Θέμης ο Καλαμάτας. Ψάχνουμε να το ρωτήσουμε τι τον τράβηξε στην ωραία Αφροδίτη. Και η Αφροδίτη παζαρεύει και με τους, πώς τους λέει, τους γύφτους. Έτσι λένε. Είναι Ρωμά. Αν ζητήσει συγγνώμη, όπως το λέει ο Παϊτέρης, αν ζητήσει συγγνώμη, είναι όμορφη, έχει γύφτη και ομορφιά και όλοι θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, ψηφοδέλτια ετοιμάζονται, ονόματα ακούγονται και βεβαίως αυτό το οποίο είναι εκπληκτικό είναι ότι όλοι οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι αγνοούσαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έλεγαν δεν πειράζει, εντάξει δεν τρέχει τίποτα να το διαγράψουμε, όλοι αυτοί τώρα καθημερινά παρακαλάνε τον Αντώνη Σαμαρά. Άκουγα τον Κώστα Κυρανάκη. Καλά, Κυρανάκης είναι έξυπνος. Άλλοι δεν είχα μυαλό. Θες και τι δεν είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουν πάθει οξία σαμαρίτιδα στη Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, να το προσέξετε. Βρε παρακάλια στον Αντώνη. Ο οποίος Αντώνης και μετά ο Αλέξης συναντήθηκαν με την Kimberly Guilfoyle. Όλοι ψάχνουν την ευλογία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή την διαβεβαίωση δηλαδή προς τους Αμερικανούς ότι παιδιά, ό,τι και να συμβεί, δεν πρόκειται κάτι να αλλάξει. Εμείς είμαστε οπαδοί της συμφωνίας, του κάθε του διαδρόμου, των βάσεων κτλ. Κτλ. Και βεβαίως χαμός με τις δημοσκοπήσεις. Θα είναι η μόνη χρονιά που μέσα στον Αύγουστο, ενώ έχουμε τα μπάνια του λαού που έλεγε ο σοφός Ανδρέας Παπανδρέου, θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Βάρδια θα κάνουν δημοσκόποι. Πώς λέγαμε γερμανικό και όλα τα σχετικά, βάρδια θα κάνουν. Βλέπω τον Ζαχαρία, τον Ζούπι, τον φίλο μας, να υδρώνει. Α, Ζαχαρία μου είπε χθες να σε φιλήσω ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί ο Ζαχαρίας πριν κάποιες μέρες του έλεγα κάτι για τον Ανδρουλάκη, λέω σε αγαπιά πάρα πολύ, μου έκανε ένα έτσι μοντάζ και μου έστειλε αγκαλιά τον Ζαχαρία με τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, στα υπόλοιπα να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος, δηλαδή 10-11, να έχουμε κοντά μας τους αριστούχους του Ροδίων Παιδεία. Το Ροδίων Παιδεία είναι ένα εξαιρετικό εκπαιδευτήριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάνει μια καταπληκτική δουλειά δηλαδή, και το διαπιστώνει κανείς όταν βλέπει τα παιδιά κάθε χρόνο να σκίζουν, κυριολεκτικά δηλαδή, να χτυπάνε πρότυχες. Τώρα στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αν τα βρήκαν, πώς τα βρήκαν τώρα ο Καμπουράκης με τον Κολιάδη, ο Κολιάδης με τον Καμπουράκη, πώς και έχουμε μία, αν θέλετε, διαμάχη με τον Γερονικόλα σε σχέση με το ποιος θα μπει στην Δερμαΐ, γιατί έτσι κι αλλιώς και η Δερμαΐ και αυτές οι εταιρείες, με βάση τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να κλείσουν, δηλαδή να κατεβάσουν ρολά, γιατί υπάρχει μία σταδιακή εξέλιξη στον κώδικα με βάση τις αλλαγές που θα υπάρξουν. Και βεβαίως θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές, δηλαδή άμεσα θα εφαρμοστούν σε σχέση με τα σχήματα, με τους ανεξάρτητους και όλα τα σχετικά. Κάποια δηλαδή στοιχεία θα είναι άμεσα εφαρμόσιμα για να δίνουν και κάποιες απαντήσεις σε κάποια κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο που θα το δούμε στη συνέχεια. Όποιος όμως άκουσε αυτά τα οποία είπε χθες ο δόκτωρ δημοσίου δικαίου, ο Βασίλης Μαστοριάννης, για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, καταλαβαίνει πάρα πολλά. Καταλαβαίνει ότι έρχονται παζάρια. Απίστευτα παζάρια. Ψηφίζει δηλαδή άλλον και σου βγαίνει άλλος. Είναι αυτό το οποίο πήγε να αποφύγει η κυβέρνηση πριν με αυτή την περίφημη ιστορία που είχε κάνει ως εκλογικό νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα νέο περιβάλλον. Χθες δεν προλάβαμε, γιατί έπρεπε να πετάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κάσο, αλλά και η άποψη του Πασόκ είναι ότι θα δώσουμε μάχη να μην εφαρμοστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι ουσιαστικά καταλύει την έννοια της δημοκρατίας. Λύνει βεβαίως πάρα πολλά ζητήματα, έτσι, ο κώδικας σε σχέση και με θέματα που έχουν να κάνουν με τα νομοθεμήματα, δηλαδή με τις αρμοδιότητες. Και δεν είναι μόνο ότι αντιδρά το πρώτο επίπεδο διοίκησης, αντιδρά και δευτεροβάθμια. Γιατί μπαίνει θέμα στην ειδική συνεδρίαση, νομίζω θα μπει σε επόμενη συνεδρίαση, η κατάργηση των νέων στα διάφορα περιφερειακά όργανα, η κατάργηση των επάρχων και άλλα πολλά. Δηλαδή έρχονται πάρα πολλές αλλαγές. Λοιπόν, και στον Δήμο της Ρόδου συνεχίζονται έτσι κάποια ζητήματα, σε αυτό αναφέρθηκα, σε σοβαρότητα. Δηλαδή αυτή η υπόθεση δεν θέλαμε να δώσουμε κάποια διάσταση χθες, το είδαμε να υπάρχει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την παρέμβαση στο εξωτερικό τοιχείο, δηλαδή ουσιαστικά στον περίβολο του περίφημου χτηρίου ή της Βίλας Ακάβη. Τελικά, παρά τις διαψεύσεις ότι πήραμε άδεια, χθες υπήρχε σήμα, εντολή δηλαδή, διακοπής εργασιών από την εφορία νεωτέρων μνημείων, διότι προφανώς κάνουν το κεφαλιού τους. Και να το ξαναπώ και δημόσια, εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον σε ό,τι είχε να κάνει με την ΔΕΙΑΡ, πέρα από αυτά τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα νερά, με τις οφειλές και όλες αυτές έτσι οι υποθέσεις, ότι υπήρξε μια παραγωγική διαδικασία, δηλαδή μια κινητικότητα. Αρκεί η κινητικότητα, αγαπητέ πρόεδρε, να μην καταλήγει σε μια αυταρέσκεια. Γιατί σε κάποια ζητήματα αυτό το οποίο επιδεικνύεται από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ και εντεταλμένο στη Μεσαιωνική Πόλη είναι ένας ναρκισισμός, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, και μια αυταρέσκεια. Και στην Μεσαιωνική Πόλη δεν είναι τι μου έρχεται στο μυαλό να κάνω. Υπάρχουν βεβαίως σε μια οργανωμένη πολιτεία νόμοι. Και αυτός ο οποίος πρέπει πρώτος να τηρεί τους νόμους είναι ο ίδιος ο θεσμικός παράγοντας που είναι εγκύτερα στους πολίτες, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν δηλαδή δεν λογαριάσεις στους άλλους, κακό του κεφαλιού σου κάνεις. Και δεν είναι μόνο ότι κάνεις κακό του κεφαλιού σου, κακό του κεφαλιού σου ως πρόσωπο δηλαδή, όπου και να είναι αυτό, κάνει και στην εξέλιξη των σημαντικών ζητημάτων που αφορούν αυτή την δημοτική ακίνητη περιουσία, δηλαδή όλη αυτή την πρίκα την οποία διαθέτει ο Δήμος της Ρόδου. Και το λέω γιατί επαναλαμβάνω, δεν είμαι πολέμιος κανενός, δεν έχω καμία διάθεση δηλαδή, και δεν το έκανα και ποτέ μου. Και όταν υπήρξαμε ενεργοί και υπήρξαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι αργότερα έκαναν μια επιλογή να κατέβουν με άλλους ιδιασμούς. Νομίζω ότι ένας λογικός άνθρωπος προσπαθεί να υπερασπιστεί το έργο και τον εαυτό του. Δεν είναι σωστό να επιτίθεται στους άλλους. Γι' αυτό δεν έχουμε ζητήματα σε αυτά τα θέματα δηλαδή. Υπάρχει μια καθαρότητα, αλλά υπάρχει άποψη. Και υπάρχει αυτό που ξαφνικά ενοχλεί όλους. Όταν λέγαμε την αλήθεια, εδώ φάγαμε επιθέσεις από διάφορους τύπους και ουρονοκατέβατους και διάφορους τύπους που υπερασπίζονταν με πάθος τον ένα και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την αλήθεια. Και η αλήθεια, ξέρετε, δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη δηλαδή. Δεν έχει κανείς την απόλυτη έννοια της αντικειμενικότητας. Ο μόνος ο οποίος αντίκειται σε όλα αυτά είναι μόνο το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει στους ουρανούς που λένε, έτσι. Το μόνο το οποίο μπορεί να μιλήσει για την αλήθεια είναι μόνο ο Θεός. Οι υπόλοιποι, πάντα με μια υποκειμενική προσέγγιση, βλέπουν τα γεγονότα. Γιατί το συνδέω και με αυτή την ιστορία που είχε να κάνει με το τραμπολίνο, τα λέγαμε και χθες. Άλλα λέει δημόσια δήμαρχος, άλλα έχει παραλάβει από τον ενταλμένο σύμβολο, και να σας πω και την εξέλιξη τώρα. Γιατί καλά κάνουνε. Χθες ξυλώθηκε η σκάλα προς το τραμπολίνο. Δηλαδή με εντολή, φαντάζομαι, του Λιμεναρχείου, το οποίο έβαλε εκεί την πινακίδα ασφαλείας και είπε «Please not approaching here», όπως λέμε στο Γενάδη, έστειλε άνθρωπο ο οποίος έβγαλε την σκάλα ανόδου, δηλαδή στο τραμπολίνο, μήπως και γλιτώσουν, γιατί βλέπει ότι έβαλε την ταμπέλα. Αλλά τα παιδιά, οι νέοι, σιγά που θα καταλάβουν τίποτα οι νέοι, ανέβαιναν δεκάδες και φοβάται τώρα ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Επί της ουσίας δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή είναι μια καθαρά σημαντική κατασκευή 100 χρόνια από οτιδήποτε έχουν φτιάξει οι Ιταλοί, με μια άλλη λογική, γιατί ήρθαν για να μείνουν τότε. Έχει μια δυναμική στο χρόνο. Εμείς δεν έχουμε δυναμική στην κοινή λογική. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουν, ας σταματήσουμε τα παιχνίδια. Ανήκει ή δεν ανήκει και εμάς, γιατί έχουν χαθεί και πρώην δήμαρχοι που έχουν διαχειριστεί αυτή την υπόθεση. Και ας βάλουμε μπροστά κάποια στιγμή να γίνει αποκατάσταση του τραμπολίνου από τον Δήμο της Ρόδου. Το λέγαμε και χθες, δεν έτυχε που λένε στη δική μας τη Βάρδια. Υπήρχαν άλλες, αν θέλετε, προτεραιότητες και δεν υπήρχε θέμα με το τραμπολίνο την εποχή που υπήρξαν κάποιες δημοτικές αρχές. Δεν είχαν κανένα λόγο να ασχοληθούν. Δεν είχαν λόγο να ασχοληθούν διότι θεωρούσαμε ότι αυτό είναι μια ροδιακή περιουσία και έπρεπε να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα από την περίφημη ΕΤΑΔ. Όχι να τους λέμε ότι ξέρετε κάτι δεν μας ανήκει δηλαδή. Είναι έξω και πέρα από κάθε λογική. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο ρεπορτάζ. Θα φροντίσει εδώ ο Βασίλης Γατζιουάνου γι' αυτό. Είναι στον ήχο ο Βασίλης, είναι στα χορευτικά, είναι στο FEB, είναι παντού ο Βασίλης. Για να πάμε σε μια πολιτική συζήτηση δηλαδή, και επειδή μπαίνουμε σε εκλογές, μην ακούτε δηλαδή, ενώ ότι είναι δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, το καταλαβαίνει κανείς από αυτά τα οποία συμβαίνουν, από αυτά τα οποία γίνονται, από τις περιοδίες, από τα ψηφοδέλτια, από τον κόσμο, κυρίως από τα παρακάλια της Νέας Δημοκρατίας προς τον Αντώνη Σαμαρά. Αντώνη μου, Αντωνάκη μου, με τα γλυκά ματάκια και τα σχετικά. Και θα το πω ότι αύριο θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ένας από αυτούς οι οποίοι αποτελούν, αν θέλετε, τους συνομιλητές του. Και ο πρώτος ο οποίος μετά από την επικείμενη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά αποχώρησε από την Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στον Γιώργο Λουλουδάκη, τον οποίο θα ακούσουμε αύριο. Λοιπόν, τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Βασίλη Σίμω, ο κύριος Σίμος του Κινήματος Δημοκρατίας, δηλαδή με τον Στέφανο Κασελάκη, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος επιχειρεί στην πολιτική, και δεν μπορώ να το αποφύγω, κύριε Σίμω, καλημέρα, να ξεκινήσω από την Θεοδώρα Τζάκρη και το τι έγινε, αναχώρησε, δεν αναχώρησε, διαγράφει, δεν διαγράφει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται αυτή την περίοδο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζιβάνου. Να θυμίσω ότι είμαστε δημοκράτες, όχι...
0: Συγγνώμη, δημοκράτες. Δημοκράτες, ναι, δημοκράτες.
1: Έχουμε περάσει από το κίνημα και έχουμε γίνει κόμμα.
0: Ναι, οκ, δημοκράτες. Από κίνημα γίναμε κόμμα, η εξέλιξη. Οπότε, εντάξει,
1: έτσι ακριβώς.
0: Λάθος ο δικός μου ο τίτλος που έδωσα στο κοντρόλ, να λαμβάνω την ευθύνη, δηλαδή θα το διορθώσουμε.
1: Αλίμονο. Απλά πρέπει και εμείς να το διορθώνουμε.
0: Δημοκράτες.
1: Γιατί και ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι υπάρχουν οι δημοκράτες. Γιατί πάμε πλέον, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Οπότε είναι σημαντικό να γνωρίσουμε και το όνομα του κόμματος.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στους δημοκράτες που ξαφνικά έχουν ένα εσωτερικό θέμα, διότι η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κόμματος, πλέον η κυρία Τζάκρη, δεν ξέρω τι έγινε, πώς έγινε, πώς το ερμηνεύετε εσείς, γιατί το αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, πρώτα απ' όλα να της ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι θελήσει να κάνει στην πορεία της. Εγώ συνεργάστηκα με τη Θεοδώρα και ήταν πάρα πολύ δίπλα μου σε πάρα πολλές στιγμές και την στήριξα και με στήριξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε στο κίνημα δημοκρατίας και μετέπειτα στους δημοκράτες. Η κυρία Τζάκρη είχε βέβαια την επιλογή να γίνει μια συνενετική δήλωση μετά από δύο επιστολές που της είχε αποστείλει ο πρόεδρος. Αλλά επέλεξε να κάνει αυτή την ηρωική έξοδο που συνηθίζουν έτσι να κάνουν οι περισσότεροι, βλέποντας μόνο το κοινό της στην εκλογική της περιφερειακή στην Μπέλα, θεωρώντας ότι υπάρχουν κάποιες αρχηγικές τάσεις από τον πρόεδρο και κάποιες δεξιές αποκλίσεις. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.
0: Τι αρχηγικές τάσεις από τον πρόεδρο, δηλαδή εννοώ τα κόμματα με ένα πρόσωπο δεν μπορούν να πάνε σε εκλογές με διαρχία, αυτό είναι.
1: Κάθε άλλο κύριε Χατζιωάννο, ο πρόεδρος μας Στέφανος Κασελάκης, ίσα ίσα που είχαμε και μια τεράστια υπομονή και εμείς τα στελέχη, αλλά και τα μέλη, όταν όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος και πάρα πολλά δημοσιεύματα είχαν προεξοφλήσει την αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη, ότι πηγαίνει στο Πασόκ και ούτω καθεξής. Όμως εμείς παρόλα αυτά προσπαθήσαμε να μείνουμε εκεί, να στηρίξουμε την κυρία Τζάκρη σε ό,τι αφορούσε το κόμμα. Ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών.
0: Άρα κύριε Σίμω, έπαιζε σε διπλό ταμπλό η κυρία Τζάκρη. Από τη μία διαβεβαίωνε και έκανε δημόσιες εμφανίσεις μιλώντας ότι είστε δημοκράτες, από την άλλη, γιατί χθες είχα τη δυνατότητα να έχω εδώ τον πρώτο παστό, τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω τι γίνεται με την κυρία Τζάκρη, γιατί βλέπω και εκεί στο Πασόκ υπάρχει μια αντίδραση στην υποδοχή τη τέλο πάντων.
1: Πολλά ακούγονται. Όπου υπάρχει καπνό, υπάρχει φωτιά. Εγώ ξέρω. Έτσι λένε στο χωριό μου.
0: Και έτσι είναι. Και στο δικό μου χωριό τα ίδια λένε.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως θα μπορούσε να γίνει μια πιο ομαλή μετάβαση, θα έλεγα εγώ, καθώς υπήρχε και πολύ μεγάλη συμπάθεια από τον πρόεδρο και πέρασαν και διάφορα πράγματα.
0: Ναι, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Πώς αυτή η συμπάθεια.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, πώς αυτή η συμπάθεια, αυτή η αγάπη προς τον Στέφανο Κασελάκη και χωρίς τον Κασελάκη θα φύγει την πολιτική, γίνεται μια διαδικασία μεταγραφής στο Πασόκ. Στο οποίο.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε κιόλας ότι στο πολιτικό τοπίο αυτή τη στιγμή, ένα πράγμα που εμείς οι δημοκράτες δεν μας αρέσει, δεν είμαστε υπέρ αυτής της τακτικής δηλαδή που βλέπουμε, που έχει πάει λίγο σε ποδοσφαιρικούς όρους μεταγραφών. Δηλαδή, όπου ταξιδεύουμε ανά την Ελλάδα, ο κόσμος θα απεχθάνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή την πολιτική των κυρολόγων που γυρνάνε τα κόμματα. Πλέον αυτό το πράγμα δηλαδή πρέπει λίγο να σταματήσει, πρέπει να δούμε φρέσκα νέα πρόσωπα. Εμείς αυτό θέλουμε στους δημοκράτες και πιστεύω ότι η πεδίο δόξη λαμπρό αυτό να γίνει από εδώ και στο εξής. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ανακοινώθηκαν, δηλαδή ο Τάσος Εφεδιάδης, ένα νέο παιδί με ένα πολύ ισχυρό βιογραφικό. Ένα παιδί μορφωμένο που θα του δώσουμε την ευκαιρία να είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου στους δημοκράτες. Πάρα πολλά νέα πρόσωπα, όπως και εκπρόσωπος τύπου η κυρία Λιδία Βενέρη, η οποία είναι νομικός και διεθνολόγος. Πραγματικά δηλαδή πολύ.
0: Άρα εσείς επενδύετε στη νέα γενιά, έτσι, αναζητώντας βιογραφικά, δηλαδή αρίστο.
1: Εμείς επενδύουμε στα νέα πρόσωπα. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος ηλικιακά είναι λίγο πιο μεγάλος, αλλά αν νιώθει ότι και συμμερίζεται και μπορεί να εκφράσει αυτό που θέλουν οι δημοκράτες, εμείς θέλουμε πραγματικά να φέρουμε μια νέα πολιτική. Είμαστε το προοδευτικό κέντρο.
0: Ποια είναι η διαφορά σας, ακούγοντάς σας τώρα, κάποιος ο οποίος, αν θέλετε, αναζητεί πού θα ψηφίσει, πού θα εκδηλώσει την επιθυμία του. Ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν οι δημοκράτες και πώς αντιμετωπίζετε εσείς την πολιτική ζωή.
1: Βεβαίως. Οι δημοκράτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προοδευτικό κέντρο. Προοδευτικό κέντρο χωρίς προσωπικές ελευθερίες δεν υφίσταται. Άρα εμείς θέλουμε σίγουρα ένα λιτό δημόσιο που να επενδύει όμως στην υγεία, στην παιδεία και στην ασφάλεια. Θέλουμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, δηλαδή να υπάρχει ένα ΦΠΑ 15%. Θέλουμε οπωσδήποτε κατάργηση προκαταβολής των φόρων. Θέλουμε δηλαδή ένα δίκαιο και να γίνεται, δηλαδή να κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης. Αυτά τα πράγματα δηλαδή που δεν υπήρχαν προεκλογικά στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και είδαμε μετέπειτα δηλαδή ότι όλη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι στον αναπνευστήρα και την να κλείσει. Εμείς είμαστε εκεί γιατί είμαστε μέσα από την κοινωνία. Εκφραζόμαστε μέσα από την κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Γι' αυτό και εμείς είναι αυτό που θέλουμε να βγουν φρέσκα νέα πρόσωπα από όλους τους κλάδους. Είτε δηλαδή όπως εγώ που προέρχομαι από τον κλάδο του φθιεμπορίου δηλαδή και της αλληλείας που έχουμε μια γνώση πάνω στα πράγματα. Δεν μπορείς δηλαδή να εκπροσωπήσεις αυτή τη στιγμή μια μεγάλη μερίδα του κόσμου όταν είσαι απλά γιατρός δικηγόρος δηλαδή και ξέρετε και δημοσιογράφος που βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει σε μεγάλη πληθώρα, να υπάρχει πληθώρα δηλαδή μέσα στη Βουλή. Θέλουμε ανθρώπους που να μπορούν να εκφράσουν την κοινωνία και με τα σημερινά δεδομένα. Άρα θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης όσον αφορά το finance, δηλαδή τα οικονομικά, μπορεί να δώσει λύσεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει στην Αμερική και πλέον έχει κάνει και το αγροτικό του στην Ελλάδα, πολιτικά μιλώντας πάντα.
0: Ναι,
1: οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μπορεί να στηθεί και να φέρει μια καινοτομία. Εμείς θέλουμε να είμαστε η χώρα της παραγωγής. Δεν θέλουμε δηλαδή η πολιτική να είναι παρεμβατική και συνέχεια ο κάθε πολιτικός δηλαδή να παρεμβαίνει στον κόσμο και στην κοινωνία.
0: Άρα αποκλείεται έτσι κάθε συνεργασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Σίμω. Μιλάτε για μια αυτόνομη πορεία, έτσι, οι δημοκράτες προς την κάλπη. Και αυτό το λέει κάθε μέρα ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος.
1: Δεν γίνεται οι συνεργασίες, κύριε Χατζιωάννη, δεν γίνεται μέσα από κλειστές πόρτες. Αυτά θέλουν λαϊκή νομιμοποίηση. Άρα οτιδήποτε θέλουν, όποιος θέλει και συμφωνεί με τις 10 κόκκινες γραμμές που έχουμε εμείς και με το πρόγραμμά μας, που αυτό σίγουρα θα το αποφασίσει η βάση μας μετεκλογικά, αν θα κάτσουμε σε κάποιο τραπέζι να συνομιλήσουμε με κάποιους όμορους χώρους κτλ. Αυτό όμως θα το αποφασίσει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να βάζουμε αυτό το βέτο στον κόσμο και να μιλάμε για συνεργασίες. Συνεργασίες δεν γίνονται ούτε από αρχηγούς, ούτε πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε μηχανογραφίες. Αυτά τα πράγματα γίνονται βάσει του τι θέλει να αποφασίσει ο κόσμος. Άρα ας αφήσουμε τον κόσμο να αποφασίσει ελεύθερα. Εμείς θέλουμε να είμαστε σε έναν χώρο που δεν εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ανοχήρωτο κάστρο. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε λόγο ύπαρξης και μπορούμε να φέρουμε κάτι διαφορετικό, φρέσκο και καινοτόμο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σίμω. Εσείς αντέχετε, δηλαδή είστε προπονημένοι, γιατί από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, πριν από περίπου 10 ημέρες, είπε ότι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση είναι μαραθωνοδρόμοι. Και οι υπόλοιποι θα κουραστούν στην πορεία, λέγοντας για μία ακόμη φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εσείς ετοιμάζεστε για τώρα, δηλαδή θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα τρίκ και ότι πάμε για εκλογές 8 Νοέμβρη μετά τη ΔΕΘ.
1: Αυτό το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός και κανένας άλλος. Το πότε θα γίνει.
0: Προπονημένοι είστε εσείς, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Είμαστε πολύ προπονημένοι. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και πολύ πιο πριν να γυρνάμε την Ελλάδα, πολύ πριν μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον Στέφανο Κασελάκη. Και να πω ότι είμαστε και πολύ νέοι. Αυτό δηλαδή θέλω να το κρατήσετε και υπάρχει και μέλλον πολιτικό γιατί και ο πρόεδρος είναι αρκετά νέος αλλά και εμείς που είμαστε δίπλα του, αλλά θέλω να πω ότι η διαχείριση δυνάμεων πρέπει να γίνεται πάντα αν θεωρήσουμε ότι είναι ένας μαραθώνιος όλο αυτό το προεκλογικό που έχει ξεκινήσει, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να καταλαβαίνεις και να φουγκράζεις τον κόσμο όποια ώρα και στιγμή και να μην χρειάζεται να πηγαίνεις σε μια ΔΕΘ για να μοιράζεις ένα μέγα πακέτο, ένα μέγα καλάθι παροχών, και εμείς θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την επιδοματική πολιτική που πλέον δεν είναι καθόλου φιλελεύθερη και θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα ώστε να μπορέσει ο κόσμος, όπως σας είπα και πριν, να παράγει. Η Ελλάδα πρέπει να παράγει ποιοτικά πράγματα, να κοιτάξουμε να φέρουμε ένα νέο πλαίσιο. Εμείς έχουμε πάρα πολλές προτάσεις και στο φορολογικό και στον τομέα των εξαγωγών, δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα και πάνω απ' όλα έχουμε πρόγραμμα, κύριε Χατζιωάννη.
0: Φαντάζομαι να παράγει και κυρίως αυτά τα οποία ανεβαίνουν στα ράφια να είναι και προϊόντα που μπορεί να αγοράσει ο κόσμος. Σας ρωτάω να μου σχολιάσετε και τη σύσκεψη η οποία έγινε χθες για την ακρίβεια, όπου μιλάμε για πλαφόν, για
1: μαύρος καπνός. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να γίνεται μια συμφωνία μεταξύ κυρίων. Ναι. Αυτά τα πράγματα δηλαδή. Εγώ, όντας πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αγοράς για πάρα πολλά χρόνια, επειδή έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς υπουργούς ανάπτυξης, υπουργούς εμπορίου, όλα αυτά τα χρονικά διαστήματα. Σας πληροφορώ ότι πάντα μέλημά μου ήταν να μπορέσουν να μπουν οι λαϊκές αγορές, οι δημοτικές αγορές, και επειδή έχω βρεθεί και στη Ρόδο, πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλοί φορείς το ήθελαν αυτό. Και αυτό γιατί, για να υπάρξει ο μεγάλος ανταγωνισμός, μόνο έτσι χτυπιέται το τέρας της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Άρα δεν μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει ραντεβού με τους τέσσερις παίχτες, που θεωρεί πάντα κάποιους τέσσερις, πέντε παίχτες. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή την ομή καρτελοποίηση. Άρα θα πρέπει να δούμε δραστικά μέτρα. Τι κάνεις σε αυτή την φάση? Βλέπεις ότι δεν έχει πετύχει. Το πλαφόν έφυγε και πέρσι, κύριε Χατζηγιάννη, και μας έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι τελειώσαμε την ακρίβεια. Δεν τελειώσαμε καθόλου. Ο πληθωρισμός στους 33, από τους 33 μήνες στους 30, είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα. Αυτό δεν λύνεται ούτε με 2.000 κωδικούς, γιατί τα σούπερ μάρκετ έχουν 20.000 κωδικούς. Επίσης, κάνανε ένα rebranding στον e-καταναλωτή με το πόσο κάνει, μια πλατφόρμα που είναι τεράστια αποτυχία. Λοιπόν, και θα έπρεπε να βάλουν μέσα, τουλάχιστον σε αυτή την πλατφόρμα, εφόσον θέλουν διαφάνεια και εφόσον όντως λυπεί τον κύριο Πρωθυπουργό το θέμα της ακρίβειας, να βάλει αυτά τα 2.000 προϊόντα, να δούμε αν όντως δεν θα πέσουν οι τιμές τους. Λένε για ένα πάγωμα 2 μηνών. Ο κόσμος δεν έχει υπομονή, κύριε Χατζημαρκάκη. Δεν μπορεί για 2 μήνες ακόμα να δούμε δηλαδή τι θα γίνει, ότι θα παγώσει τα ήδη αυξημένα. Οι ήδη αυξημένες τιμές θα παγώσουν για 2 μήνες. Άρα αυτό δεν φέρνει κάποια αλλαγή και δεν θα φέρει κάποια αλλαγή, όπως δεν έχει φέρει όλο αυτό το καιρό. Άρα, μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, 5% στα υπόλοιπα τρόφιμα και 15% οριζόντιο ΦΠΑ, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν αυτό μπορεί να περάσει στον καταναλωτή. Όχι όπως ευαγγελίζεται συνέχεια η κυβέρνηση ότι δεν θα περάσει, αλλά ανταυτού όλη η Ευρώπη κάνει το ανάποδο. Άρα εμείς δηλαδή είμαστε οι ξύπνοι, να το πω έτσι λαϊκά, και όλη η Ευρώπη είναι χαζή.
0: Ένα τελευταίο να σας ρωτήσω, πότε να σας περιμένουμε στην Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, κύριε Σιμό?
1: Σίγουρα δεν μπορώ να δεσμευτώ ακόμα για την ημερομηνία, αλλά σίγουρα θα είμαστε σύντομα κοντά σας. Θα σας ενημερώσω σίγουρα.
0: Βεβαίως, και γιατί και με τον πρόεδρο.
1: Αγαπάμε τα Δωδεκάνησα και αγαπάμε το νησί. Και είστε πάντα πολύ φιλόξενοι και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα κοντά.
0: Άστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Σιμών. Άστε καλά.
1: Και εγώ, καλή
0: δύναμη. Άστε καλά.

0: Τι καταπληκτικός είναι, τι φωνή ήταν αυτή. Ο Ντέμις Ρούσος, έτσι. Goodbye, my love, goodbye. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία γενικά, δηλαδή, και η μουσική ιστορία μου αρέσει και την αγαπάω, θυμίζω ότι στο συγκρότημα που έκανε στα παιδικά του χρόνια στην Αίγυπτο, δηλαδή, ο Ντέμις Ρούσος, η βασική φωνή δεν ήταν αυτός, ήταν ο Μιχάλης Τζάς. Ποιος είναι ο Μιχάλης Τζάς? Αυτός δεν είναι ζωή ο άνθρωπος, έχει βγει εδώ και από πάνω από χρόνια, αλλά είναι ο ιδιοκτήτης του Σεμίραμις, του ξενοδοχείου. Αυτός ήταν η βασική φωνή, δηλαδή, μαζί με τον Ντέμι Ρούσο, όταν πιτσιρικάδες είχαν ένα συγκρότημα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Έτσι, για να θυμίσουμε ότι εδώ έχουμε και μεγάλες φωνές. Καταπληκτική φωνή, μοναδική δηλαδή, αυτή η εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Ντέμι Ρούσο. Πολύ ωραία η μουσική ιστορία, ειδικά όταν περιέχει και κάποιες, αν θέλετε, νότες από το δωδεκανησιακό γίγνεσθε. Λοιπόν, θυμάστε μια χαρά που πήραμε, γιατί την χαρά πρέπει να την παίρνεις όταν δικοί σου άνθρωποι, εννοώ άνθρωποι του τόπου μας, αμείβονται για τη δουλειά τους. Εξελίσσονται δηλαδή και αποτιμούνται οι προσπάθειές τους θετικά. Μία από αυτές τις χαράς ήταν πρόσφατα, δηλαδή, και η απόφαση της κυβέρνησης στην θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να την αναλάβει, τώρα πλέον είναι πρώην, έτσι, μάλλον τέος είναι, ο τέος δήμαρχος Λειψών, ο κύριος Φώτης Μάγκος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Και κοιτάξτε τώρα που θα το πάω στο αμερικάνικο, έτσι, από mayor θα πάμε στο general secretary. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, γενική καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τέρι μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι εδώ Μυτιλίνη.
0: Μυτιλίνη,
1: από χθες, γιατί όπως ενδεχομένως να ξέρουν ή να μην γνωρίζουν περισσότεροι,

0: Ας πάω και στο πρώτο ενικό. Είχες διατηρήσει φιλίες με κάποιους ανθρώπους εκεί στη Μυτιλίνη όταν ήσουν πριν από 23 χρόνια, οι οποίοι τώρα βλέπουν και μία ξένη.
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Και ναι, είναι, ναι, είναι παλιοί συνάδελφοι με τους οποίους αποκτώ τώρα ξανά επαφή κάποια στιγμή, επειδή τώρα έχει πέσει πολλή δουλειά. Συγκεκριμένα σήμερα με βρίσκει σε μια διάσκεψη με τους διευθυντές των έργων και των οικονομικών για να δούμε τα αιτήματα χρηματοδότησης για όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι καμιά εξενταριά φύλλα,
0: ναι.
1: Excel.
0: Πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι, γενικέ, δηλαδή πριν από ένα μήνα αγωνιούσες αν σε ένα από τα φύλλα υπήρχε ο Δήμος Λειψών και τώρα πλέον εσύ είσαι ο οποίος τσεκάρει τα φύλλα, δηλαδή.
1: Τώρα πρέπει να γίνω ο κακός, λέει.
0: Ναι, έτσι, ο κακός της υπόθεσης. Ναι.
1: Από τη μία, εντάξει, κατανοούμε τις ανάγκες, αλλά απ' την άλλη τα αιτήματα είναι πολλαπλάσια και θα πρέπει, είμαστε στη δύσκολη τώρα, να αξιολογούμε κατά περίπτωση και αφενός και αφετέρου να προσπαθούμε να είμαστε και δίκαιοι, γιατί οι ανάγκες γνωρίζουμε ότι είναι πραγματικές της λειψιδρίας.
0: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Κάποια αιτήματα είναι λίγο υπερβολικά, κάποια είναι.
0: Ναι, το καυτό θέμα για το καλοκαίρι φαντάζομαι είναι η λειψιδρία, όπου την ευθύνη την έχει η Γενική Γραμματεία, δηλαδή, στις οποίες τώρα έχετε την ευθύνη. Αυτό είναι το καυτό θέμα.
1: Η βασική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας είναι η αντιμετώπιση της
0: λειψιδρίας
1: και το μεταφορικό ισοδύναμο. Αυτά τα δύο είναι
0: Να ετοιμαζόμαστε. Επειδή είδα την πρώτη σύσκεψη η οποία έγινε υπό τον υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, και εσείς στην πρώτη και οι συμμετέχοντες, να ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε τις τσέπες για να πάρουμε κάτι από το μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, εννοώ, ξεκινάει μια διαδικασία από ό,τι είδα από μια πρώτη ανακοίνωση.
1: Λοιπόν, το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις και για τις ωφελούμενες μονάδες για τα καύσιμα δόθηκε και έληξε χτες, είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια.
0: Α, στους επαγγελματίες,
1: Ναι, όχι για τις
0: εταιρείες καυσίμου.
1: Όχι, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε για, για το εμπορεύματα, για τα καύσιμα.
0: Όχι. Ναι.
1: Για, αυτό πληρώθηκε για το 24, ήταν μέχρι χθες. Και υπολογίζουμε ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις. Μένει να φανεί. Και αμέσως ξεκινάμε τώρα για το 25, γιατί υπάρχουν άλλα 25 εκατομμύρια διαθέσιμα και θα πρέπει γρήγορα να τα απορροφήσουμε και αυτά, έτσι ώστε να ζητήσουμε πιστώσεις και για τα υπόλοιπα.
0: Αυτά αφορούν τους επιβάτες για το 25?
1: Αφορούν τους επιβάτες για το 25, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Η βούληση της πολιτικής ηγεσίας σύσσωμης είναι αυτή, να τρέξουμε γρήγορα τις πληρωμές για να εξασφαλίσουμε και τις πιστώσεις για τα επόμενα χρόνια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο ισχυριζόταν η κυβέρνηση ότι υπήρχε μία εμπλοκή στο παρελθόν με διάφορους οι οποίοι επιχείρησαν να βάλουν χέρι, δηλαδή, στο μεταφορικό ισοδύναμα. Αυτά τα ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί, δηλαδή έχουμε κλείσει από αυτό το κεφάλαιο, έχουν κλείσει, έτσι.
1: Βέβαια. Έχουν ζητηθεί από 804 αφημείο όσα χρεωστεί το σκοταμιστέ 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις από την πλευρά του Υπουργείου είναι, αυτό βέβαια δεν είναι στη κρίση του Υπουργού, είναι υποχρέωση να κινηθούν και νομικά εναντίον αυτών, όχι όλων, σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά τα 804 αφημεία αφορούν είτε οι αιτήματα τα οποία όμως δεν υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά ή ακόμα χειρότερα υποβλήθηκαν κενά PDF. Άρα εδώ έγινε προσπάθεια εξαπάτησης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το Υπουργείο να κινηθεί νομικά. Η καθυστέρηση, την πληρωμή των επιχειρήσεων.
0: Ελάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο γενική κατεύθυνση.
1: Η καθυστέρηση, λέω, στην πληρωμή των επιχειρήσεων οφείλεται κυρίως σε αυτό. Στο γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι και γίνονται έλεγχοι και σε δείγματα και έτσι έχουμε πάει λίγο πίσω. Βέβαια, η προτεραιότητα είναι να πληρώνονται πρώτα οι επιβάτες, γιατί είναι κάτι το οποίο το πληρώνεις άμεσα. Ο επιβάτης είναι ιδιώτης, έτσι δεν είναι επιχείρηση, που ενδεχομένως να έχει και μια ρευστότητα. Και μετά τα υπόλοιπα μέτρα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι βγάζετε και ένα πρόγραμμα. Η πρώτη επίσκεψη στα Δωδεκάνησα ως Γενικός Γραμματέας θα είναι στους Λειψούς. ή πάμε αλλού.
1: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
0: Καθόλου.

0: σκέψεις, γιατί πρέπει πρώτα να λύσουμε πολλά ζητήματα, τα αιτήματα χρηματοδότησης τρέχουν και το καλοκαίρι είμαστε στην καρδιά του, έτσι. Θα πρέπει γρήγορα να πάρουμε αποφάσεις και γι' αυτό δεν έχουμε δώσει αυτή την προτεραιότητα.
1: Να επιστρέψω λίγο στο θέμα της λειψιδρίας. Υπάρχει κάποιο αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί με βάση και την εξέλιξη από τα Δωδεκάνησα, όχι από τους γνωστούς, δηλαδή Λέρο, Πάτμο και Κάρπαθο, από κάποιο άλλο νησί για φέτος?
0: Τώρα τα μέρες. Βλέπουμε. Τώρα
1: τα βλέπετε.
0: Σχεδόν τα περισσότερα νησιά έχουν υποβάλει και από τα Δωδεκάνησα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Γενικά, να είστε καλά. Καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα.
1: Θα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Ματέος Δήμαρχο, ήταν ο τελευταίος δηλαδή, των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο, στην καρδιά της Παναγίας τώρα του Χάρου, έτσι, στη Μεγαλόχαρη, σε μοναδική η Παναγία του Χάρου, 23 του Αυγούστου γιορτάζει. Είναι πραγματικά μοναδική αυτή η εικόνα. Είναι η Ευαγγελίστρια Λαουντού. Η Ευαγγελία, η Ευαγγελίστρα. Λοιπόν, θα την έχουμε τις ερχόμενες ημέρες να μάθουμε τι κάνει. Είναι μια νέα κοπέλα, μαθηματικός, με δύναμη ξεκινάει, έχει εμπειρία και φαίνεται και από τη διαδικασία της διαδοχής, δηλαδή, όπου ουσιαστικά ήταν ομόφωνη η απόφαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου των Λειψών να αναλάβει εκείνη την ηγεσία του τόπου. Τώρα έχουν και, πες το, Φώτη στην Κορώνη, παίζοντας με τη λέξη, οπότε θα είναι πιο εύκολα και για τους Λειψούς να πάρουν αρκετά έργα. Νομίζω ότι με συμπάθεια τα βλέπει ο Γενικός, αν και πάντα υπάρχει αυτή η δυσκολία, δηλαδή το δίκαιο του ζητήματος. Λοιπόν, για δυνάμωση λίγο να πω κάποια άλλα ζητήματα. Τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σήμερα μπαίνουν διάφορα ζητήματα. Σας είπα νωρίτερα ότι και στην περιφέρεια έχουν αμφιβολίες. Αντιδρούν δηλαδή για τις αλλαγές που έχονται στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε θα έχουν ενδιαφέρον και μια πολύ ευχάριστη είδηση. Την έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω καλά κάνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο Παναγιώτης ο Εγγλέζος, πήρε το OK από τον Πρωθυπουργό στη σύσκεψη που έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή, εδώ στην περιφέρεια, για το τμήμα, όπως λέγαμε, το περίφημο τμήμα ασφάλειας και υγείας, το οποίο χρειαζόταν για να ελέγχει την κατάσταση στο χώρο της αγοράς. Και αυτό, γιατί διάβασα μια ανακοίνωση, ένα αποστάρισμα το οποίο έκανε, αναφέρεται στο ΦΕΚ το οποίο και έστειλε το ΦΕΚ, το έστειλε σε δύο πρόσωπα, αν και όλοι έχουν πιέσει, αλλά κάποιοι ήταν πολύ πιο πιεστικοί απέναντι στην κυβέρνηση, στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ τον Γιώργο Νικητιάδη και στον περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, όπου αυτό έγινε πλέον πράξη, έγινε πραγματικότητα. Θα δούμε τη σύνθεσή του. Μην πάμε δηλαδή να κάνουμε ένα τμήμα ασφαλείας και υγείας και να είναι δύο άνθρωποι και να μην προλαβαίνουν να δούνε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θα προκύπτουν και κυρίως και τις καταγγελίες, έτσι, οι οποίες θα είναι πάνω στο τραπέζι. Τώρα, ένα τελευταίο. Αυτός ο τόπος για διάφορους λόγους μπαίνει πάντα στα πρωτοσέλιδα. Έχει ένα τύπο τόσο καψουρεμένος. Πώς τη λένε, ρε φίλε, την κοπελιά? Μαρία, Βαρβάρα, Ραφαέλα, Ιουλία, πώς τη λένε? Αν η Ιουλία δική μας, καλά κάνεις. Λοιπόν, έχει έναν τύπο λοιπόν που πάει στη Μασιονική πόλη, στην Τάφρο. Ξέρετε, η Τάφρος έχει διάφορα τμήματα. Το μεγαλύτερο τμήμα είναι το γκαζόν το οποίο έχει μπει, διότι εκεί οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή, δηλαδή. Έχει πολύ ωραίο πράσινο όταν μπαίνεις, δηλαδή, εκεί προς το θεατράκι και Μελίνα Μερκούρη. Πάει λοιπόν ο τύπος κάθε φορά και κάνει διάφορα σχήματα. Τώρα έχει εδώ δύο μέρες, έτσι, από ό,τι κατάλαβα, γράφει love, βγάζει και μια καριέρα, μεγάλη, έτσι, καρδιά δηλαδή, με συγχωρείτε, καριέρα, καρδιά δηλαδή, και αγαπάει μια γυναίκα και της λέει, εγώ εκδηλώνω την αγάπη μου ακόμη και στην Τάφρο. Love παντού, το είδα το πρωί, στο πρώτο θέμα, η εφημερίδα, σε όλα τα site δηλαδή. Διότι είναι και καλοκαιράκι. Εντάξει, έχουμε λίγο του Νέα Δημοκρατία να πρακάνουν τον Σαμαρά και ο Τσίπρας να μαθαίνει που είναι η Λέσβος και που είναι η Μυτιλίνη και τον Ανδρουλάκη στην Κάσο και την Τζάκρη, η οποία σήμερα αγαπάει τον Στέφανο, αύριο την κοπανά τον Στέφανο και αγαπάει ξανά τον καλό γαμπρό ο Ανδρουλάκη. Τον Ανδρουλάκη κτλ. Λοιπόν, έχουμε και τον τύπο. Δεν ξέρω πώς λέγεται ο τύπος. Βασίλη, δεν είσαι εσύ πάντως. Έτσι. Ποιος έχει γεμίσει την Τάφρο με love. Και παντού υπάρχει το love. Είναι αυτό που λένε ιδού η Ρόδος. Έτσι. Ιδού και ο ερωτευμένος. Παντού, φίλε, να σου πω κάτι. Να πας πάνω και εκεί στον λόφο του Αγίου Στεφάνου στο Μόντε Σμιθ. Έχουν καιρό να κόψουν εκεί τα διάφορα που έχουν βγει, τα χορτάρια και έχουν εξεραθεί. Να γράψεις και εσύ το όνομά σου εκεί. Και το όνομα της κοπελιάς. Λοιπόν, παντού υπάρχει, παραλαμβάνω, που ανοίξεις, υπάρχει αυτή η αναφορά του ερωτευμένου. Δεν είχα προλάβει να σας δείξω την εικόνα, αλλά είναι δεδομένο. Λοιπόν, εκτός και αν το έχει γράψει κάποιος από τη Δημοτική Αρχή, ρε παιδί μου, και απευθύνεται στον Αντώνη το Καμπουράκι, που έχουν αγαπήσει τώρα, love δηλαδή. Και έχει αρχίσει και ξέρετε μια φιλοσοφία... Τι κρύβεται πίσω από αυτό το ξαφνικό έρωτα του, μήπως αυτός ο έρωτας έχει και μια πολιτική στόχευση. Φοβερά λέγονται, ακούγονται, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς, παιδιά. Μην ασχολείται με τις εκλογές, είναι πάρα πολύ. Έχουμε τις εθνικές εκλογές πρώτα. Κάτσε να δούμε τι θα βγάλει, δηλαδή, κάλπη. Τι θα γίνει στη χώρα. Οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση το 2028, δηλαδή έχουμε πορεία μπροστά μας. Πάμε τώρα. Μουσικά δηλαδή, και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας και θα έχουμε τα παιδιά, τους αριστούχους από το Ροδίον Παιδεία, που πραγματικά έσκησαν κυριολεκτικά να ακούσουμε από το κάθε παιδί πώς τα κατάφερε, ποιο πεδίο επέλεξε, αν έγιναν πραγματικότητα η αποστολή που είχε, πόσες ώρες διάβαζε, εάν τελικά έκανε ό,τι κάναμε και εμείς στην εποχή μας δηλαδή, εάν διάβαζε, εσύ διάβαζες, πες το, νομίζω Ποπάι, και γι' αυτό πήγε στην Αυστραλία. Αν διαβάζανε, τι διαβάζανε, γιατί τώρα έχουμε αλλάξει και εποχές. Δηλαδή, τώρα τα πάντα με το κινητό. Είναι παιδιά της τεχνητής νοημοσύνης. Και ευτυχώς που πολλά από τα παιδιά διαθέτουν τη φυσική νοημοσύνη, δηλαδή, και τα καταφέραν σε ένα υπερεκθετικό βαθμό, δηλαδή, έσκησαν κυριολεκτικά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την έντονη αντίθεσή της στην κατάργηση του θεσμού των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, όπως προβλέπεται από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναμένεται να εκφράσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κατά την 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εισήγηση αφορά την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία μιας κατεξοχήν πολύ νησιωτικής περιφέρειας. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της περιφέρειας, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες διοικητικές και γεωγραφικές προκλήσεις. Γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση δομών που εξασφαλίζουν άμεση εκπροσώπηση και αποτελεσματική σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με τη διοίκηση. Όπως υποστηρίζεται, ο θεσμός του υπάρχου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη αυτών των αναγκών, λειτουργώντας ως κρίκος διοικητικής εγκύτητας μεταξύ της περιφέρειας και των νησιωτικών κοινοτήτων. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί αυξημένη κυκλοφορία λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτό ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατείου. Όπως δήλωσε, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δεύτερου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Μίραμαρε. Ενώ ο επόμενος κόμβος στο σημείο του σούπερ μάρκετ Πάπου προγραμματίζεται να ξεκινήσει κατά τη χειμερινή περίοδο. Αναφερόμενος στο έργο αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μαρίτσα Ψύνθος, ο κ. Ευστρατείου τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, καθώς οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν τους χειμερινούς μήνες είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει γίνει εκτεταμένη και ποιοτική αποκατάσταση του δρόμου και αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη αποκατάστασης του καμπαναριού του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σημαντικό και επισημένοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, καθώς και τη διαχείριση του προβλήματος της λειψιδρίας στα νησιά, ανέδειξε μιλώντας στον Κόσμο ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Όπως δήλωσε, άμεσα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών και των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα χρηματοδότησης από όλη τη χώρα και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις. Αναφερόμενος στο μεταφορικό ισοδύναμο, ο κ. Μάγκος σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε η καταβολή των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που αφορούν το 2024. Παράλληλα, ξεκινά η διαδικασία πληρωμών για το 2025 όσον αφορά τους επιβάτες. Βούληση της πολιτικής ηγεσίας είναι να προχωρήσουν γρήγορα οι πληρωμές, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις και για τα επόμενα χρόνια, τόνισε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της λειψιδρίας, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά και αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Υπουργείου. Όπως ανέφερε, όλα τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι νησιωτικοί δήμοι εξετάζονται με στόχο την προώθηση λύσεων που θα ενισχύσουν την υδροδοτική επάρκεια των νησιών. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση φοιτητών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες του Ιδρύματος για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας. Την προκήρυξη 9 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα 12 νησιά γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Οι θέσεις αφορούν κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε Ρόδοκο, Πάτμο και Κάρπαθο. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για το στεγαστικό ζήτημα στο Αγαθονήσι, καθώς προχωράει η διαδικασία παραχώρησης τριών δημόσιων οικοπαίδων στο Δήμο, με στόχο την ανέγερση κατοικιών για εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Η αρμόδια εκτιματική υπηρεσία έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά και ο φάκελος βρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα επόμενα βήματα. Η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς κατέθεσε τις προτάσεις και ενστάσεις της στη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην περαιτέρω ανάπτυξη μεγάλων αιωλικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη Ρόδο. Η ικανοποίηση εκφράζει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου για τη δημοσίευση του ΦΕΚ που προβλέπει τη δημιουργία τμήματος επιθεωρήσης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική επιτυχία έπειτα από πολυετή διεκδίκηση. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου έπειτα από κοινή απόφαση των σωματείων του κλάδου. Διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων οδήγησης και ανάπαυσης, επισημένοντας ότι τα υψηλά πρόστιμα δημιουργούν σοβαρές οικονομικές πιέσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στους επαγγελματίες του κλάδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί να συστηθούμε. Κλεάντης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Εδώ θα τα λέμε. Τι κάνεις, Βασίλη, όλα καλά?
1: Καλημέρα, Βλέφη μου.
0: Ήθελα να σας πω λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ακούγοντας το πρωί, ας πούμε, τις μεταγραφές οι οποίες γίνονται, μεταγραφές, τρόπος του λέγειν δηλαδή, ο Θεός να τις πει μεταγραφές, δεν είναι μεταγραφές όταν κάποιος αποφασίζει, ξέρω εγώ, έτσι να πορευθεί σε έναν πολιτικό σχηματισμό, δεν θα το έλεγα και μεταγραφή. Είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο καθένας επιλέγει, διαλέγει τελικά που πολιτικά θα καταλήξει. Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Άκουγα λόγου χάρη τον κύριο Καλαμάτα ότι πρόκειται να πολιτευτεί με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Έτσι, ναι. Το είχε βγάλει ο Τέρης, τον άκουσα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι ακριβές αυτό. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, και κάτι πιο σοβαρό. Όλα σοβαρά είναι, όλα έχουν τη δική τους δυναμική, αλλά εγώ θα σας το βάλω σε μια διαφορετική βάση το πράγμα. Θα σας δώσω τώρα ένα όνομα, το οποίο πραγματικά δεν έχει ακουστεί καθόλου. Σας το λέει λοιπόν ο Κλεάνθης Λοΐζος, κρατήστε το αυτό. Χαράλαμπος Κόκκινος, με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου τελικά. Ο Μπάμπης ο Κόκκινος με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Και έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι ο Χαράλαμπος Κόκκινος είναι ένα αξιόλογο στέλεχος επί σειρά ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και γραμματέας των περιφερειακών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Και φαίνεται ότι ο κύριος Κόκκινος πήρε την απόφαση τελικά να συστρατευτεί με το κόμμα της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου. Δηλαδή με την φωνή λογικής. Το πότε θα ανακοινωθεί επισήμως αυτό, μέλει να το δούμε. Αλλά σας λέω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, είναι βάσιμες αυτές οι πληροφορίες και έχει ιδιαίτερη επισαξία να λάβουμε υπόψη κάτι. Ότι ο κύριος Κόκκινος, προσέξτε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ κοντά στον Κώστα Καραμαλή. Και θα έλεγε κάποιος ότι εφόσον είναι κοντά στον Κώστα Καραμαλή, γιατί να μην περιμένει, ξέρω εγώ, το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Άρα εδώ δύο τι να συμβαίνουν. Είτε δεν πρόκειται να ανακοινωθεί κανένα κόμμα Αντώνη Σαμαρά, είτε ο κύριος Κόκκινος, εάν ανακοινωνόταν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, δεν είχε διάθεση να πάει με το κόμμα Σαμαρά. Όμως με το να είναι τόσο κοντά στον Κώστα Καραμαλή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι άνθρωποι δηλαδή του Κώστα Καραμαλή πάνε με τη Λατινοπούλου, μήλωση υπόθεση στην δεξιά πολυκατοικία. Αν έχετε καταλάβει. Και όταν λέω μήλος, μήλος. Είναι επιλογές, κυρίες και κύριοι, αυτές εδώ πολιτικές των ανθρώπων οι οποίοι χρόνια ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί μεγάλωσαν, εκεί ανδρώθηκαν πολιτικά και τώρα βλέπουμε να υπάρχει αυτή η αποσαρθρωμένη, θα μπορούσα να πω, κατάσταση, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Και αυτή την ώρα έρχεται το contrast, έρχεται και φελερτάρει ποιος. Φελερτάρει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ιτήθηκε κατά κράτος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, μα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν νικητής. Και τώρα τον έχουν βγάλει από την ντουλάπα. Είναι τα λεγόμενα, τα γνωστά συμβαίροντα, μαρινάκηδες, εννοώ δηλαδή Μέγκα και τα λοιπά. Παίζει και Βαρδινογιαννέοι, δεν ξέρω, Σαβίδηδες, όλοι οι καλοί, όλοι οι ωραίοι, αυτοί που μας προσφέρουν της εθνικής εμβέλειας στην ενημέρωση, καταλάβατε. Σε μια χώρα και σε μια κυβέρνηση η οποία τηρουμένων των αναλογιών τα πήγε όσο γίνεται καλύτερα. Διότι αν θα δείτε, έβλεπα από το πρωί την πορεία του πληθωρισμού, έβλεπα τη σχέση του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, σε σχέση πάντα με το δημόσιο χρέος, έτσι. Και βλέπουμε ότι αυτό το οποίο έχει γίνει για τη χώρα μας είναι ένα θαύμα. Και αυτά τα οποία ακούγονται από κάποιους φίλους του ΠΑΣΟΚ, σοβαρούς ανθρώπους. Τους λέω πολύ απλά και ταπεινά ότι κάνουν λάθος. Διότι ο πληθωρισμός, σαφώς, πάντα υπήρχαν οι πληθωριστικές πιέσεις. Σε σύγκριση πάντα με το 2009, θα δείτε δηλαδή, το 2009 τα μελετούσα το πρωί και έβλεπα πραγματικά ποια είναι η πραγματική εικόνα. Τώρα αυτά τα οποία λένε κάποιοι έτσι και να απαξιώσουν και να αποδυναμώσουν την πορεία των πραγμάτων δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή το 2009, αγαπητοί μου φίλοι, να σας πω το 10, ο πληθωρισμός ήταν στα 4,7. Στο 4,7%. Δεν θέλω να πάω παλιότερα, έτσι δεν έχει καμία αξία. Και σήμερα ο πληθωρισμός, όχι το 26, γιατί αυτά τώρα είναι στοιχεία μηνών. Εμείς θέλουμε έτους συνολικά, έτσι. Το 2025 έκλεισε με 2,5. Άρα, το 2025 που έκλεισε με πληθωρισμό 2,5, θα σας πω λοιπόν εδώ ότι ήταν η σχέση ήταν στο 140%. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με το δημόσιο χρέος. Στο 140% όταν το 2010 ήταν στο 145. Για στα δίτερα λεβέντες. Θέλετε λοιπόν να το πάμε με αριθμούς. Δεν είναι προχείρο το κοντρόλ, δεν τα έχω δώσει τα στοιχεία γιατί είναι πολύπλοκα. Αλλά όσο μπορώ να σας τα πω με πολύ απλά λόγια. Αν κάνουμε λοιπόν συγκρίσεις του 2010, τότε που ανέλαβε ο ΚΑΠ, που έπεσε ο Καραμαλής το 2009 προς το 2010, έτσι. Εάν συγκρίνουμε τα στοιχεία εκείνου του έτους με τα στοιχεία του έτους που μας πέρασε το 2025, εκεί πραγματικά βλέπουμε ποια είναι η κανονική η σωστή εικόνα. Άρα τι μου λέει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι επειδή έχουμε πληθωρισμό 5%, γι' αυτό λέει έχει ανέβει. Όχι ρε παιδιά, υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα και η ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει όνομα. Έχει το όνομα του Μητσοτάκη. Είτε μας αρέσει ο Κούλης, είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να τα λέμε, να τη λέμε. Η Ελλάδα έχει ανάπτυξη κάθε έτος μεγαλύτερη από τον μέσο όρο όλης της Ευρώπης. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα στοιχεία. Παρέλαβε ο Μητσοτάκης τη σχέση χρέους με το ΑΕΠ το 2020, αν θα δείτε εδώ. Πού είναι, εδώ. Ήτανε το 2016 επί Τσίπρα ήτανε στο 106, στο 206,3% ΑΕΠ με δημόσιο χρέος. Το 20 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, το 19 δηλαδή προς 20 ήτανε 209. Μην ξεχνάτε ότι λόγω της πανδημίας το 20 εκτινάχθηκε αυτός ο δείχτης. Πήγε στο Θεό και ήταν λογικό γιατί είχαν νεκρώσει τα πάντα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, κούτσα, κούτσα, κούτσα, κούτσα με όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, η σχέση δημοσίου χρέους και ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος έχει φτάσει στο 140%. Εκεί δηλαδή που ήμασταν σε πιο καλή μοίρα από ότι ήμασταν το 2010. Εσείς τι λέτε ότι έγινε αυτό από μόνο του? Δηλαδή ένας καλλιτέχνης, ο οποίος ένας γλύπτης, το άγαλμα, όταν το σχεδιάζει, όταν το σμιλεύει, το φέρνει και του δίνει την τελική μορφή, έγινε από μόνο του? Γιατί είμαστε τόσο μικρόψυχοι και δεν θέλουμε να παραδεχτούμε την αλήθεια? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε κάποιοι? Γιατί αυτός ο φθόνος? Γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί φθόνου πρόκειται. Στεναχωριέμαι, ξέρετε, γιατί το να το λέει τώρα ένα μικρομεσαίο στέλεχος, ας πούμε, λες τα κομμάτια, το λέει ένα μικρομεσαίο στέλεχος, δεν ξέρει και τι του γίνεται. Αλλά τα λένε όμως αυτά αρχηγοί κομμάτων, εν δυνάμει πρωθυπουργοί που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Όπα, μπάστα. Το κλείνω με αυτό και θα έχουμε την ευκαιρία να σας δείξουμε, θα κάνουμε εκπομπές γύρω από αυτά τα θέματα για να έχει ο κόσμος μια πλήρη εικόνα, ρε παιδιά. Εγώ δεν θέλω, δεν μου αρέσει. Είναι απεχθές για μένα να με κοροϊδεύει ο κάθε πολιτικός αγύρτης. Επειδή έτσι θέλει να το παρουσιάζει. Και να είναι, λες, ο Τσίπρας. Λες, ο Τσίπρας είναι. Ο οποίος έχει εθιστεί στο ψέμα, μια ζωή, ας πούμε, με ψέματα μπαλαμούτιαζε, ας πούμε, την κοινή γνώμη. Αλλά το να το λέει όμως ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, αυτό με ενοχλεί, με στεναχωρεί. Κατά τα άλλα, μου είναι τόσο συμπαθής και πραγματικά ήταν τιμητική για όλους εμάς η παρουσία του χθες εδώ στο Κόσμος. Και συγχαίρω και τον Τέρι τον Χατζιωάννου για την τόσο καλή δουλειά την οποία έκανε και μια αξιοπρεπή παρουσία, ας πούμε, με έναν αρχηγό κόμματος. Λοιπόν, πρέπει όμως να ακούγονται αλήθειες. Όπως επίσης αυτό το οποίο είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, με στεναχώρησε. Δηλαδή, τι είπε ο άνθρωπος? Αν είναι δυνατόν, άκουσον. Λέει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο κορονοϊός, το σύστημα υγείας θα είχε καταρρεύσει. Δηλαδή, αυτό ούτε ο Τσίπρας δεν θα το έλεγε. Ούτε ο Τσίπρας δεν θα τολμούσε να το πει. Και αν το έλεγε ο Τσίπρας, θα ήταν ο πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ που θα έβγαζε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Ο κορονοϊός, ο οποίος πραγματικά κατέρευσε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας όλου του πλανήτη, στην Ελλάδα έκανε εξαίρεση και το δυνάμωσε το σύστημα υγείας. Και δεν τρεπόμαστε να λέμε τέτοια πράγματα. Αντιθέτως, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, σήμερα η Ελλάδα, ξέρετε που θα ήτανε, με τη φόρα την οποία είχε πάρει? Εκεί πάνω θα ήτανε, κύριε Πρόεδρε. Παρά τα αυτά, μας έτυχαν πανδημίες και έρχεται στο καπάκι, έρχεται πια η ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκεί ήταν το αποκορύφωμα της καταστροφής της ευρωπαϊκής πορείας συνολικά, για όλες τις χώρες μιλάω. Και βέβαια και για την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα ήταν αδύναμη. Φανταστείτε δηλαδή να πέσει μια αρρώστια, μια πανδημία, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα υγείας από πριν δεν κινδυνεύουν περισσότερο. Στον κορονοϊό δεν μας έλεγαν ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάνε να κάνουν εμβόλιο οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού? Και έπρεπε λοιπόν οι ευπαθείς ομάδες πρώτες να τρέξουν να πάνε να κάνουν εμβόλιο? Αυτό δεν έλεγαν? Αυτό δεν είναι η αλήθεια? Αυτό συνέβαινε και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα ερχόταν από 10 χρόνια μνημονίων και ήταν ευπαθής χώρα. Ήταν στα κάτω της, ήταν γονατισμένη. Παρά τα αυτά όμως, κατάφερε και κρατήθηκε στα πόδια της και έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Και να μιλάμε πλέον ότι η σχέση ΑΕΠ και δημοσίου χρέους βρίσκεται στο 140%. Εκεί δηλαδή που ήταν το 10. Σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να περάσαν τα μνημόνια, πέρασαν. Και ερχόμαστε τώρα για να αμαυρώσουμε αυτό το επίτευγμα και τι λέμε? Α, ξέρετε, επειδή υπάρχει πληθωρισμός, επειδή υπάρχει αύξηση στις τιμές, προσέξτε, γιατί ο πληθωρισμός τι σημαίνει? Άνοδος τιμών. Επειδή λέει υπάρχει πληθωρισμός, γι' αυτό τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε, οι εισπράξεις, δηλαδή το κέρδος, δεν είναι καθαρό κέρδος, αλλά είναι πληθωριστικές πιέσεις λόγω της ανόδου των τιμών. Σαφώς και υπάρχει πληθωρισμός. Αλλά και τότε υπήρχε πληθωρισμός. Πάντα όταν μετράμε τη σχέση ΑΕΠ και δημοσίου χρέους, πάντα συνυπολογίζουμε μέσα και τον πληθωρισμό. Υπάρχει πληθωρισμός. Πληθωρισμός πότε δεν υπήρχε? Δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια, τότε με Σόιμπλε και τα λοιπά, όταν είχαμε αρνητικούς πληθωρισμούς, γιατί το ήθελε η Γερμανία. Και δεν ξέρω και πόσο καλό έκανε στις οικονομίες το χωρών. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο μπορούν να το συζητήσουν μόνο μεταξύ τους οι οικονομολόγοι. Άρα, όταν μιλάνε αρχηγοί κομμάτων, αυτό θέλω να πω και το κλείνω εδώ. Θα πρέπει να είναι πιο σοβαροί, να είναι πιο προσεκτικοί και δεν μπορούν να λαϊκίζουν, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια ζητήματα, όταν μιλάνε για οικονομικά μεγέθη. Και έπειτα να σας πω και κάτι. Η μακροοικονομία είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Και δεν είναι, ξέρετε, για χόρταση για τον καθένα. Γιατί και αυτό το ακούω. Το έλεγε πάλι και αυτό χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έλεγε ότι, ξέρετε κάτι, τι να το κάνω εγώ, να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά να δυστυχούν οι άνθρωποι. Σαφώς είναι σωστό. Αυτή είναι μία ρίση, ξέρετε, του Γεωργίου Παπανδρέου, του αείμνηστου, του γέρου της Δημοκρατίας. Ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δυστυχούν οι άνθρωποι. Αυτό πάντα συνέβαινε. Πάντα όταν μιλάμε για μακροοικονομικά μεγέθη, είναι η εύκολη αντιμετώπιση. Ξέρετε, να αμαυρώσεις μία επιτυχία, να αμφισβητηθούν κάποιοι οικονομικοί δείκτες και πάει λέγοντας. Στην οικονομία όμως αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, άλλο η πολιτική. Στην πολιτική, ο κάθε πολιτικάντης, και ειδικά όταν είναι στη σφαίρα, ανήκει στην κατηγορία της δημαγωγίας, ας πούμε, και του λαϊκισμού, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Όταν όμως μιλάμε με αριθμούς, και επαναλαμβάνω, ειδικά τα μακροοικονομικά μεγέθη, και στεναχωρήθηκα για αυτό που άκουσα χθες εδώ στο σταθμό από τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί επιμένω και λέω ότι ένας εν δυνάμει πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικός. Δεν το τηρεί αυτό ο Τσίπρας. Μα ο Τσίπρας είναι ο Τσίπρας, είναι αυτός που ξέρουμε. Και ανήκει, είναι κατηγοριοποιημένος εκεί που τον ενέταξε ο καθένας με βάση, ας πούμε, τις προσλαμβάνωσες που έχει γι' αυτόν. Αλλά σε γενικές γραμμές ο ελληνικός λαός από το 32,5 που ήταν τότε, θυμόμαστε, στις επόμενες εκλογές τον κατέβασε κάτω από το 20%. Δεν είναι τυχαία. Δεν είδαμε δηλαδή τέτοια καθίζηση, μεγάλη, ραγδαία καθίζηση κόμματος. Και τώρα προσπαθούμε να νεκραναστήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποτύχει συνολικά. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το ζητούμενο είναι πως καταγράφονται σήμερα τα πράγματα και πάνω σε αυτά τα οποία σχολιάζω για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Απλώς θυμίζω μόνο κάτι. Τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν αυτά τότε το 2010 που έφεραν τον μηχανισμό στήριξης της χώρας με τον Γεώργιο Παπαδρέου. Τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν αυτά τα οποία δημιούργησαν το πρόβλημα και όλη αυτή η ασθένεια. Δεν υπήρχε χρέος ιδιωτικό της χώρας μας, υπήρχε δημόσιο χρέος. Και στο τέλος, το χρέος, αυτό το τσουνάμι άρχισε να μετακυλείται στον ιδιωτικό τομέα. Και είδαμε βεβαίως να κλείνουν επιχειρήσεις, να χάνουμε το 1/4 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Είδαμε και ζήσαμε όλα αυτά τα τραγικά πράγματα. Από τα μακροοικονομικά μεγέθη ξεκίνησαν. Οι αγορές δεν σε βαθμολογούν με άλλο κριτήριο. Με τα μακροοικονομικά σου μεγέθη σε βαθμολογούν οι αγορές. Η εμπιστοσύνη και η οίκη αξιολόγηση. Κακό το σύστημα, δεν ξέρω. Αν το σύστημα είναι κακό, πάμε με τον κουτσούμπα, παιδιά. Ακούστε. Υπάρχει και άλλη λύση λοιπόν. Κομμουνισμός και τελειώνουμε. Δεν αναγνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά όχι αυτά τα παραμύθια του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνα πριν από το 2014, όταν έβγαινε και έλεγε όλες εκείνες τις ανοησίες και στο τέλος ήρθε και έγινε το καλό παιδί του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Και ό,τι του έλεγαν υπέγραφε. Πήγαιναν σε σύσκεψη οικονομικού χαρακτήρα και είχαν χάσει τα στοιχεία. Η Μέρκελ απέναντι, ο Σόιμπλε δίπλα, όλοι μεταξύ τους και η ομάδα, ο Νίκος Παπάς, ο Τσίπρας κτλ. Και ψάχνουν να βρουν το φάκελο με τα στοιχεία τα ελληνικά. Τα είχαν ξεχάσει, τα είχαν χάσει. Ποιος ξέρει τι. Μιλάμε δηλαδή για τραγικά πράγματα. Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου.
1: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, κύριε καθηγητά μου, αλλά συγχύζομαι όταν θυμάμαι αυτά τα οποία μας συνέβησαν.
1: Ακούω τις καταγγελίες σας και σκέφτομαι ότι με όρους οικονομικούς και ειδικά μακροοικονομικούς είναι απόλυτα σωστές, με όρους, αν μπορώ να πω, ιστορικοπολιτικούς, διαψεύδονται από την ιστορία. Δηλαδή πάντα η αντιπολίτευση είχε μια τέτοια...
0: Οικονομικά μιλούσα τώρα, δεν μιλούσα πολιτικά.
1: Και θυμίζω ότι ο πρώτος που είπε τη φράση «Οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες υποφέρουν», ήταν ο Γεώργιος Παπαδρέου Παππούς, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά από μια οκταετία δημοσιονομικά λιτής και αυστηρής διακυβέρνησης.
0: Ο γέρος της Δημοκρατίας, έτσι λεγόταν, ο γέρος της Δημοκρατίας. Το τόνισα πριν σας βάλουμε στην
1: και κατά. Μάλιστα, προσέξτε να δείτε, έλεγε και το έχει πει και σε μένα και το έχω γράψει, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μου ήρθε σαν 24 ώρες όταν το Νοέμβριο του 1963 ανέλαβα Υπουργός Οικονομικών να αντιληφθώ ότι υπήρχαν δημοσιονομικά περιθώρια παροχών, έδωσα σε όλους δημοσίους υπαλλήλους, διπλασίασα τον μισθό των δικαστών κτλ. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος το καλοκαίρι του 64, δηλαδή 7-8 μήνες αργότερα, έστελνε επιστολή στο Γεώργιο Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό του, ίσως προετοιμάζοντας μια μελλοντική ρήξη ή αμφισβήτηση, που του έλεγε ότι έχουμε ξεφύγει δημοσιονομικά και δώσαμε πάρα πολλά αυτός που εισηγήθηκε να δοθούν. Δηλαδή αυτή είναι η ιστορική πρακτική, αυτή η ανευθυνότητα υπάρχει πάντα, ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, με κατανόηση, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να βρίσκει κάπου να διαφοροποιηθεί, διότι αλλιώς δεν θα υπήρχε αντιπολίτευση, θα ευχόμασταν όλοι.
0: Όχι, βέβαια, να πατάει όμως πάνω σε πραγματικά γεγονότα.
1: Ναι, ακριβώς, θα το ευχόμασταν όλοι να ήταν πολύ πιο πραγματιστικοί κτλ. Αλλά ήδη πρέπει να πω το ότι υπάρχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν ξέρω τι ενδεχομένως προετοιμάζει.
0: Την είχα εδώ, της έκανα συνέντευξη και ήταν Διαμάντη. Πραγματικά όνομα και πράγμα, κύριε καθηγητά μου.
1: Ότι δεν έχουμε.
0: Είδατε να πω κάτι για τη Διαμαντοπούλου? Δεν είπα κάτι για τη Διαμαντοπούλου.
1: Όχι. Θέλω να πω όμως ότι ήδη είναι ένα σημείο πρόοδου. Δεν ξέρω αν έχει πολιτικές στοχεύσεις η γυναίκα, είναι δικαίωμά της να έχει, ή προσωπικά σχέδια, τι είναι ενδεχόμενο να σκέφτεται. Το βέβαιο είναι ότι συνιστάνε σημείο Προέδρου είναι πρωτοφανές, προβεβλημένος στέλεχος αντιπολιτιστικού κόμματος να αναγνωρίζει την δημοσιονομική και τη διεθνοπολιτική επιτυχία της κυβέρνησης. Και αυτό που
0: βρήκε όμως τον πελάτη για αυτό που είπε.
1: Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να ολοκληρώνω αμέσως. Αυτό που έχω πει επανειλημμένα και σε πολλά κανάλια, η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ανοιχτή σε κριτική για θεσμικά ζητήματα, στα οικονομικά και ειδικά στα δημόσια οικονομικά, είναι οφθαλμοφανέως ότι έχει πάει καλά.
0: Βρήκε όμως τον πελάτη η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί είπε την αλήθεια. Εδώ φτάσαμε τώρα. Δηλαδή, όταν λέμε την αλήθεια, να βρίσκουμε το. Να μας κατηγορούν. Όταν λαϊκίζουμε και δημαγωγούμε, να μας χειροκροτούν. Εδώ φτάσαμε όμως τώρα,
1: κύριε Διαμαντοπούλου.
0: Και εδώ είναι το θέμα δικό σας. Γιατί εσείς είστε ο καθηγητής πολιτικής.
1: Ήταν εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου, οικοδόμησε καριέρα, ξεκινώντας με το θα καταργήσει την επομένη της πρωθυπουργοποίησής του την εισαγωγική στα πανεπιστήμια και στη συνέχεια παίρνοντας το 1984-85 για να κερδίσει εκλογές του 85 τα τριχονταετή δάνεια τα οποία έσκασαν στη διακυβέρνηση του γιού του όταν το δημόσιο χρέος δεν έγινε πια εξυπηρετήσιμο εν ώψη της προοπτικής αποπληρωμής τους.
0: Τις κατήργησε όμως τις πανελλήνιες εξετάσεις, έκανε πανελλαδικές.
1: Ναι,
0: άλλαξε
1: βέβαια
0: τον όρο.
1: Βέβαια,
0: επίτευγμα
1: είναι
0: ήταν
1: πολύ σημαντικό.
0: Υπήρχαν και πιο σοβαρά τα οποία είχαν ακουστεί. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συμβιδικά, το έξω η βάση του θανάτου και πολλά και διάφορα, ανατρέξουμε σε εκείνα τα αίτια, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Το αφήγημα, το δικαιολογητικό του Ανδρέα είναι ότι συγκράτησε τον ριζοσπαστισμό εκείνης εποχής, όπως και ο Καραμαλής επιχείρησε να το κάνει με την έξοδο του στρατιωτικού σκέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Διότι υπήρχε ένας κίνδυνος εκπορτογαλισμού της μεταδικτατορικής Ελλάδας, που σας θυμίζω ότι εκείνη την εποχή, μετά την επανάσταση των Γαριφάλων, η Πορτογαλία έφτασε στα όρια του κομμουνισμού. Αλλά βέβαια τα πράγματα συνεχίστηκαν και φτάσαμε και στον ανεκδίκητο Γαβρόγλου, για να επανέλθουμε στο θέμα της παιδείας, ο οποίος χωρίς καμία αξιολόγηση έκανε όλα τα ΤΕΗ της χώρας πανεπιστήμια, δίνοντας, αν θέλετε, την επίστεψη, την κορονίδα της αποσάρθρωσης ελληνικής παιδείας. Τώρα τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κακό είναι, εμένα δεν μου φταίνε, κυριολογίζω, όλοι αυτοί με τη δημοσιονομική ανευθυνότητα, μου φταίει, αν μπορώ να πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ενώ έχει πετύχει στα μείζωνα, με μικρά αλλά κραυγαλαία και προσφερόμενα προς εκμετάλλευση λάθη, δεν θα τα έλεγα σε ελάσσονα, αλλά σε υψηλής σημασίας, πλην όμως εύκολα θεσμικά ζητήματα, αν είχε δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία, θα ήταν πιθανότατα, θα βαδίζαμε προς μια Ελληνίδα Μέρκελ ή τέλος πάντων προς μια άνετη τρίτη κατήσχηση. Είναι κρίμα που σε αυτά τα επίπεδα της λειτουργίας των θεσμών, της προτάσεις των θεσμών, της αξιοπιστίας των θεσμών, έκανε αυτές τις κινήσεις, τις εκπτώσεις, είτε παραπατήματα που επιτρέπουν σε μια επιτυχημένη στα δημοσιονομικά μεγέθη κυβέρνηση να φτύρεται πιο γρήγορα από ό,τι θα δικαιολογούσε η ίδια η παραμονή στην εξουσία που ο εξορισμού είναι φθοροποιός.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να δράξω την ευκαιρία, μιας και έχω την αυθεντία της πολιτικής επιστήμης, να μιλήσω έτσι πιο πολιτικά. Προηγουμένως έβγαλα μία πληροφορία ότι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε και την θέση του γραμματέα των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα και λέγεται Χαράλαμπος Κόκκινος, ο οποίος ήταν
1: Χαράλαμπος Κόκκινος.
0: Χαράλαμπος Κόκκινος, ναι.
1: Ο οποίος είναι ο γιος του Προέδρου του Ριουπάγου.
0: Όχι, καμία σχέση, είναι συνεπωνυμία. Αλλά είναι γνωστός στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ κοντά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα Καραμανλή. Επί σειρά συνεδριακών διαδικασιών της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή. Διετέλεσε διορισμένος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου στις δύο θητείες του Κώστα Καραμανλή το 2004 έως το 2009. Ήταν ο μόνος που δεν αντικαταστάθηκε στη δεύτερη θητεία όταν αντικαταστάθηκαν όλοι οι Περιφερειάρχες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα πληροφορήθηκα ότι φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία ενώ είναι γραμματέας των κομματικών οργανώσεων και πάει, πού πηγαίνει, στο κόμμα της κυρίας... Όχι, να το! Εδώ την πατήσαμε τώρα. Έτσι την πάτησα και εγώ. Πηγαίνει στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Και λέω, αφού θέλει να φύγει από το μητσοτακικό μπλοκ της δεξιάς, της νεοδημοκρατικής πολυκατοικίας, γιατί δεν περιμένει λίγο, εφόσον έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, να πάει προς αυτόν, α, και πηγαίνει προς τη Λατινοπούλου. Και προσπαθώ τώρα να ανακαλύψω ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του Κώστα Καραμαλή, αν δούμε να συμβαίνουν κάτι αντίστοιχα γεγονότα με αυτό που σας περιγράφω τώρα. Ελάτε, κύριε καθηγητά μου.
1: Ναι, πρώτον μεν, να πω, νομίζω δεν αποκλείεται και θα μπορούσα ενδεχομένως να υποπτευθώ ή να πιθανολογήσω ότι αυτή η κίνηση του προσώπου που αναφέρεται θα ήταν εντάξει σε ένα τέτοιο σχεδιασμό την πολιτική σύμπληψη Σαμαρά Λατινοπούλου. Δεύτερο, όταν δίδασκα θεωρία κομμάτων στους φοιτητές μου, έλεγα το εξής, ότι όταν ένα κόμμα που κατησχεί στο πολιτικό ημισφαίριό του, γιατί σε μια ανάδειξη τότε που υπήρχε διπολισμός, η πολιτική ήταν δομημένη σε δύο πολιτικά ημισφαίρια. Ας πούμε συμβολικά, αν και έχουν ξεπεραστεί εν πωλήσει όλοι, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς. Όταν ένα κόμμα που κατησχεί δεν τον μονοπολεί τον χώρο, όπως συνέβαινε παλαιότερα, τότε αποδυναμώνει το αρχηγός του. Η παρουσία κομμάτων όπως της Λατινοπούλου, όπως του Βελόπουλου και τώρα πια του Σαμαρά, έχει σημαντικά αποδυναμώσει τον Καραμαλή, τον Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που αφενός μεν έφτασε να έχει κυβέρνηση που είναι στα όρια της αστειότητας, με 70 υπουργούς, εκ των οποίων οι 50 περίπου υφυπουργοί είναι βουλευτές επαρχίας τροχονόμοι τοπικών ρουσφετιών, οι διεκπεραιωτές τοπικών προσωπικών διευκολύνσεων, χωρίς κανένα ουσιαστικό πολιτικό ρόλο που να δικαιολογεί την υπουργική παρουσία των περισσότερων. Δεύτερον, κάποιες αστείες προσωπικότητες, ορισμένες θα μπορούσα και αν τις κατονομάσω ευθέως, λέγεται ότι πήραν υπουργικό χαρτοφυλάκιο στον τελευταίο ανασχηματισμό, διότι απείλησαν ευθέως τον Πρωθυπουργό ότι θα πάνε στο Βελόπουλο ή στη Λατινοπούλου. Δηλαδή αυτοί είναι οι εγγενείς αποδυνάμους. Τώρα ο Καραμαλής, έχω την εντύπωση ότι έχει επιλέξει μία πολιτική σαφούς αδιαμφισβήτητης πλην διακριτικής στήριξης του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, που με κάθε τρόπο, με στελέχη του, με έμεσες τοποθετήσεις και με σιωπές του, θα παρωθεί για ψήφιση προς τον Σαμαρά, αλλά χωρίς να του δηλώσει και ευθέως, για να μην εμφανιστεί και τυπικά ως διασπαστής της ιστορικής ενότητας της παράταξης. Νομίζω όμως ότι και εδώ, επειδή βρίσκομαι στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή και έχω καλύτερη εποπτεία των τοπικών θεμάτων, ότι ο Πρωθυπουργός πληρώνει την πολιτική επιλογή που αναγκάστηκε ίσως να κάνει. Είχε χωρίσει, είχε καταστήσει τα τελευταία χρόνια Πελοποννησιάρχη τον Σαμαρά, όλοι οι διοικητές νοσοκομείων, όλοι οι πρόεδροι δημόσιων οργανισμών, όχι στον νομό Μεσσηνίας, σε ολόκληρη την περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι σαμαρικοί, και αυτοί αποτελούν την πρώτη μαγιά του κόμματός του, το οποίο όλοι οι δημοσκόποι με τους οποίους μιλάω το τοποθετούν γύρω στο 5 περίπου τα 100 αυτή τη στιγμή. Αυτή μάλιστα είναι και η εκτίμηση του πρώην περιφερειάρχη του κυρίου Νίκ εδώ στην Πελοπόννησο, ο οποίος είναι αντίπαλος, φανατικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, άρα δεν έχει λόγο να τον υπερεκτιμά. Και νομίζω ότι ίσως εκεί που υπάρχει αμφιβολία είναι, μα όχι αμφιβολία, διάσταση μεταξύ των δημοσκόπων. Εδώ σας μεταφέρω τη διάστασή τους. Άλλοι εκτιμούν ότι από αυτό το 5 περίπου τα 100 που θα πάρει ο Σαμαράς, άνω του 2 θα προέρχεται από το υπολοιπόμενο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που πια δεν είναι λίπος, δεν είναι καν ψαχνό, είναι κόκαλο, ενώ άλλοι λένε θα είναι πιο κάτω.
0: Πάντως, δεν είδατε δηλαδή εσείς, δεν σας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ένας άνθρωπος του Κώστα Καραμαλή, αντί να πάει στον Αντώνη το Σαμαρά να περιμένει, πάει προς την κυρία Λατινοπούλου?
1: Όχι, μα σας είπα την ερμηνεία μου, ότι δεν αποκλείω να θέλει να λειτουργήσει ως γέφυρα προσέγγισης Σαμαρά Λατινοπούλου, το οποίο είναι γεγονός ότι θα έδινε μια δυναμική.
0: Δύο καρπούζια σε μια μασχάλη.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο. Ο Σαμαράς είναι μεγαλύτερος και από μένα. Η Λατινοπούλου ως νέα και υπερφιλόδοξη πολιτικός θα γινόταν η αυτονόητη αντιπρόεδρος του κόμματός του με προοπτική να το κληρονομήσει και στο μέλλον, συν ότι με την ένωση αυτή θα κατήσχαν και αν
0: το άμεσο
1: του Κουνοβελόπουλος.
0: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο να γίνεται, γιατί η μεν της κυρίας Λατινοπούλου, να μου έλεγε λογουχάρη ο Θανάσης Τσουκαλαδάκης, ο Γιώργος Τσουκαλαδάκης, τον είχα προχθές, ας πούμε. Ο άνθρωπος μένει με Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, δεξί χέρι της Λατινοπούλου, όχι, μου λέει τόπο στα νιάτα. Αυτό τώρα τι, όταν το ρώτησα για τον Σαμαρά, τόπο στα νιάτα. Αν ρωτήσουμε τώρα κάποιους του Σαμαρά, σου λένε δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον επιθετικό προσδιορισμό που λένε, ας πούμε, περί ανοησιών κτλ.
1: Αυτά άρα δεν βλέπω να συμβαίνουν. Όπως ξέρετε, από την άλλη, για να επανέλθουμε στην αξιολόγηση της κίνησης επιλογής του κ. Κόκκινου, ίσως είναι λίγο απλουστευτικό, επειδή ένα πολιτικό στέλεχος κάποτε πρόσκειτο σε έναν πολιτικό ηγέτη, να αποκλείουμε την αυτονόμησή του στο μέλλον. Αν σκεφτείτε ότι πιο στενή οπαδοί του και συνεργάτες του Τσίπρα από τον Νίκο τον Παπά μέχρι τον πώς το λέγαμε τον σύμβολό του, τον Καρανίκα, μέχρι τον Καρανίκα, ναι, είναι η πιο διαπήρση αντίπαλη του τώρα, ενίοτε στελέχη στενά προσκύμενα σε κάποιους πολιτικούς ηγέτες, αυτονομούνται και κάνουν πολύ προσωπικό παιχνίδι.
0: Κατάλαβα. Ναι, αυτό που λέτε τώρα έχει βάση, είναι σωστό. Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα, πώς βλέπετε να διαμορφώνουν τα πράγματα? Έχει εδραιωθεί πλέον στη δεύτερη θέση από ό,τι διαφαίνεται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, το κόμμα το ΕΛΑ.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή οι πιο πολλοί δημοσκόποι το τοποθετούν κοντά στο 16 και πάνω από το 16 και του δίνουν εδώ και μια δυναμική με όριο γύρω στο 20. Με αντίστοιχη πτωτική τάση του ΠΑΣΟΚ. Διότι υπήρχε ένα θέμα ποιος εκ των δύο θα εμφανιστεί ότι εκφράζει τον πόλο τον αντιμητσοτακικό πιο πιστικά, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ο Σαμαράς. Το θέμα είναι ότι δεν διαφαίνεται μήτε λύση στην προοπτική για μένα καθόλου ευκταία των δεύτερων εκλογών, διότι υπάρχουν δημοσκόποι που το ξέρετε και εσείς άλλωστε, που στις δεύτερες εκλογές βλέπουν την προοπτική Μητσοτάκη να ανεβαίνει από το 29-30 στο 33.

0: συνομιλία με τους φίλους μου δημοσκόπους, δυναμική αυτοδυναμίας. Ναι. Νομίζω ότι ξεπερνιέται και να σας πω και κάτι. Δεν έχουμε στην Ελλάδα ιστορικό προηγούμενο τρίτης συνεχόμενης νίκης του ιδίου, και μάλιστα πλήρους νίκης, του ιδίου κόμματος, με εξαίρεση εκλογές βίας και νοθείας το 1961, οι οποίες όμως ήταν μετά από 6 χρόνια πρωθυπουργίας και όχι μετά από 7,5 ή 8.
1: Μισό λεπτό, όταν λέτε νίκη εννοείται αυτοδυναμία, γιατί νίκη είναι όταν έρθει πρώτο κόμμα κανείς, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, γι' αυτοδυναμία μιλάω.
1: Άλλο, άλλο αυτοδυναμία, άλλο νίκη. Νίκη είναι όταν
0: έρθει πρώτο κόμμα. Ότι θα είναι πρώτο κόμμα δεν υπάρχει βουλή, αλλά νομίζω στη Νέα Δημοκρατία ως νίκη θα θεωρήσουν την αυτοδυναμία. Αν είναι πρώτο κόμμα με 29% δεν θα πανηγυρίζουν το βράδυ των εκλογών.
1: Αν είναι πρώτο κόμμα, νίκη είναι. Νίκη είναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί παλιά, θυμάμαι, νίκη ήταν να πας 45 πάνω και πλάς, ας πούμε. 40... Τώρα αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν πλέον. Πάει, τελείωσε.
0: Όχι, όχι, προφανώς δεν υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι κι εσείς δεν αφιβάλλετε ότι στην υπόθεση, το υποθετικό σενάριο που θα είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα 29 Νέα Δημοκρατία, 20 Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών που θα καλούνται στα κανάλια να αναλύσουν το αποτέλεσμα, οι φυσιογνωμίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι πολύ χαμογελαστές.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Παρά το γεγονός ότι θα έχει 9 μονάδες διαφορά, παρά τα αυτά δεν θεωρείται ουσιαστική νίκη. Τυπική είναι.
0: Με αυτή την έννοια το είπα και εγώ.
1: Σαφώς, ναι. Το θέμα είναι αν πραγματικά θα δούμε ένα τέτοιο γεγονός να συμβαίνει εκείνη την περίοδο. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης για να ανακάμψει? Γιατί ήδη τσιμπάει τώρα. Βλέπω ότι από μήνα σε μήνα όλο. Αυτό λένε τουλάχιστον, άκουγα χθες τον Παπαργύρη.
0: Προφανώς τσιμπάει αργά, αλλά η ενδυνάμωση Τσίπρα προφανώς του φέρνει μια δυναμική. Η εκτίμησή μου είναι ότι η δυναμική αυτή έχει ένα όριο και εδώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης, δυστυχώς και η χώρα, θα πληρώσει την απουσία ικανών συμβούλων στα θεσμικά, όχι με την καιροσκοπική κομματική έννοια, αλλά με την λειτουργικότητα των πολιτικών θεσμών. Νομίζω το έχω ξαναπεί σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ της ψήφισης αυτού του εκλογικού συστήματος με το κειμενόμενο μπόνους, μ' είχε πάρει τηλέφωνο ο φίλος μου και συνάδελφός μου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και με ρώτησε πώς μου φάνηκε ο νέος εκλογικός νόμος. Και του λέω θλιβερός, διότι δεν καταγράφει στους παραγόμενους κοινοβουλευτικούς σχετισμούς, όπως έκαναν οι εκλογικοί νόμοι των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, και τη διαφορά των δύο κομμάτων. Δηλαδή η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος εξαρτάται αποκλειστικά από το δικό του ποσοστό και από το τυχαίο γεγονός αν ένα ή δύο μικρά κόμματα, ο Λεβέντης παλαιότερα ή δεν ξέρω τώρα ο Βαρουφάκης, πάρουν 2,99 ή 3%. Δεν εξαρτάται από τη διαφορά. Ενώ όταν το εκλογικό σώμα δίνει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, δείχνει, επειδή η πολιτική κοινωνία άλλωστε είναι με όρους συγκριτικούς, δεν επιλέγουμε τη σύζυγο που θα θέλαμε, τη μη συμφίλιο, εξ αυτών που υπάρχουν κάνουμε την επιλογή μας προσφερόμενο, θα έπρεπε να καταγράφεται και η συγκριτική επιλογή του εκλογικού σώματος, όπως επαναλαμβάνω έκαναν τα πρώτα εκλογικά συστήματα της μεταπολίτευσης.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Διαμαντόπουλε μας. Εάν ήμουν εγώ πρωθυπουργός της χώρας, οποία φούσκωσαν τώρα τα στήθη μου. Λοιπόν, και επανέφερα τώρα.
0: Όπως όλοι οι Έλληνες, θα λέτε και εσείς και εγώ και όλοι μας τα προβλήματα στις 24 ώρες.
1: Λοιπόν, και έλεγα μια στιγμή, ρε παιδιά, γιατί να διεκδικήσω, ξέρω εγώ, τώρα το βραβείο, ας πούμε, της Σοφίας. Μπορεί να το έχει ο Σκανδαλίδης, ο Κώστας του Πασόκ, μπορεί να το έχει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Και επανέφερα λοιπόν τον νόμο εκείνο, του Σκανδαλίδη ή του Παυλόπουλου, τον εκλογικό νόμο, ή ήδη ήταν, μόνο άλλαζε τον πόνους από 40 σε 50. Αν το επανέφερα τώρα, θα με καταχαιριάζατε εσείς ο καθηγητής πολιτικών επιστημών?
0: Φοβάμαι πως ναι, διότι αφενός μεν ένα λάθος δεν αποτρέπεται με το αντίστροφο λάθος. Δεύτερον, διότι δεν θα κατέβαινε πάρα πολύ το όριο της αυτοδυναμίας. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, με 10 μονάδες αναντιπροσώπευτη ψήφο, τώρα θέλουμε γύρω στο 37,5, θα θέλαμε 36,5. Πάλι δηλαδή

0: αλλά και τρίτον, διότι και ο νόμος Σκανδαλίδη με τους 40 πλειοψηφικές έδρες ή Παυλόπουλου με 50 πλειοψηφικές έδρες, που δεν ήταν όπως κακώς λέγεται μπόνους 40-50 εδρών, άλλο οι πλειοψηφικές έδρες, άλλο μπόνους. Για να βρει τον μπόνους πρέπει να αφαιρέσουμε εκείνες εκ των πλειοψηφικών που το πρώτο κόμμα θα τις έπαιρνε και με την αναλογική εκπροσώπηση. Λοιπόν, ακόμα και αυτό το σύστημα δεν καταμετρούσε τη διαφορά μεταξύ πρώτου-δεύτερου.
1: Δηλαδή μια στιγμή, στο 30% αν πάρει η Νέα Δημοκρατία, δεν λέω 29 ούτε 31 για να μην μπερδευόμαστε, στρογγυλά, στο 30% η Νέα Δημοκρατία έχει 3,9 90 και 40, πάει σε 130 έδρες με τον νόμο του Σκανδαλίδη και 140 έδρες με τον νόμο Παυλόπουλου, με το σημερινό νόμο.
0: Δεν μπορείτε να το υπολογίσετε αυτό, κύριε Λόγιο, γιατί δεν ξέρετε.
1: Στο περίπου λέω τώρα, εντάξει, δεν παίρνω τώρα υπολογιστή, έτσι όπως μιλάμε τώρα. Στο περίπου, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Εκεί στο περίπου. Λοιπόν, με τον νόμο όμως το σημερινό δεν πρέπει να είναι πάνω από 120-122. Θέλω να πω δηλαδή, έχει κάποια διαφορά, σημαντική διαφορά, ειδικά ο νόμος Παυλόπουλου με τους 50.
0: Ναι, εντάξει, ο νόμος Παυλόπουλου έχει κάτι παραπάνω, αλλά υπολογίσατε με το 30 επί των 300. Δεν υπολογίσετε επί των 300, πρέπει να υπολογίσετε επί των 250. Δηλαδή, με τον νόμο Παυλόπουλου θα έπαιρνε 75 επί το 30% επί των 250, συν 50-125, συν αν υποθέσουμε ότι αντιστοιχούσαν και 30 έδρες στα κόμματα. Τις,
1: που θα μείνουν εκτός.
0: Τα εκτός βουλής.
1: Ακριβώς,
0: θα έπαιρνε, ναι. Θα έπαιρνε το ελπίδιο του εκατό, θα ήταν 135. Ακόμα και με τον νόμο Παυλόπουλου θα ήταν πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.
1: Θα ήταν, αλλά 135 δεν θα ήταν 120-122 που θα είναι τώρα.
0: Σύμφωνοι.
1: Με το 135 με τη Λατινοπούλου κάνω κυβέρνηση. Με το 122 με τη Λατινοπούλου δεν κάνω κυβέρνηση.
0: Ναι, σύμφωνοι ότι δυσχέρανε αυτή η επιλογή την κυβερνησιμότητα, την δυσχέρανε. Αλλά σας λέω, πολύ πιο λογικό και πιο δημοκρατικό ταυτόχρονα θα ήταν να υπήρχε ένα εκλογικό σύστημα που, γιατί αν το οθήσουμε στα ακρότατα ωριά του, να πούμε γιατί να μην βάλουμε και 70 πλειοψηφικές, να μην βάλουμε και 100 πλειοψηφικές.
1: Όχι, εντάξει.
0: Σε κάτι αφρικανικές χώρες υπήρχε εκλογικό σύστημα και δεν το λέω για πλάκα.
1: Ναι.
0: Αν διαβάσετε το βιβλίο μου για τα εκλογικά συστήματα,
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: το δείτε.
1: Ναι.
0: Που το πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, έπαιρνε το σύνολο των ευρώ τη χώρα.
1: Όλα, τα πάντα όλα.
0: Ήταν όλη η χώρα πλειοψηφικό.
1: Ωραία,
0: μία περιφέρεια με πλειοψηφικό σύστημα, τι έπαιρνε όλε το πρώτο κόμμα. Δεν είναι εκεί η λύση. Η λύση είναι ένα πολιτικό σύστημα που να αποτυπώνει και τους σχετισμούς δυνάμεων. Διότι μην κοιτάτε τους σημερινούς σχετισμούς, θα σας ακουγόταν δημοκρατικό ένα κόμμα με 36% να έχει αυτοδυναμία, αν το δεύτερο έπαιρνε 35% και 99%. Ήθελε ο λαός. Ενώ αντιθέτως ένα κόμμα με 34%, αν το δεύτερο έπαιρνε 18%, ο λαός θα επέλεγε να θέλει να κυβερνηθεί από το κόμμα με 34%.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ
0: να
1: πάρα
0: είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
1: Γεια και χαρά σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Ποταμός γνώσης, ρε παιδιά. Εντάξει, Βασίλη, μην δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και χαίρομαι. Πρόσεξε να δεις, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτό που λένε στους υπολογιστές για προχωρημένους. Εντάξει. Όταν, γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Βλέπεις τώρα, ας πούμε. Και δεν θέλω να βγάλω κακία, αλλά επαναλαμβάνω. Το να μιλάνε, ας πούμε, κάποιοι βουλευτές και να λένε ανακρίβειες, λες εντάξει τα κομμάτια, αλλά δεν, ο καθένας άλλωστε, ένας βουλευτής δεν σημαίνει ότι τα ξέρει όλα. Έτσι. Και εσύ και εγώ μπορούμε να γίνουμε βουλευτές, γιατί θα μας ψηφίσουν, ξέρω εγώ, η τοπική μας κοινωνία, μας δώσουν αυτό το εισιτήριο να μας δοκιμάσουν. Αλλά το να είσαι αρχηγός κόμματος, να θέλεις να κυβερνήσεις, όπως ο Τσίπρας κυβέρνησε και ακόμα να βρίσκεται. Σε γνώση, σε επίπεδο γνώσεων, ας πούμε, σε νηπιακή ηλικία, αυτό πάει πολύ, ας πούμε. Όπως επίσης έχω απαιτήσεις και από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, να του κάνουν κάποια σεμινάρια.
2: Αρχηγός αντιπολίτευσης,
1: είναι. Μπράβο, ακριβώς. Να του κάνουν κάποια σεμινάρια. Δεν μπορεί δηλαδή, αυτό το οποίο είπε χθες, ήταν πολύ χοντρό. Ότι εάν δεν υπήρχε, λέει, χάρης, λες, στον κορονοϊό, σώθηκε το εσύ. Ο Θεός και ο Κύριος. Τι άκουσα χθες. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ο κορονοϊός που γονάτισε τα εθνικά συστήματα υγείας. Και όχι μόνο της Ελλάδος, όλων των χωρών.
2: Βεβαίως, παντού. Παντού.
1: Για την Ελλάδα δηλαδή αναβάθμισε το εσύ. Μόνο και μόνο για να μην παραδεχτούμε ότι ο Άδωνης έκανε καλή δουλειά. Γιατί βγάζετε αυτή την κακία για τον Άδωνη. Τι σας έχει κάνει ο Άδωνης. Τον ενόχλησε και το είπε και στον αέρα. ενοχλήθηκε γιατί λέει ο Άδωνης βγαίνει στα κανάλια. Μα κάποιος δεν πρέπει να απαντήσει. Επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι μούφα. Άσχετη εντελώς. Το τι ψέμα διακινείται, ειδικά στο διαδίκτυο, δεν περιγράφεται. Και ευτυχώς που βγαίνει ο Άδωνης και με τα βίντεο και με τα αυτά και εξηγεί και σώζει κάπως, ας πούμε, κάπως
2: την κατάσταση.
1: Λοιπόν, γι' αυτό
2: το κλεφτά.
1: Εγώ πάντως το κλεφτάκι μου, πραγματικά δηλαδή, με έχει γοητεύσει αυτό το παιδί. Το βλέπω δηλαδή πως αυτή την ώρα με κοντρολάρει, με έχει στα χέρια του και με κάνει όπως θέλει. Για σου κλεφτάρα μου, πάω μαζί. Λοιπόν, γι' αυτό, παιδεία.
2: Άντε, παιδεία,
1: τελειώσαμε. Έβλεπα και τα παιδιά των οροδίων, παιδεία.
2: Ναι, πρωτιές.
1: Πρωτιές, μεγάλες πρωτιές. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας. Σε όλα τα παιδιά που τα κατάφεραν. Σε όλα. Και όχι μόνο στα οροδίων παιδείας και, και στο κολέγιο, έγινε χαμό. Και σε όλα τα παιδιά.
2: Στο δημόσιο.
1: Στο δημόσιο παντού. Συγχαρητήρια. Άντε, καλή σταδιοδρομία, καλό μέλλον. Πάμε, μουσική.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την έντονη αντίθεσή της στην κατάργηση του θεσμού των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, όπως προβλέπεται από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναμένεται να εκφράσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κατά την 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εισήγηση αφορά την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία μιας κατεξοχήν πολύ νησιωτικής περιφέρειας. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της περιφέρειας, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες διοικητικές και γεωγραφικές προκλήσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση δομών που εξασφαλίζουν άμεση εκπροσώπηση και αποτελεσματική σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με τη διοίκηση. Όπως υποστηρίζεται, ο θεσμός του υπάρχου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη αυτών των αναγκών, λειτουργώντας ως κρίκος διοικητικής εγκύτητας μεταξύ της περιφέρειας και των νησιωτικών κοινοτήτων. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί αυξημένη κυκλοφορία λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτό ανέφερε μιλώντας στο κόσμο ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατείου. Όπως δήλωσε, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δεύτερου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Μίραμαρε, ενώ ο επόμενος κόμβος στο σημείο του σούπερ μάρκετ Πάπου προγραμματίζεται να ξεκινήσει κατά τη χειμερινή περίοδο. Αναφερόμενος στο έργο αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μαρίτσα Ψύνθος, ο κ. Ευστρατείου τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, καθώς οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν τους χειμερινούς μήνες είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει γίνει εκτεταμένη και ποιοτική αποκατάσταση του δρόμου και αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη αποκατάστασης του καμπαναριού του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σημαντικό και επισημένοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καθώς και τη διαχείριση του προβλήματος της λειψιδρίας στα νησιά ανέδειξε μιλώντας στο κόσμο ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Όπως δήλωσε, άμεσα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών και των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα χρηματοδότησης από όλη τη χώρα και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις. Αναφερόμενος στο μεταφορικό ισοδύναμο, ο κ. Μάγκος σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε η καταβολή των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που αφορούν το 2024. Παράλληλα, ξεκινά η διαδικασία πληρωμών για το 2025 όσον αφορά τους επιβάτες. Βούληση της πολιτικής ηγεσίας είναι να προχωρήσουν γρήγορα οι πληρωμές, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις και για τα επόμενα χρόνια, τόνισε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της λειψιδρίας, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά και αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Υπουργείου. Όπως ανέφερε, όλα τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι νησιωτικοί δήμοι εξετάζονται με στόχο την προώθηση λύσεων που θα ενισχύσουν την υδροδοτική επάρκεια των νησιών. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση φοιτητών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες του Ιδρύματος για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας. Την προκήρυξη 9 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα 12 νήσα γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Οι θέσεις αφορούν κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε Ρόδοκο, Πάτμο και Κάρπαθο. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για το στεγαστικό ζήτημα στο Αγαθονήσι, καθώς προχωράει η διαδικασία παραχώρησης τριών δημόσιων οικοπαίδων στο Δήμο, με στόχο την ανέγερση κατοικιών για εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Η αρμόδια εκτιματική υπηρεσία έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά και ο φάκελος βρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα επόμενα βήματα. Η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς κατέθεσε τις προτάσεις και ενστάσεις της στη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην περαιτέρω ανάπτυξη μεγάλων αιωλικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη Ρόδο. Η ικανοποίηση εκφράζει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου για τη δημοσίευση του ΦΕΚ που προβλέπει τη δημιουργία τμήματος επιθεωρήσης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική επιτυχία έπειτα από πολυετή διεκδίκηση. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδο έπειτα από κοινή απόφαση των σωματείων του κλάδου. Διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων οδήγησης και ανάπαυσης, επισημένοντας ότι τα υψηλά πρόστιμα δημιουργούν σοβαρές οικονομικές πιέσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στους επαγγελματίες του κλάδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop Πρόβια Δοδόνη Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλό μήνα σε όλους. Μπαίνουμε και επίσημα στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Και η ημέρα μας υποδέχεται με ζέστη. Ας προσπαθήσουμε να χαμογελάμε. Μήπως και επικρατήσει η θετική ενέργεια.

Είστε στους 93,8 στο ραδιοφωνο κόσμο, στο είναι ο Λοΐζος Λοΐζος. Σαράντα δύο λεπτά μετά τις 7, ζωντανά. Και πάμε να δούμε τα της ημέρας. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων, του Κοσμά και του Δαμιανού, των θαυματουργών γιατρών, οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ανάργυρο, χρόνια πολλά στην Αργυρούλα, χρόνια πολλά στον Κοσμά, χρόνια πολλά στον Δαμιανό και στην Δαμιανή. Χρόνια πολλά, υγεία, φως στις καρδιές και στην ψυχή σε όλους.

Να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στο παρελθόν. Το 1913, δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Δράμα από τη βουλγαρική κατοχή. Μια ιστορική ημέρα για τη Μακεδονία μας. Το 1979, μια επανάσταση στη μουσική. Η Sony παρουσιάζει στην αγορά το Walkman, την πρώτη φορητή συσκευή αναπαραγωγής κασετών, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που ακούγαμε μουσική στο δρόμο. Το 2004, το θρυλικό διαστημικό σκάφος Cassini Huygens μπαίνει σε τροχιά γύρω από τον Κρόνο, ξεκινώντας μια πολυετή αποστολή που μας χάρισε τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες των δακτυλίων του πλανήτη.

Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε και κάποια θεματάκια της ημέρας. Η αντιπυρική περίοδος είναι έτσι αυτή τη στιγμή στο ενδιαφέρον, μιας και ολοκληρώθηκε η προθεσμία για τον καθαρισμό των χωραφιών. Τώρα λογικά θα πρέπει να πέσουν πρόστιμα σε όσους δεν καθάρισαν τα χωράφια τους. Καθότι μπαίνουμε και στην καρδιά του καλοκαιριού, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική βρίσκονται σε κατάσταση μεγίστου συναγερμού.

Τραγωδία από φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Οικογενειακή τραγωδία. Στη Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα σπίτι μέσα στο δάσος ξέσπασε. Εκεί είχε βρεθεί ένας νεκρός 66χρονος, ενώ συνέχεια βρέθηκε και ακόμη ένα πτώμα.

και μάλλον το δεύτερο, η δεύτερη σωρός είναι του ανήλικου παιδιού του άνδρα μάλλον, ο οποίος είχε βρεθεί νωρίτερα. Και τώρα, μιας και έχουμε μια τραγωδία με φωτιά μέσα σε ένα δάσος, υπάρχει και ένα θέμα εδώ στην Ρόδο, όπου Ρωμά φεύγουν από το Καρακόνερο και εγκαθίσταται στο δάσος στα Ασγούρου. Κάποιοι οι κάτοικοι εκεί πέρα της περιοχής έχουν ξεσηκωθεί και ο δήμαρχος, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλει και αυτός πήγε στην εισαγγελία και θέλει να φύγουν από το σημείο που βρίσκονται εκεί μέσα στο δάσος και να πάνε σε ένα άλλο σημείο του δάσους επίσης που έχει υποδείξει ο Δήμος Ρόδου. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα τοπική είδηση. Επίσης να πούμε ότι ιδρύεται τεχνική επιθεώρηση στη Ρόδο. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση. Την είχε εξαγγείλει ο Μητσοτάκης όταν είχε έρθει.

Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Ταμτάκος σε ηλικία 79 ετών. Πέθανε ο Μιχάλης Μόσχιος. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Οι κάτοικοι είχαν αντιληφθεί από το προηγούμενο βράδυ ότι το κτίριο έγερνε και είχαν υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την στατικότητά του.

Νέα δημοσκόπηση στο φως δημοσιότητας της ΜΑΡΚ για τον Αντένα αυτή τη φορά. 12 μπροστά η Νέα Δημοκρατία, 12,5 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία από τον Αλέξη Τσίπρα. Πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Στην τρίτη θέση η μάχη μεταξύ Πασόκ και Καριστιανού. Και τρίτη καλύτερη για πρωθυπουργός μετά τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, η Μαρία Καριστιανού. Στο 30,5 η Νουδού, στο 16,2 το Έλλας, στο 10,5 το Πασόκ, η Ελπίδα και αυτή στο 10,5, η Λύση στο 7, το Κουκουέ στο 6,5, η Πλέψη στο 5,3 και από εκεί και πέρα το χάος. Επτακομματική βουλή, που σημαίνει ότι επτακομματική βουλή σημαίνει ότι είναι πιο κοντά η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, εάν είναι όσο λιγότερα είναι τα κόμματα που θα μπαίνουν μέσα στην Βουλή. Βέβαια τώρα το τελευταίο κόμμα που μπαίνει στη Βουλή είναι η Πλέψη Ελευθερία, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, το οποίο μπαίνει με 5,3%. Η Φωνή της Λογικής είναι έξω στο 2,8%, όπως και το Μέρα 25 του κυρίου Μπαρουφάκη. Το λογικό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το τραβήξει μέχρι τέλους, δηλαδή μέχρι και την τελευταία μέρα της πρωθυπουργίας του, έτσι ώστε να συρρυκνώσει κατά το δυνατόν τα κόμματα και να πολλώσει, να πολλωθεί, ας το πούμε, το σκηνικό, να πάνε να συρρυκνωθούν τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ώστε να πάρουν τα ποσοστά τους τα δύο κεντρικά κόμματα που φαίνονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκακέρα, να είναι το δίπολο αυτό της Νέας Δημοκρατίας και του Έλλας. Έξυπνη τακτική του Μητσοτάκη, και μάλλον αυτό που λέει το εννοεί. Οπότε αυτοί που περιμένουν εκλογές το φθινόπωρο ή το Σεπτέμβριο, μάλλον θα διαψευστούν.

Στην 7η θέση στην Ευρώπη και στη 14η παγκοσμίως η χώρα μας στην προσέλκυση εύπορων επενδυτών. Το 2025 μετεγκαταστάθηκαν 1.200 ξένοι με περιουσίες πάνω από 7 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Όπου αυτά βλέπει ο Τσίπρας και τρελαίνεται. Ρε παιδιά, εδώ πέρα νομίζαμε ότι όλοι φεύγουν από την Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα δεν υποφέρεται. Και όμως, η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως για την μετοίκηση πλουσίων. Η χώρα που ήταν μια απελπισία και απογοήτευση από το μεταναστευτικό και από την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, έχει γίνει τώρα η χώρα που θέλουν να έρθουν να ζήσουν οι πιο πλούσιοι του κόσμου. Απίστευτο, και έρχονται.

Σήμερα έρχεται και στα κινητά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το ΑΙΚΟ. Τι είναι αυτό, για να δούμε. Είναι ένα ειδικό AI για τους βουλευτές. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης περνάει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νουδού με την πλατφόρμα ΑΙΚΟ, η οποία φιλοδοξεί να καταστήσει τον παραδοσιακό και πολυδέδαλο τρόπο συντονισμού των βουλευτών να γίνει παρελθόν. Εδώ και 5 μήνες μια ομάδα υπό το συντονισμό του βουλευτή Δυτικής Αττικής Βαγγέλη Λιάκου εργάστηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε μια καινοτόμα πλατφόρμα που δημιουργεί ένα ενιαίο περιβάλλον κοινοβουλευτικής πληροφόρησης, διαχείρισης και συντονισμού. Τι σημαίνει αυτό? Όλες οι διαδικασίες για το συντονισμό της κοινοβουλευτικής ομάδας ψηφιοποιούνται και ενσωματώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα που θα έχουν πρόσβαση οι βουλευτές από τα κινητά τους. Αυτή εδώ η εφαρμογή θα ενοποιήσει την πληροφόρηση των βουλευτών και θα τους συντονίσει σε μια νέα σύγχρονη ψηφιακή υποδομή. Πολύ μπροστά ρε παιδιά αυτή η Νέα Δημοκρατία. Θα τους τσιπάρει στο τέλος τις βουλευτές της. Θα λειτουργούν όλοι τους με τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν, δεν έχουν, θα τους φυτευθεί νοημοσύνη. Εντάξει, καλύτερα να έχεις λίγη νοημοσύνη και εσύ είναι και τεχνητή, παρά να μην έχεις καθόλου νοημοσύνη, να είσαι ανόητος. Καλό, ε. Ωραία. Όχι, έχουμε και αλλαγές και παραπάνω φορολογία, κυρίες και κύριοι, από σήμερα στο Σέιν. Τι αλλάζει στις online αγορές? 3 ευρώ ακόμα και σε δέματα που έφυγαν πριν από την 1η Ιουλίου. Άντε για, η Ευρώπη πολεμάει την Κίνα. Μία φθηνή πηγή αγοράς είχανε τα πιτσιρίκια μας και οι καλές μας οι γυναίκες να παραγγέλουν από την Κίνα, από το ΣΕΙ, να γλιτώνουμε κανένα φράγκο. Και έρχεται η Ευρώπη και βάζει 3 ευρώ χαράτσι ανά είδος. Τρομερό, ε.

Πάμε, δυναμώστε δυνατά, δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, βάλτε πιο δυνατά την ένταση. Γιατί, κυρίες και κύριοι, διαγράφει και ο Δημήτρης Ζανετούλης. Πω, πω, αυτό είναι είδηση. Διαγράφει ο Δημήτρης Ζανετούλης από την αρχή οργάνωσης του Νίκου Γερονικόλα με απόφασή του. Πω. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής της παράταξης γνωστοποιεί τη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου επικαλούμενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 116 του νόμου 5314 του 26.

0: Θα τα δούμε μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
6: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
7: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
6: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
7: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
6: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
7: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
6: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.

καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, τι λένε εκεί πέρα κάτω τα νησάκια. Καλή δύναμη και μέσα από την τηλεόραση Κόσμος και μέσα από το ραδιόφωνο, έτσι εννοείται. Και μπορείτε να μας βλέπετε και από το ίντερνετ, από το www.tvcosmos.gr. Τα μηνύματά σας στο 6946789100, Viber, WhatsApp.

Έλα να ξυπνάμε. Καλό μήνα. Καλώς δεν μπαίνει ο μήνας για τον Δημήτρη Ζανετούλη και για την αρχή οργάνωσης του Νίκου Γερονικόλα. Ένα στέλεχος είχε το Δημήτρη Ζανετούλη, του το πήρε ο Κολιάδης. Σε εισαγωγικά τον πήρε ο Κολιάδης, εντάξει, δεν ισχύει. Διεγράφει πάντως ο Δημήτρης Ζανετούλης και εν πάση περιπτώσει εντάξει, ήταν ο Δημήτρης Ζανετούλης λίγο διαφοροποιημένος από την γραμμή του κυρίου Γερονικόλα, ειδικά στα θέματα που είχαν να κάνουν με την ΔΕΙΑΡ.

Ειδικά που λέτε στα θέματα που είχαν να κάνουν με τη ΔΕΙΑΡ, είχε το δικό του μπαϊράκι ο κύριος Ζανετούλης. Μάλιστα σε ένα βαθμό δημιουργούσε ίσως και προβλήματα στον κύριο Γερονικόλα, ειδικά στα θέματα που είχαν να κάνουν με τις σχέσεις της ΔΕΙΑΡ και με τις σχέσεις του Δήμου γενικότερα με τον, με την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη. Από εκεί είχαν αρχίσει και στραβώνανε λίγο τα πράγματα μεταξύ τους και μετά το κερασάκι στην τούρτα ήταν η κυρία Παπασάβα. Δηλαδή ένα στέλεχος που είχε κατέβει με τον κύριο Γερονικόλα μπήκε στην ΔΕΡΜΑΕ μετά την αποχώρηση του κυρίου Μπαράκα. Το ψήφισε ο κύριος Καμπουράκης, το ψήφισε και ο κύριος Κολιάδης. Το γεγονός αυτό ερμηνεύτηκε ή παρερμηνεύτηκε, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που βγήκε έξω ήταν η εικόνα πως ο δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης με τον κύριο Καμπουράκη τα έχουν βρει. Εντάξει, αυτό εδώ τώρα ως αφήγημα δεν είναι κάτι που είναι νέο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια σύμπλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο του κυρίου Καμπουράκη και του κυρίου Κολιάδη, αλλά γενικότερα όλων των παρατάξεων εκεί πέρα μέσα, πλην έτσι λίγο του κυρίου Γερονικόλα. Αυτή είναι η νούμερο ένα είδηση σήμερα τοπικά. Μετά βέβαια και τις εξελίξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Νοτίου Αιγαίου, όπου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Αρχή, διαφωνεί με την κυβέρνηση στην κατάργηση των επάρχων. Ο Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι η κατάργηση του θεσμού των επάρχων στα χαρτιά από εμένα δεν θα γίνει ποτέ δεκτή. Δεν θα το επιτρέψω ποτέ, είπε. Θα ανανεώσω την θητεία των 10 επάρχων με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Το θέμα ψηφίστηκε ομοφόνος, ακολουθούμενο από ξεχωριστό υπόμνημα των 10 επάρχων του Νοτίου Αιγαίου. Βλέπουμε τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο να σηκώνει λοιπόν το ανάστημά του απέναντι στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Λιβάνιο και στην κυβέρνηση. Η συνεδρίαση του Περιφερειακού έλαβε χώρα εκτάκτως στην αίθουσα του ΕΒΕΔ λόγω της διάθεσης της αίθουσας του Περιφερειακού για τις εργασίες του συνεδρίου περί του δικαίου της θάλασσας. Το θέμα εισήχθη ως διαμαρτυρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου απέναντι σε μια πρόβλεψη που αφορά άμεσα λειτουργία της πολυνησιωτικής περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, τα νησιά της οποίας έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες συνθήκες. Συνεπώς το διοικητικό σχήμα επιβάλλεται να μπορεί να απαντήσει στις ανάγκες τους με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, ο θεσμός του επάρχου αποτελεί θεσμό άμεσης εκπροσώπησης και διοικητικής εγκύτητας. Εισηγούμενος στο θέμα, ο κύριος Χατζημάρκος, εμφανώς δυσαρεστημένος, υπογράμισε μεταξύ άλλων ότι σήμερα που μιλάμε καταργούνται οι έπαρχοι, δεν θα έχουμε επάρχους. Η κατάργηση στα χαρτιά από μένα δεν θα γίνει ποτέ δεχτή, είπε, δεν θα το επιτρέψω ποτέ. Θα ανανεώσω τη θητεία των 10 επάρχων με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο.

Ανακοίνωση εκδίδηκε το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ της Ρόδου. Η υποστελέχωση απειλεί την ασφάλεια. Σκοτεινή καιρή, λέει, στο σκοτεινή καιρή στο ΕΚΑΒ. Για ελευθέρωσε με λίγο.

0: Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη. Καλημέρα, κύριε Ζανετούλη.
1: Καλημέρα, Λοΐζο. Απλά δεν σας ακούω καλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι καθοδόν προς Ρόδο.
0: Εμείς σε ακούμε τέλεια. Τι λέει η κίνηση στους δρόμους. Φαντάζομαι θα κινήσεις στη Ροδουλίνδου τώρα, έτσι.
1: Ξεκίνησα το πρωί από το Κιοτάρι.
0: Ωραία.
1: Καλή είναι η κυκλοφορία προς τη Ρόδο.
0: Κατεβαίνεις κάτω να πάρεις το απολυτήριό σου από την παράταξη της νέας αρχής οργάνωσης. Να πάρεις την
1: απολυτήριο.
0: Διαβάζουμε ότι έχεις διαγραφή από την.
1: Είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο κύριος Γερονικόλας. Συνεχώς με διαγράφει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν ήταν η πρώτη φορά που
1: τι να πω τώρα.
0: Πώς φτάσαμε, γιατί φτάσαμε εδώ, τι έγινε.
1: Του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι.
1: Για μένα είναι καθαρά πολιτικό το ζήτημα. Ενόχλησε και, αν θέλετε, ο ορισμός της Δέσποινας της Παπασάβα από το Δημοτικό Συμβούλιο στη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΜΑΕ.
0: Ένα λεπτάκι. Η κυρία Δέσποινα Παπασάβα δεν κατέβηκε με την αρχή οργάνωσης του κυρίου Γερονικόλα.
1: Α, τώρα βλέπετε ποιοι κατέβηκαν και ποιοι δεν κατέβηκαν.
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Της παράταξής σας δεν ήταν η συγκεκριμένη. Της παράταξης του κυρίου Γερονικόλα δεν ήταν η συγκεκριμένη κυρία.
1: Βεβαίως. Και μέχρι σήμερα
0: ωραία.
1: Η Δέσποινα η Παπασάβα και άλλοι 100 άνθρωποι, αν θέλετε, με τους οποίους συνομίλησα εγώ προεκλογικά και ήρθαν προς την παράταξη, γιατί σε αυτή την παράταξη όταν πήγαμε μια ομάδα ανθρώπων, βρήκαμε εκεί μόνο 17 υποψήφιους και μέσα σε 2 μήνες τους κάναμε 350. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ δεν κατάλαβα το εξής. Για ποιο λόγο ο κύριος Γερονικόλας δεν ήθελε την κυρία Δέσποινα Παπασάβα, αφού ήταν μέλος της παράταξης, να πάει, ξέρω εγώ, μέλος της ΔΕΡΜΑΕ, να γίνει,
1: ο κύριος Νίκος Γερονικόλας.
0: Μετά την παρέτηση του κυρίου Μπαράκα, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ο κύριος Νίκος Γερονικόλας δεν θέλει κανέναν που έχει σχέση με τον κύριο Ζανετούλη, με αυτόν που σας μιλάει. Εν πάση περιπτώσει, δέχτηκε εντολές, προσκύνησε, τα βρήκε με κάποιους άλλους σε κάποια άλλα κτίρια, ενοχλούν αυτά που λέω κατά καιρούς, και πήρε αυτή την απόφαση όπως την είχε πάρει και πριν από 3 μήνες, αν θυμάμαι καλά.
0: Ένα λεπτάκι, μισό λεπτό, γιατί εσείς τώρα μπερδεύετε διάφορα τώρα και ρίχνετε πάλι τα καρφιά σας, αλλά αυτό όμως που ακούγεται.
1: Δεν μπερδεύω τίποτα,
0: μισό λεπτό. Αυτό το οποίο παίζει και ακούγεται είναι ότι ο κύριος Γερονικόλας με αυτήν εδώ την κίνηση θέλει να καταγγείλει το γεγονός ότι ο κύριος Κολλιάδης τα έχει βρει με τον κύριο Καμπουράκη. Αυτή είναι η ιστορία. Και προφανώς μέσα σε αυτήν εδώ την συνωμοσία, γιατί όλο αυτό είναι λίγο συνωμοσιακό, εμπλέκεστε κι εσείς ότι τα έχετε βρει κι εσείς με τον κύριο Καμπουράκη και με τον κύριο Κολλιάδη.
1: Αυτά, κύριε Λοΐζο, όχι
0: αυτό
1: σε
0: δεν
1: μένα
0: είναι.
1: Αυτά.
0: Αυτό δεν
1: αφήστε
0: είναι.
1: Τα αυτά, όχι σε μένα αυτά. Το τι έχει ο κύριος Κολλιάδης με τον κύριο Καμπουράκη είναι δικό του θέμα. Αφήστε με εμένα έξω από αυτή την διαφορά, αν μπορώ να την πω διαφορά.
0: Δεν είναι διαφορά. Έρχεται εδώ λοιπόν, πέρα είναι ενότητα είναι, δεν είναι
1: ακούστε,
0: διαφορά.
1: Λοιπόν, ακούστε, ο προηγούμενος κώδικας έλεγε, άρθρο 66, για να διαγραφεί ένας δημοτικός σύμβουλος, πρέπει να υπάρχουν 3 δημοτικοί σύμβουλοι να αποφασίσουν για τον ένα. Στο νέο κώδικα χτες που ψηφίστηκε το μεσημέρι λέει ότι ο ένας μπορεί να διαγράψει τον έναν. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, κύριε Λοΐζο. Δεν μπορεί ο ένας να διαγράφει τον έναν. Και τελικά τον εαυτό του διέγραψε. Τον εαυτό του διέγραψε.
0: Πάντως εδώ πέρα νομίζω ότι πια όλα αυτά είναι λίγο σαν παιδικά στα αυτιά και στα μάτια των απλών ανθρώπων που δεν ασχολούνται με όλο αυτό.
1: Οι
0: έτσι.
1: Απλοί άνθρωποι λοιπόν θέλουν τους δημοτικούς συμβούλους ενεργούς, θέλουν τους δημοτικούς συμβούλους να συμμετέχουν στα δρόμενα του Δήμου από τη μεριά της πλειοψηφίας ή από τη μεριά της μειοψηφίας. να περιμένετε λίγο. Παίρνει αποφάσεις ο κύριος Γερονικόλας και έχει κάθε δικαίωμα. Και εμείς πρέπει να πάρουμε κάποιες άλλες αποφάσεις που θα τις ακούσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όποτε και αν γίνει αυτό.
0: Τι αποφάσεις δηλαδή θα ανακοινώσετε, για πείτε μας λίγο, για προειδεάστε μας.
1: Δεν μπορώ να σας πω, κύριε Λοΐζο.
0: Τι απόφαση έχετε πάρει, κύριε Ζανετούλη, και θα την ανακοινώσετε?
1: Δεν θα πάρει απαντήσεις ο κύριος Γερονικόλας. Δηλαδή έτσι πρέπει, κύριε, μια απόφαση δεν πρέπει να το αιτιολογήσει πολιτικά.
0: Βεβαίως.
1: Κύριος Γερονικόλας αυτή τη στιγμή είναι στο ίδιο κουκούλι με τον κύριο Χατζημάρκο. Στο ίδιο κουκούλι με τον κύριο Χατζημάρκο. Χρησιμοποιώ δικές του εκφράσεις για το κουκούλι που λέει. Λέω λοιπόν και εγώ ότι εδώ και 3-4-5 μήνες έχει προσκοληθεί, έχει συζητήσει, έχει πάρει υποσχέσεις. Τον ενοχλούσε πάντα η στάση μου σε διάφορα ζητήματα της περιφέρειας και έπλεξαν τώρα ένα κουκούλι με τον κύριο Χατζημάρκο, πολιτικό κουκούλι.
0: Και εδώ δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, μέσα στα του Δήμου και στο κύριο Γερονικόλα είναι ο κύριος Χατζημάρκος δηλαδή, ο κύριος Περιφερειάρχης.
1: Ναι, είναι μέσα, είναι στο ίδιο κουκούλι.
0: Μάλιστα.
1: Να μου επιτρέψετε όμως, κύριε Λοΐζο, επειδή είμαι στην κυκλοφορία και βγήκα στην άκρη, αν θέλετε σε μια άλλη εκπομπή να πούμε περισσότερα και να εξηγήσουμε καλύτερα στον κόσμο.
0: Εντάξει, εγώ πάντως εδώ πέρα θέλω να δω περισσότερα όσον αφορά τις σοβαρές αποφάσεις, δηλαδή τα σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με το νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ και ζητάει την απόσυρσή του ο Δήμος της Ρόδου.
1: Κοιτάξτε να δείτε σωστά.
0: Ναι, εδώ...
1: Το ψηφίσαμε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως διαμορφώνεται αυτό το νομοσχέδιο, δεν είναι για τα συμφέροντα των κατοίκων της Ρόδου και του Δήμου Ρόδου. Και ζητάει την απόσυρσή του.
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι, το να γίνουν κάποια φωτοβολταϊκά και κάποια αιωλικά πάρκα στη Ρόδο δεν είναι προς το συμφέρον της Ρόδου? Αυτό αποφάσισε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Κύριε Λοΐζο, να σας πω κάτι. Έχουμε 20 χρόνια περίπου που χρησιμοποιούμε τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω δει καμία μείωση στο λογαριασμό μου. Δηλαδή θα κάνουμε φωτοβολταϊκά και άλλα πάρκα με ανεμογεννήτριες για να κονομούν κάποιες εταιρείες χωρίς να μειώνουν ποτέ το ρεύμα και την τιμή του ρεύματος. Θα τα τοποθετούν όπου θέλουν χωρίς καμία συνεννόηση.
0: Αυτό τώρα που λέτε
1: δηλαδή
0: είναι ερώτημα.
1: Θα κάνουμε ένα νησί γεμάτο ηλιακά.
0: Ερώτημα. Αυτό που λέτε είναι και η επίσημη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου ή απλά είναι προσωπική σας?
1: Προσωπική μου θέση. Πάντα την προσωπική μου θέση.
0: Εντάξει.
1: Εκφράζω.
0: Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια παρόμοια απόφαση όμως που λέει ότι δεν θέλουμε φωτοβολταϊκά και αιωλική ενέργεια και ΑΠΕ στη Ρόδο, σωστά?
1: Διαβάζοντας την εισήγηση για το δεύτερο θέμα, αν θυμάμαι καλά, διαβάζοντας την εισήγηση του Δημάρχου προς το Σώμα, συμφώνησα με αυτήν την εισήγηση. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το νέο χωροταξικό δεν διορθώνει, λέει, τις αδυναμίες, τις στερευλώσεις και τα λοιπά, και τις διατηρεί δημιουργώντας τον κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης συγκεκριμένων περιοχών και κυρίως των νησιών, όπου ήδη παρατηρείται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για κατάσταση αιωλικών και μεγάλης κλίμακας. Μάλιστα.
1: Άρα και εσείς
0: προσωπικά δηλαδή είσαστε εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας?
1: Όχι, ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Τότε
1: είπα με σχεδιασμό, με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, και ας βρουν επιτέλους τον τρόπο να συνδέσουν τα ηλιακά πάνελ και τις ανεμογεννήτριες με το δίκτυο κατανάλωσης μετά από αποθήκευση, και επιτέλους ας βρουν και τον τρόπο αυτή η δωρεάν ενέργεια, γιατί τον ήλιο και τον αέρα δεν τον πληρώνει κανείς, μας βρουν τον τρόπο να μειώσουν και τους λογαριασμούς που έρχονται σε κάθε σπίτι και σε κάθε επιχείρηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελοΐζο.
0: Ναι, ναι, σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια, καλό δρόμο.
1: Γεια σας.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, εντάξει, είναι άποψη αυτή εδώ, την οποία καταθέτει ο κύριος Ζανετούλης. Πάντως, όσον αφορά τα συστήματα της ηλιακής ενέργειας και της αιωλικής ενέργειας, η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτά η τιμή του ρεύματος θα ήταν πολύ υψηλότερη. Γιατί αυτή τη στιγμή οι ΑΠΕ έχουν καλύψει περίπου ένα 50% της παραγωγής της ενέργειας. Τα τιμολόγια είναι εκεί που είναι, αλλά φανταστείτε χωρίς αυτήν εδώ πού θα ήταν εάν εξαρτόταν 100% από την τιμή του φυσικού αερίου και από την τιμή του πετρελαίου το τιμολόγιο ρεύματος. Το οικιακό αλλά και το επαγγελματικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες ρεύματος οι οποίες έχουν τη δική τους τιμολογιακή πολιτική, έχουν άλλα τιμολόγια σταθερά, άλλα τιμολόγια κειμενόμενα. Ξαρτάται που θα βρεθεί κανείς. Εάν είναι κανένας, έχει επιλέξει κάποιος τώρα μια τρίτη εταιρεία εν πάση περιπτώσει και έχει ένα τιμολόγιο κειμενόμενο, εντάξει, μπορεί εκεί να βλέπει περίεργους λογαριασμούς. Αν όμως έχει επιλέξει ένα σταθερό τιμολόγιο, όπως είναι για παράδειγμα το σταθερό της ΔΕΗ, από εκεί και πέρα οι λογαριασμοί είναι πιο φυσιολογικοί. Τώρα, αυτά όσον αφορά την ουσία, καταλαβαίνουμε ότι ο Δήμος της Ρόδου είναι σε μία θέση, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, με αυτές εδώ τις αποφάσεις που παίρνει να μην είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βρίσκεται σε μία ουσιαστικά θέση, δεν θα έλεγα αντιαναπτυξιακή, αλλά θα έλεγα λίγο έτσι μία θέση περισσότερο φιλολαϊκή. Δηλαδή, εντάξει, αυτός εδώ, αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι μία εύκολη πολιτική, το να κάνεις ό,τι η κοινή γνώμη επιθυμεί. Είναι το πιο απλό αυτό και με αυτόν τον τρόπο πορεύεται χρόνια τώρα η Ρόδος. Δηλαδή η κοινή γνώμη έχει επηρεαστεί από πολλούς που λένε αυτά εδώ που ακούσαμε και πριν από τον κύριο Ζανετούλη. Ότι δεν βλέπουμε τη διαφορά στο ρεύμα, ότι δεν προσφέρουν τίποτα, ότι οικονομάνε οι εταιρείες, ότι είναι ένα παπατζιλίκι κτλ. Κτλ. Εντάξει. Αυτή είναι ένα μέρος κοινής γνώμης το οποίο επηρεάζεται από λάθος πληροφόρηση και δεν αντιστέκεται σε αυτή τη λάθος πληροφόρηση και στο λάθος ο Δήμος της Ρόδου ή οι πολιτικοί άρχοντες για παράδειγμα. Είναι μία σε φάση αντισυστημική, είναι μία σε εισαγωγικά αντισυστημική συμπεριφορά την οποία ο κύριος Κολιάδης, ο Δήμαρχος του νησιού, ξέρει και χειρίζεται πένα. Τέλεια, γάντι. Το αντισυστημικό του πάει και ειδικά τώρα με μια κυβέρνηση όπως είναι της Νέας Δημοκρατίας που είναι στο τέλος της δεύτερης θητείας της, okay, θα το εκμεταλλευτεί. Δεν ξέρεις τώρα αύριο οι πολιτικές συνθήκες ποιες είναι και τι μέλλον θα επιλέξει ο καθένας για τον εαυτό του. Στο κάτω-κάτω και ο Δήμαρχος Ρόδου σου λέει εγώ είμαι Δήμαρχος των Ροδιτών, οι Ροδίτες δεν θέλουν τη ΣΑΠΕ, εγώ γιατί να τις θέλω. Ό,τι θέλει ο λαός. Έτσι δεν είναι. Δημοκρατία έχουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, γιατί δεν το μέτρησες. Κάνε ένα δημοψήφισμα και δες το. Προτιμάνε οι Ροδίτες μαζούτ και πετρέλαιο, φουγάρα, ή προτιμάνε οι Ροδίτες ηλιακή ενέργεια και αιωλική ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα που λένε μερικοί. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία να φάσκουμε και από την άλλη να αντιφάσκουμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερο τώρα εντάξει. Στο άλλο το θέμα τώρα το οποίο είπε ο κύριος Ζανετούλης με τον κύριο Γερονικόλα, εντάξει, που ενέπλεξε μέσα τον περιφερειάρχη και αυτά, δεν ξέρω, αλλά όλα αυτά εδώ για μένα είναι λίγο έως πολύ αστεία συνωμοσιολογία. Εντάξει, δηλαδή, okay, πουλάει και αυτό. Δηλαδή, πουλάει στο αντισυστημικό αφήγημα το να χτυπάς πρόσωπα που είναι φιλικά προς την κυβέρνηση. Είναι και αυτό μία τακτική. Αυτό συμβαίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, αλλά όλοι και όλα κρίνονται από το έργο. Από το έργο του καθενός θα κριθεί ο κάθε δήμαρχος, περιφερειάρχης, βουλευτής, δημοτικός σύμβουλος, αντιπολιτευόμενος κτλ.

Δήμος, παρά μόνο κάτι εκδηλώσεις όπως είναι τα ανθεστήρια, όπως είναι, ξέρω εγώ, κάποιες, κάτι τέτοια, ας το πούμε, δηλαδή, που έχουν να κάνουν περισσότερο με την με τη διασκέδαση. Εκεί, okay, ναι, τα πάει καλά ο Δήμος, αν και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή τα πήγαινε και αυτή πολύ καλά, γιατί ήταν ο ίδιος Δήμαρχος στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή ο οποίος τα είχε όλα αυτά. Εντάξει, στην καθαριότητα, η διασύμβαση με λίγο διαφορετική, λίγο πιο ακριβή, ένα ελάχιστο πιο ακριβή είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι στην καθαριότητα είναι καλά τα πράγματα, διότι όπου και αν κοιτάξεις πια, δηλαδή πηγαίνοντας όπου και να πας στη Ρόδο, βλέπεις σκουπίδια δεξιά και αριστερά στις άκρες του δρόμου, και δεν μιλάω για τους κάδους, αν και οι κάδοι φαίνονται και αυτοί πια να παραμένουν γεμάτοι. Δηλαδή δεν είναι όπως στην αρχή που κάθε μέρα τους έβλεπες άδειους. Τώρα, ξέρεις, όσο έχει παλιώσει λίγο το θέμα, δεν το συνηθίζει σιγά σιγά και ο Δημότης, και δεν γκρινιάζει, και μένουν και οι κάδοι, ξέρω εγώ, ορισμένοι κάδοι γεμάτοι και για μία μέρα παραπάνω, ας το πούμε. Που σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει και κάτι εντυπωσιακό προς το καλύτερο στην καθαριότητα. Μία από τα ίδια εμένα μου φαίνεται. Δεν ξέρω κι αν είναι και χειρότερα. Απλά είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα τώρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Καμπουράκης με τον κύριο Κολιάδη δεν συγκρούονται. Ο κύριος Καμπουράκης δεν είναι συγκρουσιακός άνθρωπος. Δεν του πάει η σύγκρουση. Οπότε ο κύριος Κολιάδης είναι χωρίς αντιπολίτευση ουσιαστικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έχει και το μόνο, ας το πούμε, που είναι απέναντί του, τον κύριο Γερονικόλα. Ο οποίος κύριος Γερονικόλας μόνος του είναι. Δεν έχει και στελέχη. Ένα στέλεχος είχε τον κύριο Ζανετούλη, τον οποίο κύριο Ζανετούλη τον αγκάλιασε ο κύριος Βαγιανός και ο κύριος Κολιάδης. Οπότε τσακώθηκαν και εκεί, τα ακούσαμε και πριν. Και με το να μην υπάρχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μία αντίθετη φωνή, όλα είναι καλά. Όλα είναι ανθυρά. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν ασχολείται κανείς, δεν γκρινιάζει κανείς, δεν φωνάζει κανείς. Οπότε μια χαρά, ρε παιδιά, καλά πάμε. Η αντιπολίτευση που γίνεται στον κύριο Κολιάδη από μέσα ή, ξέρω εγώ, από το Facebook ή από, ακόμα και από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι τσικό. Είναι β' κατηγορίας. Δηλαδή ο κύριος Κολιάδης παίζει α' εθνική, οι αντίπαλοι του ομάδες είναι β' εθνικής. Χτυπιέται και με κάποιο τρόπο άκοσμο άτσαλο, του κάνει πολύ καλό στην εικόνα του αυτό όλο. Έχει και το αντισυστημικό, το οποίο το δουλεύει γάντι. Δεν λέει και ποτέ όχι και σε κανέναν. Μόνο στη Μενδώνη είπε όχι. Εντάξει, δεν θα πει πολλά όχι ο κύριος Κολιάδης, ο κύριος Δήμαρχος, αλλά τα όχι που θα πει θα πονέσουν, όπως πόνεσε την κυβέρνηση το όχι που είπε στην κυρία Μενδώνη. Και τη Νέα Δημοκρατία την πόνεσε ιδιαίτερα. Εντάξει. Τώρα με τον τραμπολίνο δεν ξέρω αν το όχι του έγινε ναι. Δηλαδή είπε ότι θα το πάρουμε το τραμπολίνο, θα το πάρει ο Δήμος και θα το φτιάξει ο Δήμος και θα κάνει μελέτη ο Δήμος για να το αποκαταστήσει. Στη συνέχεια βγήκε ο κύριος Βαγιανός, είπε ότι δεν είναι του Δήμου. Δεν ξέρω αν αυτό επηρέασε στο αν τελικά θα την προχωρήσει τη μελέτη για την επισκευή του τραμπολίνου ο Δήμος. Αν και δεν θέλει τώρα, ρε παιδιά, δηλαδή, και δεν ξέρω, αλλά το πρόβλημα είναι, από ό,τι είδα σε κάποιες φωτογραφίες, στη στατικότητα. Πρέπει να γίνουν κάποιες ενέσεις μπετόν εκεί κάτω από το τραμπολίνο, ή πρέπει να πέσουν κάποιες πέτρες, κάποια μπλόκια εκεί από κάτω, κάτι να κάνουν, να το στηρίξουν. Να τελειώσει η ιστορία δηλαδή. Δεν είναι και κάτι να φάμε 1-2 χρόνια με το τραμπολίνο σφραγισμένο.
Αξι, αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει

και σε μία εβδομάδα. Νομίζω δηλαδή, δεν είμαι και ειδικός, αλλά οκ. Okay. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει να γίνει μία... Εδώ ο κύριος Μαχαιρίδης τελευταίως, θυμάμαι, είχε φτιάξει το τραμπολίνο, το οποίο ήταν σε άθλια κατάσταση. Είχε να συντηρηθεί πάρα πολλές δεκαετίες τότε, πριν 15 χρόνια. Και το έφτιαξε ο κύριος Μαχαιρίδης το τραμπολίνο. Που σημαίνει ότι, οκ, okay, δεν έχει πατρόνο το τραμπολίνο. Θα μπορούσε και η περιφέρεια να ασχοληθεί και να το πάρει πάνω της το παιχνίδι και να το κάνει, ας το πούμε. Αλλά πεις τώρα τι να πρωτοκάνει κι αυτή. Εντάξει, θα μπορούσε και η περιφέρεια να το δει το θέμα. Γιατί αν περιμένει ο κόσμος από τον Δήμο της Ρόδου, δεν ξέρω πού και πώς και αν θα πάει αυτό. Εκτός και αν το κάνει το έργο ΔΕΙΑΡ, η οποία ΔΕΙΑΡ, ναι, είναι αποτελεσματική, αλλά δεν ξέρω αν η αρμοδιότητά της μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί, δηλαδή, να φτιάχνει και το τραμπολίνο. Εντάξει, προφανώς η ΔΕΙΑΡ είναι μια εταιρεία που έχει ευελιξία κινήσεων, έχει και χρήμα. Now the silence in this empty room only whispers your name. Πλάκα κάνουμε, έτσι. Μην το πάρουν μερικοί στα σοβαρά.

Κολοσσός 2047 δίνει διευκρινήσεις σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού της. Με αφορμή μία αναφορά που διακινήθηκε από τη Δημοτική Παράταξη Αρχή Οργάνωση σχετικά με τη συμμετοχή και την ιδιότητα του Στράτου Καρίκη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και έρχεται ο κύριος Βάιος Καλοπίτας και υπογραμμίζει ότι σε συνέχεια ανακριβούς δήλωσης που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο τύπου της Δημοτικής Παράταξης Αρχείου Οργάνωσης του κ. Γερονικόλα προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζεται ότι ο Στράτος Καρίκης κατόπιν πρότασης του επικεφαλής παράταξης του Αντώνη Καμπουράκη εκλέχθηκε και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Κολοσσός 2047 ΑΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με το ισχύο θεσμικό πλαίσιο, ο κ. Καρίκης, υπό την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν λαμβάνει μισθό, αμοιβή ή οποιαδήποτε μορφής αποζημίωση από την Κολοσσός 2047. Φτωχή επικαιρότητα. Νομίζω ότι το πιο ωραίο θέμα που μπορεί να ασχοληθεί κανείς τοπικά είναι ο λαγοκέφαλος και ο διαγωνισμός του Λαγοκέφαλου, τον οποίο έχει διοργανώσει ένας ροδίτης και έχει κάνει πάταγο πανελλαδικά, ο κύριος Μιχάλης Καρποδίνης. Είναι ερασιτέχνης ψαράς. Κύριος Καρποδίνης, ο οποίος έχει καταφέρει να προσκαλέσει στην Ρόδο γερμανική κρατική τηλεόραση, η οποία σήμερα θα βγει με το καίκι του αντιπροέδρου των Αλιέων, του κυρίου Μιχάλη Βαγιάνου, και θα πάνε για ψάρεμα λαγοκέφαλου για να καταγράψουν οι Γερμανοί τον ελληνικό λαγοκέφαλο. Την ίδια ώρα ακόμα περιμένουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εκδώσει την οδηγία για το πώς τελικά θα γίνει η διαδικασία της αποζημίωσης των αλιέων οι οποίοι θα ψαρεύουν το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος επιδοτήθηκε με 5,33 το κιλό, αλλά δεν μπορεί όμως κανένας να εισπράξει. Πιάσε 500 κιλά λαγοκέφαλους, δεν θα πάρεις ούτε ένα ευρώ, γιατί δεν μπορείς να πας πουθενά να τον ζυγίσουνε το λαγοκέφαλο και να τον παραδώσεις έτσι ώστε να τον πάνε για καταστροφή. Φέξε μου δηλαδή και γλίστρισα. Να ξεπεριμένουμε, είπε ο κύριος Ζανετίδης στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα, στα τέλη να κάνουν υπομονή οι ψαράδες και θα βγουν αυτές οι οδηγίες και θα δούμε πώς θα γίνει η όλη διαδικασία, την οποία διαδικασία την πέταξε το κράτος στην περιφέρεια. Στις περιφέρειες. Στην περιφέρεια Κρήτης και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, να αναλάβουν αυτές εδώ οι δύο περιφέρειες, να αναλάβει ο κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης, να πάρει όλους τους λαγοκέφαλους από την θάλασσα, να τους ζυγίσει, να τους καταψύξει, να τους οδηγήσει σε ειδικά αποτεφρωτήρια, σε ειδικούς κλιβάνους και να τους κάψει. Το έχει ο κύριος Ζανετίδης, δεν έχει πρόβλημα, θα το κάνει και αυτό. Ο κύριος Ζανετίδης, ο οποίος εκεί πέρα που κατάφερε να πούμε να βάζει τα λόπια, το λόπι μέσα στα προϊόντα pop και να κάνει ποιοτική εργασία όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας, τώρα θα πρέπει να ασχοληθεί και με τους λαγοκέφαλους. Είναι λίγο μανίκι η όλη ιστορία. Εμένα η γνώμη μου ήταν ότι δεν θα έπρεπε να επιδοτηθεί με το κιλό ο λαγοκέφαλος, αλλά με το κομμάτι. Ας μπουν, ξέρω εγώ, τα κομμάτια σε μία κλίμακα, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Να πηγαίνει ο ψαράς, όχι όλο το ψάρι, μην κουβαλάει τόνους από τη θάλασσα έξω και να πρέπει να μπαίνουν σε ειδικά ψυγεία να συντηρούνται και τέτοια πράγματα. Και όχι τίποτα άλλο, να πηγαίνουν μετά να μεταφέρονται με άλλα ψυγεία σε ειδικούς κλιβάνους και να καταστρέφονται αφού πρώτα έχουν ζυγιστεί και όλες αυτές εδώ. Δηλαδή μια ταλαιπωρία, ένα πράγμα που είναι αδύνατον αυτό εδώ να γίνει πρακτικά, γιατί με το που πούνε ότι παιδιά είμαστε έτοιμοι, φέρτε μας, θα βγουν οι ψαράδες στις θάλασσες και θα φέρουν στα ψυγεία 10 τόνους λαγοκέφαλους σε 10 μέρες. Τι 10 μέρες, σε 2 μέρες.
θα μπουκώσει το σύστημα. Δεν θα ξέρουν πού να βάλουν τους λαγοκέφαλους. Δεν θα ξέρουν τι να τους κάνουν. Εδώ χρειάζονται πολύ σοβαρές υποδομές, οι οποίες κοστίζουν, θέλουν προσωπικό. Ενώ εάν το έκανε όπως το κάνουν οι Τούρκοι απέναντι το κράτος, δηλαδή έλεγε επιδοτούμε το λαγοκέφαλο με το κομμάτι, κόψτε την ουρά, φέρτε την, το ψάρι, το υπόλοιπο ανοίξτε το και πετάξτε το μέσα, πάνε οι ψαράδες να ψαρέψουν, ξέρω εγώ, 500 λαγοκέφαλους την ημέρα, να κόψουν 500 ουρές, να τις βάλουν στα σακούλια, να πετάξουν τα ψάρια στη θάλασσα να πατώσουν, να σαπίσουν, να αποσυνδεθούν μέσα τα ψάρια στη θάλασσα, να τελειώσει. Ψάρι είναι. Δεν θα πάθει τίποτα η θάλασσα. Εδώ πέφτουν τόνοι χημικών καθημερινά από πισίνες σε χλώρια και τα λοιπά στη θάλασσα της Ρόδου. Εδώ πέφτει, να πούμε τώρα, δεν ξέρουμε, 2-3 μήνες ακατέργαστο, λένε, το λίμα στο Βόδι, στη θάλασσα, έτσι λένε. Ψαράδες εκεί πέρα και διάφοροι που γυρνάνε. Τι να σου κάνει ο λαγοκέφαλος τώρα, ψάρι είναι, ας το ρίχνανε μέσα στη θάλασσα ρε παιδιά. Έπρεπε να το πάνε, να το πάνε στον Κλίβανο, το κάψουν, να το κάνουν σκόνη, στάχτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την απόφαση πήρε το κράτος, για να δούμε αν θα... αν θα τα καταφέρουνε να το φέρουνε το έργο εις πέρας. Αλλά οι Τούρκοι είναι πολύ μπροστά και πολύ πιο πρακτικοί σε όλα. Το κόβουνε, να πούμε, το ψάρι στην ουρά τους, ρίχνουνε το μέσα, το παίρνουνε στην ουρά στο σακουλάκι, παίρνουν έξω, το βλέπουν εκεί πέρα ένας ειδικά εκπαιδευμένος, μικρή ουρά τόσο, μεσαία ουρά τόσο, μεγάλη ουρά τόσο. Καταγραφή, οι ουρές στη φορμόλη, για να μην γίνονται απάτες, για να μην τις παίρνουν και τις ξαναμετράνε. Γιατί γινόντουσαν και αυτά, γίνονται και αυτά, υπάρχουν οι έξυπνοι. Και αποζημιώνονται με αυτόν τον τρόπο οι ψαράδες εύκολα, ανώδυνα και τέλος. Θα μπορούσε το κράτος να το κάνει αυτό και να λέει 5 ευρώ στο κιλό, 5,33 στο κιλό. Οκ. Okay. Μία μεγάλη ουρά, 10 ευρώ. Μία μεσαία ουρά, 5 ευρώ. Μία μικρή ουρά, 3 ευρώ. Παράδειγμα. Και όχι μόνο για τους επαγγελματίες τους ψαράδες, για όλους τους ψαράδες και για τους ερασιτέχνες, ακόμα και για το παιδάκι που θα πάει να ψαρέψει το λαγοκέφαλο, να παίρνει την ουρίτσα, την κόβει, την παίρνει και να πηγαίνει στο λιμεναρχείο κάτω, να την παραδίδει στον υπάλληλο και να πληρώνεται. Γιατί όχι? Μόνο έτσι θα μπορούσε να καταπολεμηθεί αυτή εδώ η κατάρα που λέγεται λαγοκέφαλος. Αλλά δυστυχώς οι λαγοκέφαλοι είναι τελικά πιο έξυπνοι από ορισμένους ελληνοκέφαλους.

Δημοσκόπηση Μάρκ με ποσοστά αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Με ποσοστά αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. 12,5 μονάδες μπροστά από τον Τσίπρα. Και η τρίτη θέση μεταξύ παίζεται μεταξύ Πασόκ και Ελπίδας. Η Ελπίδα, η οποία έχει με καλύτερη δυναμική από το Πασόκ, με δεδομένο το ότι η Μαρία Καριστιανού είναι τρίτη στην δημοτικότητα, μάλλον στην καταλληλότητα της Πρωθυπουργίας. Πρώτος ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας με διπλάσια διαφορά ως καταλληλότερος Πρωθυπουργός και τρίτη η Μαρία Καριστιανού. Η Βουλή, έτσι όπως φαίνεται, θα είναι επτακομματική. Τα μικρά κόμματα όπως αυτά του Βαρουφάκη και της Λατινοπούλου βγαίνουν εκτός. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι πιο θετικά για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όσο λιγότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο λιγότερες έδρες θα πάρουν, τόσο περισσότερες θα πάρει το πρώτο κόμμα. Οπότε λοιπόν θα είναι πιο εύκολη η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι κοντά στο 31%, 30, κάτι, και είμαστε πόσους μήνες πριν από τις εκλογές. Επισήμως είμαστε 8-10 μήνες πριν, έτσι. Κάποιοι λένε ότι θα γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, αλλά εμένα η γνώμη μου είναι ότι ο Μητσοτάκης θα τις κάνει τις εκλογές στην ώρα τους. Θα τη χορέψει την αντιπολίτευση στο ταψί. Όλοι όσοι λένε ότι έχει ο Μητσοτάκης διάθεση να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο, το πιθανότερο είναι να πάνε κουβά. Γιατί δεν σκέφτονται έξυπνα. Το IQ τους όλων μαζί, αν το προσθέσουν όλοι αυτοί που κατηγορούν το Μητσοτάκη, δεν φτάνει του Μητσοτάκη το IQ. Ο Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο, περισσότερο IQ από μόνος του σε σχέση με όλους αυτούς, με το άρθρισμα όλων αυτών που τον κατηγορούν και τον υβρίζουν καθημερινά. Γιατί, θα σας το εξηγήσω. Όσο θα πηγαίνει η κατάσταση προς τις εκλογές, εννοείται ότι θα υπάρχει πόλωση. Και από τη στιγμή που πλέον υπάρχει ένας αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία και είναι το έλας του Αλέξη Τσίπρα και γίνεται δίπολο πια, τι λέει η πολιτική λογική? Ότι αυτά τα δύο κόμματα θα παίρνουν συνεχώς ποσοστά από τα μικρότερα. Τα μικρότερα θα συρρυκνώνονται, θα πιέζονται, διότι οι ψηφοφόροι τώρα της Κωνσταντοπούλου θα πούνε τώρα τι κάνω με την Ζωζόκα. Να πάω τώρα για να πάρω το 3, το 5% και να μην ψηφίσω ένα αριστερό κόμμα όπως είναι του Τσίπρα, να έχει ο Τσίπρας περισσότερη δύναμη, ή γιατί όχι μπορεί να βγει και πρώτος άμα το ψηφίσω. Άρα λοιπόν η Ζωζόκα έχει σοβαρό πρόβλημα που είναι τώρα στο 5-5,5%. Διότι μέχρι τις εκλογές, εάν κρατήσει αυτή εδώ η ιστορία το δίπολο, αν δεν κάνει δηλαδή κανένα τραγικό λάθος ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, θα αρχίσουν και αυτοί εδώ να απορροφάνε και τα ποσοστά των μικρότερων αυτών εδώ κομμάτων, με αποτέλεσμα και το έλας του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει, να πάρει 3-4 μονάδες, μπορεί να φτάσει και το 19%, μπορεί να χτυπήσει και το 20%, αλλά και ο Βελόπουλος, αλλά και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να πάρει και αυτή ποσοστά από τα μικρότερα κόμματα της διαμαρτυρίας και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ που κατήντησε και αυτό κόμμα διαμαρτυρίας, έτσι ώστε να μην έρθει ο Τσίπρας στην εξουσία. Γιατί πάρα πολλοί Έλληνες αυτή τη στιγμή που θυμούνται τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ανησυχούν μην τυχόν και τα ξαναζήσουν αυτά που έζησαν. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, όσο ο χρόνος κυλάει,
τα ποσοστά θα ανεβαίνουν. Δηλαδή ο χρόνος είναι με το μέρος της. Αυτό είπε και ο Μητσοτάκης και αυτό λέει παντού, ότι εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, να μην βιάζονται όλοι όσοι θέλουν εκλογές, και δεν τον πιστεύουν τα πολιτικά χαϊβάνια. Πιστεύουν ότι θα γίνει τον Μάρτιο, το Σεπτέμβριο κιόλας. Θα δούμε. Και πάλι δεν είμαι κι εγώ 100% βέβαιος, έτσι, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά η πολιτική λογική αυτά λέει. Αυτά όσον αφορά και τη δημοσκόπηση και τα πολιτικά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πάμε λίγο μουσικά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και δίνουμε τη σκυτάλη στον τέρι των Χατζη Ιωάννου. Καλό υπόλοιπο, καλό μήνα, να είστε όλοι καλά.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Καλό σας μήνας, κυρίες και κύριοι. Είναι 1η Ιουλίου σήμερα, ένας μήνας παραγωγικός να είναι για την τουριστική βιομηχανία, διότι οι υπόλοιποι, με βάση αυτό το οποίο ισχύει και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, φεύγουν για διακοπές. Άρα εκτιμώ ότι η δημοσκόπηση, η οποία ουσιαστικά είδε το φως της δημοσιότητας χθες, της ΑΛΚΟ, πρέπει να είναι η τελευταία για το καλοκαίρι από το Σεπτέμβρη, πως άλλωστε τα σινεμά και βλέπουμε. Μια δημοσκόπηση η οποία όμως φέρνει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν χρειάζεται να πω, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ακρίβεια. Νομίζω αυτό είναι προφανές για όλους. Άλλωστε περιμένουμε να αποδώσει αυτή η συμφωνία κυρίων με αυτούς που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά έχουν ισοπεδώσει τα εισοδήματα του λαού, δηλαδή με τους μεγαλοβιομηχάνους, οι οποίοι από τη μία μιλάνε για συμφωνία κυρίων, από την άλλη μέχρι να φτάσει ουσιαστικά ένα προϊόν στο ράφι έχουν προηγηθεί 3-4 εταιρείες των ιδίων, δηλαδή για να καταλάβετε και πώς έχει το ζήτημα. Επίσης, τι δείχνει? Ότι σταθερά προηγείται η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Και βεβαίως, πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς πηγαίνει η Ελλάς, η οποία έχει κατακτήσει την δεύτερη θέση, ότι υπάρχει μία μάχη Πασόκ και Καριστιανού, η εκτίμηση όλων είναι ότι θα υποχωρήσει το κόμμα Καριστιανού, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχουμε ακούσει, δεν έχουμε δει κανένα στέλεχος δηλαδή, και υπάρχει μία αδυναμία στον δημόσιο λόγο. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το κόμμα Σαμαρά, το οποίο κόμμα Σαμαρά φτάνει σε εντυπωσιακά ποσοστά, τα οποία έχουν να κάνουν με επιμέρους ερωτήματα και βεβαίως μία αξιολόγηση με βάση τις έρευνες, άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε πού πηγαίνει ο κύριος Σαμαράς, εάν τελικά αναμένεται κάποια ανακοίνωση κόμματος μέσα στο καλοκαίρι ή αν συμβεί αυτό που λένε όλοι, ότι ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος, απλά περιμένει ημερομηνία για να ανακοινώσει. Χθες είχαμε και τη συνεδρία του Δημοτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, θέμα με τους επάρχους, με βάση τις αλλαγές οι οποίες έχουν ψηφιστεί από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και μια προσπάθεια ευταξίας, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τι κυριολεκτικά αλλάζει. Νομίζω ότι μια πρώτη πρόγευση είχαμε πάρει τις προηγούμενες ημέρες. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημοτικά πράγματα, τυπική διαγραφή Ζανετούλη από τον Νίκο Γερονικόλα και την παράταξη, με αφορμή, αν θέλετε, τη ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που τι σημαίνει, ουσιαστικά τίποτα δηλαδή. Πώς να διαγράψει τώρα ένα άνθρωπο που έτσι κι αλλιώς έχει μια αυτόνομη πορεία εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλώνει εντός και εγκλωβισμένος. Το τυπικό ήταν τώρα με βάση τον νέο κώδικα. Αυτό το οποίο νομίζω προσβλέπει ο κύριος Γερονικόλας είναι να μην συμμετάσχει ως εκπρόσωπος παράταξης στην ΒΕΙΑΡ ο Δημήτρης Ζανετούλης. Τα υπόλοιπα γίνονται και λάθη αυτή την περίοδο, δηλαδή ήταν εσφαλμένη η προσέγγιση και απορώ πως δεν το γνώριζε. Άλλωστε αυτή η διαδικασία ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια, όταν οι παρατάξεις τοποθετούσαν πρόσωπα στις διάφορες εταιρείες, μεταξύ αυτών και η Κολοσσός 2047. Αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Αυτό το οποίο πραγματικά είναι έτσι αξιοσημείωτο είναι πως δεν είχε εικόνα, δηλαδή, διότι τα μέλη τοποθετήθηκαν με βάση τη διαδικασία η οποία τρέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βόλου. Τώρα λοιπόν, αφού διαγράφει ο Ζανετούλης, έμεινε μόνος ο κύριος Γερονικόλας. Εντάξει, τώρα χάρη το λογώντας, έμεινε εκείνος, ο Νίκος δηλαδή και ο Γερονικόλας. Νίκος στο διπλούν δηλαδή. Εντάξει, τυπικό. Λοιπόν, ετοιμάζονται πραγματικά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Υπουργός Πολιτισμού και άλλοι πολλοί να βρεθούν στο Αγαθονήσιο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε τα εγγένεια του Μουσείου Αγαθονήσιου. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Τυπικά είναι τα περισσότερα, θα τα δούμε στην συνέχεια. Αυτό το οποίο οφείλω να σας πω είναι, αναζητώντας τον πρώτο προσκεκλημένο, είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναχώρησε από την Κάρπαθο για τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μία σχετική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα εθνικά θέματα, δηλαδή, όπου θα παραστεί το βαρύ πυροβολικό με βάση τον τίτλο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τότε, Βενιζέλου Σαμαρά ή Σαμαρά Βενιζέλου, ο Ευάγγελος Βενιζέλους. Θα το δούμε μπροστά μας ότι στις 3 Ιουλίου, δηλαδή σε 2 ημέρες, το θέμα που έχει να κάνει με την δίκη, σχετικά δηλαδή με την βλάβη την οποία επιχείρησε να δημιουργήσει ο οδηγός, ο οποίος προκάλεσε το διπλό θανατηφόρο στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου στο ύψος του Αφάντου, έρχεται σε μια δίκη πολύ σύντομα με βάση με το χρόνο όπου συντελέστη, αν θέλετε, το αδίκημα. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παραλαμβάνω ότι προφανώς αυτή η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ πρέπει να είναι η τελευταία δηλαδή για το καλοκαιράκι. Πολύ μεγάλη ανησυχία. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι όλη τον τελευταίο καιρό ακούς φοβερά πράγματα. Εκλιπαρούν τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, τον Αντώνη Σαμαρά, να μην κάνει την κίνηση. Όλοι αυτοί που όταν διεγράφει ο Σαμαράς είτε τήρησαν σιγή ηχθείως, είτε κάτι ουσιαστικά σιγοψιθύρισαν, τώρα ακούς επένους για τον πρώην πρωθυπουργό από πάρα πολλά στελέχη του λεγόμενου μηχανισμού, δηλαδή έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτοί είναι υπουργοί ή με βάση την εξέλιξη κομματική, όπως είναι ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος ανέλαβε την γραμματεία του κόμματος. Τόσο καλά λόγια, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Σαμαράς πρέπει να βάλει έτσι γαλάζιο χάντρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή, ότι η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και με βάση τα τελευταία ευρήματα δημοσκοπήσεων έχει τη δυνατότητα να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Ο κύριος Γιώργος Λουλουδάκης είναι κοντά μας, συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά και ήταν ο πρώτος ο οποίος ουσιαστικά αποχώρησε από την Νέα Δημοκρατία μετά από τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι στο επιτελείο, μπορεί να μας δώσει μια, αν θέλετε, ερμηνεία που ουσιαστικά οφείλεται αυτό το φαινόμενο και βεβαίως να δούμε και ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά τι γίνεται και σε επίπεδο δωδεκανήσεων. Καλημέρα κύριε Λουλουδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς κύριε Χατζιωάννου, χαριμένα και στους ακροατές σας.
0: Γαλάζιο χάντρο πρέπει να βγάλει ο πρώην Πρωθυπουργός και να βάλει πάνω του, διότι τόσο καλά λόγια εγώ έχω να ακούσω χρόνια για τον κύριο Σαμαρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Καλά λόγια έχουν να πούνε ορισμένοι από τους βουλευτές και υπουργούς που βγαίνουν και πάρα πολλά καλά λόγια θα πούνε όταν περάσουν τον Ισθμό της Κορίνθου. Εκεί γίνεται μια άλλου είδους αλλαγή. Δεν ξέρω γιατί. Το αφήνω να το κρίνουν, να το κρίνει ο κόσμος. Όπως ακριβώς έκανε ο κύριος Κυρανάκης και τα κλιμάκια με επικεφαλή στην κυρία Κεραμέως όταν πέρασαν τον Ισθμό. Αλλά έχουμε και το άλλο. Κάποιοι οι οποίοι εγώ τους ονομάζω από την αρχή μεταλλαγμένους, οι οποίοι είδαν φως και μπήκανε στη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ο κύριος Θεοχάρης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε το πρώην Πρωθυπουργό, και συγγνώμη που γελάω, ακροδεξιό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να τα βάλει, λέτε, όλα στην ίδια ζυγαριά. Το ένα είναι άσπρο, το άλλο είναι μαύρο. Έχουν χάσει με λίγα λόγια την μπάλα. Και δεν είναι αυτό. Εντάξει, δικαίωμά του να πει ο άνθρωπος δεν προέρχεται από το χώρο, έχει το ακαταλόγιστο. Εδώ έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης, ο οποίος βγήκε όταν είπε αυτά ο κύριος Θεοχάρης και λέει τέτοιοι χαρακτηρισμοί πρέπει να αποφεύγονται. Μα τι λέτε κύριε Κυρανάκη, αυτό το είπε στον πρώην Πρωθυπουργό. Έπρεπε να είσαστε καυστικός, κάθετος, ότι απαγορεύεται στους πρώην πρωθυπουργούς να δίνουμε αυτές τις ετικέτες. Τι ήταν αυτή η δήλωση? Γι' αυτό σας λέω ότι έχουν χάσει την μπάλα. Και κάτι άλλο. Αυτοί όλοι οι κύριοι μεταλλαγμένοι, τους βλέπω τελευταία σε εκδηλώσεις της ΟΝΕΔ. Mm-hmm. Γιατί, ναι, θυμάμαι ας πούμε το Σάββατο που ήταν το τριήμερο του συνεδρίου, έκανε μία εκδήλωση σε ένα χώρο η ΟΝΕΔ και συνήθως χρόνια τώρα, μπαίνοντας στην εκδήλωση της ΟΝΕΔ, ακούνε τα τραγούδια της Γαλάζιας Γενιάς. Εκεί λοιπόν όλοι αυτοί οι μεταλλαγμένοι προσπαθούν να ψελίσουν τα τραγούδια αυτά της Γαλάζιας Γενιάς. Σας θυμίζω ένα απόσπασμα που λέει «Από το μνήμα έβγα ψαρέ, να αναστηθεί ξανά ο ΕΔΕΣ για τη σημαία και το σταυρό, εμείς δεν ξέρουμε ζυγό». Και προχωράει παρακάτω: «Της κληρονομιάς εμείς συνεχιστές, στην κορφή και πάλι νικητές». Και το ψελίζουνε. Τότε αυτή τι είναι? Όλη αυτή η νεολαία που το λέει δεκαετίες τώρα είναι ακροδεξιοί? Απαντήστε μου. Γι' αυτό σας λέω,
0: ναι,
1: υπάρχει σύγχυση εν κρανίο.
0: Η σύγχυση, κύριε Λουλουδάκη, πού δημιουργείται? Δηλαδή περνάνε από τον Ισθμό της Κορίνθου και προφανώς επειδή είναι και ψηλά και υπάρχει και αυτή η πίεση του αέρος, δηλαδή, ενώ άντερο όπως λένε, φρεσκάρεται οι αισθήσεις τους? Ή αυτό, ναι, το οποίο συνειδητοποιούν είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς πηγαίνει εκπληκτικά στην Πελοπόννησο, τα πράγματα δεν είναι όπως τα πιστεύουν και επειδή προσπαθούν την τελευταία ώρα έτσι να ανακαλέσουν την επιθυμία του, τη βούλησή του, εγώ νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι όπως πάνε τα πράγματα, περιμένουμε από μέρα σε μέρα, ή αν θέλετε μετά την ανακοίνωση των εκλογών, ότι κατεβαίνει ο κύριος Σαμαράς στον πολιτικό στίβο.
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, δεν γνωρίζω, αυτός το ξέρει, άλλωστε το είπε, έκανε σχετική δήλωση και στην εκδήλωση που του είχαν κάτω στην Κρήτη. Αυτό που ξέρω είναι ότι το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του πρώην Πρωθυπουργού. Γιατί?
0: Πού οφείλεται αυτό, πέστε μου, πού οφείλεται τώρα?
1: Απλά, γιατί
0: να σας πω κάτι. Χθες είχαμε, προχθές μάλλον, και τη δήλωση του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, παλιός, γνωστός, ο κύριος Βασίλης Φεύγας, ο οποίος έβαλε κάποια ζητήματα, έτσι. Και δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία και από ό,τι λένε, ενόχλησε Σφόδρα και το Μαξίμου.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, γιατί? Γιατί απλούστατα οι θέσεις αυτές που διαχρονικά ο κύριος Σαμαράς παίρνει, λέει και πιστεύει, επαληθεύονται. Από πού να ξεκινήσω? Από την εξωτερική πολιτική, από το δημογραφικό, από το μεταναστευτικό, από την οικονομία. Σε όλα τα θέματα τα οποία έθιξε, ένα-ένα επαληθεύονται. Βεβαίως και τους έχει πιάσει πανικός. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο κύριος Φεύγας. Σας θυμίζω τι είπε προημερών ο κύριος Δερμιώτης. Στην ρήμη του λόγου του λέει ότι, ξέρετε, υπάρχει περίπτωση να πάει ο Πρωθυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να πάει ένας νυν πρωθυπουργός, κύριε Δερμιώτη? Και μιλάμε για τον κύριο Δερμιώτη, ο οποίος είναι άτυπος σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο αναλυτής του. Έρχεται ο κύριος Φεύγας, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, η καρδιά δηλαδή του κόμματος. Αυτός που εκπονεί το σχέδιο πώς θα κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκη στην τρίτη τετραετία. Και λέει, πρέπει να ανακαλέσουμε το γάμο των ομοφιλοφίλων και να γίνουν ενέργειες επαναπροσέγγισης του Σαμαρά. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει πανικό. Και προχωράω. Βγαίνει προχθές την Κυριακή ο κύριος Μητσοτάκης και πανηγύριζε για το πόσο κάνει η τιμή,
0: ναι, η
1: για το νέο,
0: λέτε, για την πλατφόρμα
1: application, ναι, όταν πριν λίγο καιρό, όταν ήταν υπουργός ανάπτυξης ο κύριος Άδωνης, είχαμε το e-καταναλωτής και ισχύει. Γιατί πανηγυρίζουνε? Γιατί απλούστατα κύριε Χατζιωάννου και αγαπητοί ακροατές, αυτά που γίνονται δεν μπορούν να τα ερμηνεύσουν ούτε οι ίδιοι. Άκουγα εχθές στη σύσκεψη με τους παράγοντες της αγοράς, όπου παρακαλούσε ο Πρωθυπουργός, άκουσον, να κρατήσουν τις τιμές 2 μήνες σταθερές και να αρχίσει να αποκλιμακώνονται οι τιμές από το Σεπτέμβριο σε 2.000 κωδικούς σχετικά με τα σούπερ μάρκετ. Αυτό στην αργό της οικονομίας, ξέρετε πώς λέγεται, οικονομική κατάντια. Διότι η οικονομία έχει θεσμούς και έχει όρους. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να παρακαλεί να κρατήσουν τις τιμές σταθερές. Δεν μπορεί να φέρνει το application όσο κάνει για να αποδείξει στους ψηφοφόρους ότι ξέρεις από την πολύ ακριβή τιμή μπορεί να βρείτε απλώς την ακριβή. Αυτά γίνονται μόνο όταν έχουμε οικονομία καρτέλ. Όταν ελέγχεται η οικονομία από 10. Και γι' αυτό ακριβώς στη σύσκεψη ήρθαν 10 περίπου παράγοντες της οικονομίας. Ενώ όταν η οικονομία ήταν ελεύθερη θα έπρεπε να είχε μαζέψει ολόκληρο γήπεδο.
0: Να ρωτήσω κύριε Λουδάκη, άρα εσείς θεωρείτε ότι ο κύριος Σαμαράς σε αυτή την πορεία δικαιώνεται, ξεκινώντας από θετικά θέματα, γιατί έχουμε, αν θέλετε, και μία διαδικασία η οποία γίνεται ατύπως αλλά και παράλληλα επισήμως σε σχέση με την περίφημη ιστορία των Τούρκων που φέρνουν το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Από την άλλη, έχουμε δικαίωση σε κάποια ζητήματα τα οποία ουσιαστικά έχει δείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κύριος Σαμαράς και όταν ήταν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δείχνει αυτό το οποίο διαπιστώνουμε τώρα τον τελευταίο καιρό, ότι από τις δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ μεγάλη άνοδο και περιθώρια για τον κύριο Σαμαρά να φτάσει, έβλεπα κάποια στοιχεία, και στο 15, 16, 17%. Εδώ τώρα μιλάμε για μια πλήρη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.
1: Θα σας απαντήσω ξεκινώντας, μια και θέσατε τα εξωτερικά θέματα. Θα σας κάνω έτσι μια σύντομη αναδρομή με επικεφαλίδες και για σας και για τους ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, τι όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης τι έχει πει? Ότι σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα θα πάω τις διαφορές μου με την Τουρκία. Δηλαδή ξέχασε τη Χάγη. Θα κάνω με πενταμερή επιτροπή για τα θαλάσσια σύνορα. Ο Κεμάλ Ατατούρκ αποτελεί παρακαταθήκη για τους δύο λαούς μας. Ακούστε Δωδεκανήσι. Επαόριστο ναύτεξ, στον 25ο μεσημβρινό ορίζει ο Ερντογάν, χωρίζοντας το Αιγαίο σε 2 μέρη χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση. Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, δηλώνει η αδερφή του κυρία Μπακογιάννη. Τα θαλάσσια πάρκα που κάνουμε, το θαλάσσιο μάλλον, δεν λέω εκείνο του Ιωνίου, το κάνουμε στις Κυκλάδες. Όταν η Τουρκία κάνει ένα στα Δαρδανέλια, έχει ορίσει, και ένα μεταξύ Ρόδου και Καρτελορίζου, σε εσάς, δίπλα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Χωρίζουν το Αιγαίο με βάση το ακροτήριο Τέναρον, με βάση τη Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι χρηματοδοτούμενο όργανο από το ελληνικό κράτος και δίνει συμβουλές στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και ρωτώ εγώ, ποια είναι η Γενική Διευθύντρια που παίρνει το μαχαίρι και κόβει το Αιγαίο, λες και είναι χαλβάς, και λέει ότι είναι αριστερά του Τεναρών, έχουν 12 μίλια δηλαδή προς Ιόνιο, και ό,τι είναι δεξιά προς Αιγαίο έχει 6 μίλια. Από πού προκύπτει αυτό? Το τελευταίο και το πιο σημαντικό, ξεχνάμε ότι πριν 2 χρόνια στην σύσκεψη αρχηγών κρατών στον ΟΗΕ, βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας και μίλησε ότι είναι υπέρ της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Και κανένας δεν αντέδρασε πλην του Αντώνη Σαμαρά. Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χατζιωάννου, παγκόσμια διακυβέρνηση? Δηλαδή, όχι κράτος, όχι σύνορα, όχι σημαία, όχι έθνος, όχι ήθη, όχι έθιμα, όχι παράδεισο, παραδόσεις. Έλεος πια. Έλεος, μέχρι εδώ και μη παρέκει. Γι' αυτό ακριβώς και οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να καταγράψουν τη σιωπή του Σαμαρά. Διότι ο Σαμαράς ακόμα για το θέμα εκλογών, κάνω δεν κάνω κόμμα, δεν έχει μιλήσει.
0: Πάντως από την άλλη το ρεπορτάζ λέει
1: τσουνάμι,
0: ότι...
1: Γι' αυτό είναι ένα τσουνάμι κόσμου από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο που έρχεται κοντά του. Γιατί βλέπει ότι είναι η μοναδική εναλλακτική λύση. Είναι ο μοναδικός που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή την πραγματικότητα που ζούμε στην Ελλάδα. Θέλετε να πάμε στο δημογραφικό? Και θα σηκωθεί η τρίχας μας. 65.000 γεννήσεις είχαμε πέρυσι. 75.000 είναι τα πρωτάκια που θα πάνε φέτος. Δηλαδή θα πρέπει να αρχίσουμε να βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Στο 20% των ληξιαρχείων δεν έχει καταγραφεί καμία γέννα μέχρι σήμερα. Το ενίκιο σε ένα τριάρι στην Αθήνα έχει 1.500. Πώς θα κάνει η οικογένεια το νέο ζευγάρι? Φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν από αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορούν να παντρευτούν με 800 ευρώ ο κάθε ένας. Δεν μπορούν η γυναίκα να τεκνοποιήσει. Και από την άλλη έχουμε πάλι τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που λέει να δώσουμε ηθαγένεια σε μετανάστες, δηλαδή οι πρώην λαθρομετανάστες, για να πάνε να δώσουν ζωή στα μικρά χωριά. Αυτό το είπε σε συνέντευξη την κυρία Μπακογιάννη. Μα τι λέτε τώρα? Θα πάμε και θα δώσουμε ζωή σε χωριά, σε αλλόθρησκους? Βγαίνει ο κύριος Δένδιας και μας λέει ότι λόγω του ότι έχουμε μείωση των στρατευσίμων πρέπει πάλι να δώσουμε ηθαγένεια σε αλλόθρησκους μετανάστες. Θα μου πείτε, μα δεν πρέπει να γίνει αφού μειώνεται ο πληθυσμός? Όχι, δεν πρέπει να γίνει. Διότι ο εχθρός μας δεν είναι μόνο απέναντι, που λέγεται Ερντογάν, είναι και στα μετόπιστε, που αύριο αν υπάρξει ένα εθνικό θέμα δεν θα ξέρουμε από πού να καλυφθούμε.
0: Επειδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Συγγνώμη, πάμε στην προτάση. Πάμε για να πάρει και κάτι που έχει να κάνει με τα 12 από το
1: Ποια είναι η πρόταση? Αυτή που δεν τη λένε. Η πρόταση είναι μία που μπορεί να γίνει άμεσα. Υπάρχουν 4 εκατομμύρια ορθόδοξοι χριστιανοί στη Συρία, οι οποίοι έχουν μπει κάτω από το πέπλο του τίμιου Πατριάρχη Ιωάννη, τον οποίον είχα την τιμή να γνωρίσω. Μία επίσκεψη έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης για μισή ώρα και σηκώθηκε, έφυγε. Γιατί δεν τους δίνουμε αυτούς την κάρτα εργασίας σε πρώτη φάση και μετά η ηθαγένεια να πλημμυρίσει από ορθόδοξους χριστιανούς και τα χωριά να αρχίσουν να βαράνε οι εκκλησίες, οι καμπάνες και να είμαστε προστατευμένοι όταν κάθονται εκεί και τους φάζουν μέσα στις εκκλησίες? Όταν τον αδερφό του Πατριάρχη, ο αδερφός του Πατριάρχη, ο οποίος είναι επίσκοπος Χαλεπίου, ακόμα αγνοείται. Έχει σφαχτεί από τους τζιχαδιστές. Γιατί δεν φέρνουν εδώ τον Πατριάρχη τον Ιωάννη να τους τα αναπτύξει, να δώσει συνέντευξη? Και μέσα σε αυτούς υπάρχουν και Ρωμιοί χριστιανοί. αλλά καλιάζουμε υπάρχουν... μόνο τους μουσουλμάνους.
0: Υπάρχουν και Ρωμοί, υπάρχουν και Μαρονίτες, υπάρχουν και Αντιοχείς, οι οποίοι ακριβώς κρατούν ουσιαστικά ζωντανή την κοιτίδα του πολιτισμού, το ελληνικό δηλαδή, την Κωνσταντινούπολη, σε όλες τις εκκλησίες κτλ. Κτλ. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Κύριε Λουδάκη, εσείς έχετε διατελέσει έτσι αξιωματούχος, λέω, στη Νέα Δημοκρατία όλη την εποχή, την προηγούμενη, πριν παραιτηθείτε, πριν ακολουθήσετε, έτσι αγαναχτίσετε και ακολουθήσετε τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, αν τελικά προκύψει μια κίνηση ενός κόμματος Σαμαρά στα Δωδεκάνησα, οι επαφές των Δωδεκανησίων διαφόρων εδώ πρώην στελεχών με τον κύριο Σαμαρά παραμένουν εξαιρετικές, δηλαδή θα μπορεί να εκφραστεί και στα Δωδεκάνησα με γνωστά ονόματα ο κύριος Σαμαράς? Κοιτάξτε, μια εκτίμηση αυτό, τώρα σας ρωτάω να κάνετε, ναι, από την εμπειρία σας τώρα.
1: Ναι, εγώ μπορώ να κάνω τη δική μου εκτίμηση.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, δεν...
1: Από την ημέρα που υπέβαλα την αίτησή μου και ζητούσα
0: τη διαγραφή
1: σας μου από,
0: ναι,
1: το κόμμα,
0: βεβαίως,
1: των μεταλλαγμένων, έχω δεχθεί χιλιάδες τηλέφωνα από πολλούς φίλους, συναγωνιστές, συναδέλφους, γιατί ήμασταν στα ίδια μετερίζια, οι οποίοι αυτό τον καιρό πολλαπλασιάζονται πολύ περισσότερα από τα βόρεια Δωδεκάνησα μέχρι τα νότια. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Αυτό και μόνο μπορώ να πω.
0: Άλιστα. Λοιπόν, θα μένουμε σε αυτά, κύριε Λουδάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Όταν έχουμε κάποιες εξελίξεις, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Κύριε Χατζηιωάννου, και σας ευχαριστώ και τους ακροατές σας που μας ακούτε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, θα πάμε μουσικά δηλαδή, και θα επανέλθουμε.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για το κόμμα Σαμαρά. Μάλλον μιλάμε για την νέα δημοσκόπηση. Θεωρώ ότι είναι η τελευταία, δηλαδή. Μέσα στον Ιούλιο μπήκαμε από σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Όσους ενδεχομένως τώρα συντονίστηκαν, άνοιξαν τηλεόραση κτλ. Διότι είναι διπλό το δίκτυο. Τη Γάλκο για τον flash.gr. Και προσέξτε τώρα ένα ερώτημα, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που συζητείτε ότι θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Αρνητικό, ξεκινάω από την άρνηση. 71% λέει καθόλου. Και πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα έτσι ποσοστά. Πολύ, 1,3%, αρκετά 1,8% και λίγο 1,8%. Δηλαδή υπάρχει η δυνητική δυνατότητα ο κύριος Σαμαράς από την πρώτη αντίδραση για την εξημασία και πιθανή μαζί του κτλ. Να φτάσει σε ένα ποσοστό με βάση την δημοσκόπηση και το ερώτημα που φτάνει στο 19%, παρακαλώ. Είναι εντυπωσιακό. Και βεβαίως τώρα το ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε, δηλαδή ο κ. Λουδάκης δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους του Πρωθυπουργού, άλλωστε δεν είναι και εύκολος αντίπαλος.

0: το παρασκήνιο λέει ότι ο κύριος Καραμαλής πιέζει αρκετούς πρώην βουλευτές, ένα κομμάτι του μηχανισμού, να κατεβεί με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή έχουμε και αυτά τα θέματα. Θα πω κάτι που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το είδα σήμερα σε μια κορυφαία εφημερίδα και βεβαίως το πιο σημαντικό site στη χώρα μας, που έχει μια αναφορά για τα πολιτικά πράγματα και κάνει και μια αναφορά για τη Ρόδο. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι λέει υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο νέμεται στην Ρόδο, παραλίες, κλαμπ κτλ, κτλ, για το οποίο έρχεται εξέλιξη. Έρχεται δηλαδή ο Πέλεκης. Έρχονται πολλά που θα δούμε και προαναγγέλλεται και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το αναφέρω γιατί όταν μιλάμε για Ρόδο θα το βρούμε μπροστά μας, έτσι, εάν υπάρχει αυτό το θέμα. Αλλά κάνει εντύπωση εκεί που ουσιαστικά είναι αποτυπωμένο, δηλαδή σε μια στήλη η οποία μιλάει με τρομερά στοιχεία για τα οικονομικά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, μάλλον σε πολλά θέματα. Σας το έλεγα και χθες ότι στο τραμπολίνο το λιμεναρχείο έδωσε εντολή σε ένα επαγγελματία δίτη να πάει να ξυλώσει βεβαίως και τη σκάλα. Και εκτιμάται ότι με βάση τα νέα στοιχεία τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, ότι έχει επέρθει μεγαλύτερη ζημιά, άρα εδώ χτυπάνε και τα καμπανάκια. Αφού λοιπόν είχαμε ένα πρώτο καμπανάκι το 2023, τι κάναμε? Και ένα δεύτερο καμπανάκι, με αυτό το οποίο παρατηρούμε τώρα, δηλαδή μία δηλωσία, μία πίεση του κόσμου που οδηγεί και τη Δημοτική Αρχή από τη μία να λέει ότι δεν μας ανήκει το συγκεκριμένο στοιχείο της μερίδας που έχει να κάνει με το Έλλη, το βατήρας δηλαδή του τραμπολίνου. Από την άλλη βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει αυτό μας ήταν πάντα δικό μας. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα. Παράλληλα γεννήθηκε ένα άλλο θέμα με την περίφημη Βίλα Κάβη, δηλαδή, όπου προφανώς είναι αυτονόητο πλέον, δόθηκε στην δημοσιότητα το σχετικό. Ο εντεταλμένος σύμβουλος της Μεσσωνικής Πόλης έλεγε ότι με βάση τις αδειοδοτήσεις και τα λοιπά κάναμε μια παρέμβαση στο τυχείο το εξωτερικό. Βγαίνει η Υπηρεσία Νοητρών Μνημείων και η προσταμένη η Βούλα η μωραή του σε καταγγελία που γίνεται και λέει όχι, όχι μόνο δεν έχουμε δώσει άδεια, αλλά άμεση διακοπή εργασιών, και γίνεται ένας χαμός. Διαβάζω χθες αργά μία τοποθέτηση του κυρίου Τηλέμαχου Καμπούρη, του Δημοτικού Συμβούλου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να ουσιαστικά μεταφέρει τα ερωτήματά του, που λέει ο κύριος Καμπούρης, το λέω έτσι συνοπτικά, μα τι κάνει ο Δήμαρχος και ότι ο Δήμαρχος πρέπει να παρέμβει. Καλημέρα κύριε Καμπούρη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Χατζιωάννου. Θα σας παρακαλούσα μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, αν μπορείτε να μου στείλετε αυτό το δημοσίευμα, γιατί πραγματικά αυτό που αναφέρετε στην αρχή της συζήτησής μας.
0: Ναι, το έκανε.
1: Γιατί πραγματικά. Ναι, γιατί πραγματικά δεν θέλω να μου πείτε στον αέρα που σε ποιο μέσο
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το τι αναφέρει, γιατί και εγώ εξεπλάγινε εκεί που
1: κατάλαβα,
0: το είδα.
1: Κατάλαβα έτσι, σε τι είμαι, ακριβώς, σε τι που κινείται. Απλά θα ήθελα το δημοσίευμα να το ψάχνω να το βρω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε τώρα στις δικαιολογημένες απορίες σας, θα έλεγα, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί συζητάμε.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Δημοτική Αρχή συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, mm-hmm, και ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που λειτουργεί. Το είδαμε και με τα drones, τη γνωστή ιστορία που μάθαμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο γίναμε σοφότεροι σε ό,τι έχει να κάνει με τα drones. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε τον κόσμο σοφότερο, mm-hmm, με πιο τεχνικές γνώσεις. Το βλέπουμε να εξελίσσεται και στο σήμερα με το περιστατικό στη Βίλα Κάβη. Κάθε φορά όμως η εικόνα είναι ίδια. Πρώτα παίρνουμε τις αποφάσεις και μετά έρχονται οι εξηγήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θεώρησα πολύ, πολύ απαραίτητο, mm-hmm, να ασκήσω όχι κριτική, να πω την άποψή μου σε ό,τι έχει να κάνει με την συμπεριφορά του ίδιου του Δημάρχου, ο οποίος εμφανίζεται διαρκώς σε αυτά τα κρίσιμα θέματα ως ένας απλός παρατηρητής. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε τυχαίος ο Δήμαρχος, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του Δήμου, ο ανώτερος άρχοντας της πόλης. Αν γνώριζε όσα συνέβαιναν, οφείλει να εξηγήσει

0: γιατί τα επέτρεψε. Αν δεν γνώριζε πάλι, τότε οφείλει να μας εξηγήσει πώς διοικεί το Δήμο από τη στιγμή που δεν γνώριζε τόσο σημαντικά θέματα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες δεν ζητούν και δεν τους αρκεί πλέον. Μπορείτε να ακούσει τον πρώτο καιρό, κ. Χατζιωάννου, δεν ζητούν πλέον επικοινωνιακά τεχνάσματα, ούτε δηλώσεις για να κλείσει μια συζήτηση. Σίγουρα έχουν σε πρώτο πλάνο τις καθαρές απαντήσεις, τη διαφάνεια και το κυριότερο την ανάλυση της πολιτικής ευθύνης. Γιατί να ξέρετε ότι η πολιτική ευθύνη δεν είναι προαιρετική, είναι μέρος του αξιώματος. Κάθε φορά που προκύπτει ένα καινούριο θέμα, δεν μπορεί η απάντηση να είναι «δεν ήξερα», «δεν έπαιζε στην αντίληψή μου». Mm-hmm. Και η διαφάνεια δεν έρχεται με.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Στο δεν ήξερα, δεν έπεσε στην αντίληψή μου, ο οποίο πραγματικά το παρατηρεί κανείς τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα να ακούσω και την σκέψη σας, την άποψή σας σε σχέση με το τραμπολίνο. Όπου ενώ ο εντεταλμένος στέλνει έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στο Δήμαρχο, που λέει ότι δεν μας ανήκει το τραμπολίνο, ο Δήμαρχος βγαίνει δημόσια, ποστάρει, κερδίζει ένα κομμάτι εντυπώσεων, προσωρινά βεβαίως, έτσι, γιατί μετά διεφάνει ποια ήταν η αλήθεια, και λέει με το τραμπολίνο ήταν και παραμένει δικό μας. Πώς παραμένει δικό μας όταν έχεις παραλάβει έγγραφο που αποποιείται την ευθύνη η μεσονική πόλη για αυτό το ζήτημα? Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω σε πόσες βάρκες πατάμε αυτή την περίοδο.
0: Κοιτάξτε, να το θέσουμε σωστή του βάση. Το τραμπολίνο δεν είναι απλώς μια εξέδρα για βουτιές. Αυτό φαίνεται να είναι, αλλά μόνο αυτό δεν είναι. Είναι ένα από τα σύμβολα της Ρόδου και ένα τοπόσημο που μεγάλωσαν με αυτό γενιές Ροδιτών και γνώρισαν εκατομμύρια επισκέπτες. Το λυπηρό της υπόθεσης είναι ότι δεν το έκλεισε ο χρόνος, το έκλεισε η αδράνεια. Mm-hmm. Χρειάστηκε να φτάσουμε σε ένα σημείο να χαρακτηριστεί επικίνδυνο και να παρέμβει το λιμεναρχείο, αντί να προηγηθεί μια έγκαιρη συντήρηση και μια αποκατάσταση. Και θα σας πω και το εξής. Mm-hmm. Γιατί είναι δεδομένο ότι πρέπει να συζητηθεί και αυτό. Υπήρξαμε κι εμείς δημοτική αρχή, έτσι. Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής.
1: Ναι. Σίγουρα, θα φτάσω και εκεί, γιατί ξαφνικά.
0: Και σίγουρα κανείς. Ναι. Κάνω εγώ, κύριε Χατζιωάννου, επειδή σας γνωρίζω ότι θα το ρωτούσατε σίγουρα, ναι. Θα σας το πω μόνος μου λοιπόν.
1: Και εκεί. Είναι δυνατόν. Ναι. Φτάστε μόνοι σας για να έτσι.
0: Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής, ούτε όσοι υπηρέτησαν στο παρελθόν. Απλά.
1: Δηλαδή, άμα τύχει τη βάρδια σου, κύριε Καμπούρη, επειδή είναι και επίκαιρο ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα και το σηκώσει. Δεν πρέπει να μην απαντήσεις ή να απαντήσεις και να πεις «δεν είναι κανένας εδώ». Πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Έγινε και στη δική σας τη θητεία. Αναφέρομαι όταν συμμετείχατε στην πρώην δημοτική αρχή. Έτσι, δεν είχε κάνει ως πρόσωπο. Γιατί διαχωρίσατε εκ των υστέρων τη θέση σας.
0: Θα σας πω. Σήμερα δεν μπορούμε να συζητάμε τι έγινε πριν από χρόνια. Σήμερα συζητάμε ποιος έχει την ευθύνη διοίκησης τη στιγμή που μιλάμε. Η σημερινή δημοτική αρχή βρίσκεται ήδη αρκετό καιρό στη διοίκηση και κρίνεται και για τις δικές της επιλογές και για τις δικές της προτεραιότητες και για τα δικά της αποτελέσματα. Εμάς μας έκρινε ο κόσμος και μας θεώρησε ότι έπρεπε να μην μας δώσει δυνατότητα να είμαστε εκ νέου δημοτική αρχή. Όπως εξηγήσατε πολύ σωστά, μπορεί να διαφώρησα τη θέση μου, αλλά συμμετείχα στο προηγούμενο διοικητικό σχήμα. Εγώ δεν αποφεύγω την κριτική για το παρελθόν, αλλά δεν μπορεί να το παρελθόν να χρησιμοποιείται ως άλοθη για να μην απαντούνται τα σημερινά ερωτήματα.
1: Αλλά ξέρετε, επιμένω λίγο στο γεγονός ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα χτίσμα, δηλαδή για ένα κτίριο το οποίο μπορεί να προκριθεί μια πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί δεν είναι το μοναδικό. Εάν δείτε γύρω-γύρω, θα δείτε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ΕΤΑΔ, ποια είναι η εξέλιξή του. Άρα μπορεί να στυλωθεί εδώ. Έχουμε να κάνουμε ένα τοπόσιμο, πολύ σωστά το είπατε, το οποίο είναι η ψυχή του τόπου, στο οποίο βλέπω ότι μπορεί να γράφουμε για κάποιο άλλο κτίριο, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Βλέπω σε ένα post που ανέβασα να γράφουν από κάτω Σουηδοί, Νορβηγοί και να μιλάνε για το τραμπολίνο. Και μάλιστα με μπλουζάκια και τα λοιπά, όλο αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι κινδύνου και έπρεπε να μπει και ως θέμα συζήτησης, ακόμη και ενημέρωσης, στην Δημοτική Αρχή Κολιάδη καθ' όλη την προηγούμενη διάρκεια, διότι η τελευταία παρέμβαση έγινε το 2007 επί νομαρχίας Γιάννη Μαχαιρίδη.
0: Κοιτάξτε, βλέπουμε το γνωστό έργο, ένα πρόβλημα το οποίο είναι γνωστό και ήταν σίγουρο ότι θα απασχολήσει. Βλέπουμε το πινκ-πονκ των αρμοδιοτήτων. Ποιος ευθύνεται, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος έπρεπε να ενεργήσει. Αυτά όμως είχαν ως αποτέλεσμα ένα λουκέτο. Και από ό,τι άκουσα να λέτε, το λιμεναρχείο πήγε και πήρε και την κάλα προκειμένου να μην χρησιμοποιείται.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, η διοίκηση.
1: Χθες 5 και 20 το πρωί πήγε πλωτό του λιμενικού σώματος.
0: Αν θέλετε την άποψή μου, έπραξε ορθά, γιατί με αυτή την επικινδυνότητα που παρουσιάζεται το τραμπολίνο θα μπορούσαμε να θερμίσουμε θύμα το οποίο δεν το θέλουμε.
1: Σε κάθε περίπτωση
0: η εργάστοτε διοίκηση κρίνεται από την πρόληψη και όχι από τη διαχείριση της κρίσης. Mm-hmm. Αν ένα τόσο εμβληματικό σημείο του τρόπου όπως είναι το τραμπολίνο εγκαταλείπεται μέχρι να θεωρηθεί επικίνδυνο, τότε υπάρχει και σοβαρό ζήτημα προτεραιοτήτων. Οι συμπολίτες μας δεν τους ενδιαφέρουν οι δικαιολογίες, ούτε πιανού είναι, ούτε ποιος θα το φτιάξει. Θέλουν να δουν τον τραμπολίνο ασφαλές, αποκατεστημένο και σίγουρα ξανά ζωντανό.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή, ακόμη και να μην το είχε ο Δήμος της Ρόδου. Ακόμη και να το μην το είχε ο Δήμος της Ρόδου και να υπάρχει.
0: Υπάρχουν τρόποι, κύριε Χατζηγιάννη, υπάρχουν τρόποι και
1: συμφωνώ,
0: ακόμα και να μην σου ανήκει κάτι
1: συμφωνώ,
0: να δράσεις πάνω σε αυτό.
1: Συμφωνώ. Λέω ακόμη και να μην το είχε ο Δήμος της Ρόδου, δηλαδή, ακόμη και να υπήρχε αυτό το θελό το οποίο υπάρχει στη διαδικασία. Και το λέω γιατί διάβασα να τοποθετείται και ένας πρώην δήμαρχος, ο οποίος γνωρίζεται τι λέει δηλαδή. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Αναφέρομαι στον Γιώργο Γιαννόπουλο. Ακόμη και να μην το είχε ο Δήμος της Ρόδου, έπρεπε να δώσει μάχη. Έτσι, για να το αποκτήσει. Μάχη έπρεπε να δώσει. Και εδώ θέλω να φτάσω στο εξής, επαναλαμβάνω. Πώς είναι δυνατόν να έχεις ένα έγγραφο από κάποιον αντιδήμαρχό σου, εντεταλμένο εν προκειμένου, γιατί είναι και πρόεδρος στην ΕΔΕΙΑΡ ο κύριος Βαγιανός, να λέει ότι δεν μας ανήκει, να έχει προηγηθεί άλλος αντιδήμαρχος που έλεγε «Μα εμείς κάναμε μια διαδικασία το 2023 και εκεί υπάρχει το κενό, πρέπει να ενημερώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο όταν είσαι ενεργεία ότι υπάρχει ένα θέμα» και την ίδια ώρα ο δήμαρχος να βγαίνει δημόσια αφού έχει παραλάβει το έγγραφο και να λέει «Μας ανήκει για να πάρουμε like». Δηλαδή με like δεν σώζεται ο τόπος, σώζεται μόνο οι εντυπώσεις.
0: Σας το είπα και πριν ότι δεν κρίνεται από τις προθέσεις, κρίνεται από το αποτέλεσμα, η εκάστοτε διοίκηση, ούτε από τις δηλώσεις. Θέλει ο κόσμος μόνο με το αποτέλεσμα πείθεται. Εντάξει, είναι λυπηρό το γεγονός ότι φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Βέβαιος, είναι τραγικό. Έτσι, μέσα στον Ιούλιο δηλαδή.
0: Σίγουρα η Ρόδος δεν μπορεί να χάνει τα σύμβολά της επειδή κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να το προστατεύσει.
1: Λοιπόν, σας διαβάζω ακριβώς αυτό το οποίο και εμένα μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι είναι ένα στοιχείο σε μια στήλη η οποία με ακρίβεια παρουσιάζει τα δεδομένα και θα σας εξηγήσω τι λέει. Λέει τα εξής. Τίτλος: Κύκλωμα στη Ρόδο. Ακούω για ένα κύκλωμα στη Ρόδο που μοιράζει παραλίες και μαγαζιά στις ούλτρα τουριστικές περιοχές, το οποίο στον ούπο θα τσιμπήσουν οι αρχές, συλλήψεις και πολύ μαύρο χρήμα καλοκαιριάτικο. Αναμένω να το δω, λέει η στήλη. Και η στήλη, για να σας βοηθήσω, λέει ο Κώστας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ΚΚ της Ραφίνας, Κώστας Καλαμαζής Ραφίνας, ο Σαμαράς και η Τίτη, ποιος δεν μιλάει με ποιον στη γαλάζια γειτονιά, συλλήψεις στη Ρόδο για τις παραλίες, το Blitzkrieg της Jack Turner. Δηλαδή είναι μια οικονομική στήλη από τις πιο γνωστές που υπάρχουν παντού, διότι αναφέρεται στις πληρωμές της ΑΔΕ, στοιχεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προξενεί εντύπωση, γιατί με βάση από της εμπειρίας μου σημαίνει ότι η δουλειά είναι στο μάστορι, δηλαδή μην πω ότι έχει τελειώσει. Λοιπόν,
0: μπορεί κάποιος καχύποπτος όμως να πει ότι όταν προαναγγέλλεται κάτι, ίσως να προετοιμάζει κάποιες καταστάσεις και να μην
1: αυτό,
0: έχουμε τα αποτελέσματα.
1: Δεν το προαναγγέλλω εγώ, προαναγγέλλεται εκεί που πρέπει. Και φαντάζομαι ότι με βάση σας λέω, αν δείτε και τη στήλη και το τι υπάρχει, θα καταλάβετε ότι εδώ κάποιος το έδωσε. Λοιπόν, ένα τελευταίο να σας ρωτήσω τώρα με την ιδιότητα του δικηγόρου των δύο θυμάτων, διότι βλέπω σήμερα στη Δημοκρατική ρεπορτάζ που λέει 3η Ιουλίου, δηλαδή την Παρασκευή,
0: 3
1: Ιουλίου, ναι, την Παρασκευή, ο οδηγός ο οποίος κατηγορείται για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο είναι υπόδικος για την καταστροφή ή το να επιχειρήσει να καταστρέψει το κύκλωμα, δηλαδή τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου.
0: Δικάζεται για μία από τις κατηγορίες που του έχουν επιβληθεί. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψει να μην κάνω κάποιο σχόλιο από το δικαστήριο.
1: Όχι,
0: και, ειδικά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και τόσο κοντά στη δικάση μου, καλά να είμαστε να τα πούμε μετά το δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να του επιβληθεί η συγκεκριμένη κατηγορία, να του απαγγελθεί μάλλον η συγκεκριμένη κατηγορία. Γι' αυτό και θα δικαστεί. Εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και προχωράμε.
1: Κοιμάστε τα βράδια, κύριε Καμπούρη?
0: Ούτε τα βράδια ούτε τα πρωινά, κύριε Χατζιωάννου, αλλά χαλάλ.
1: Έτσι, χαλάλ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε μουσικά, κυρίες και κύριοι. Ή όχι, δεν πάμε μουσικά. Ωραία. Έχουμε λοιπόν ακόμα καιρό. Έχουμε ακόμη 5 λεπτά. Όσα θες. Λοιπόν, πάω σε αυτό το οποίο σας λέω και θα το βρούμε μπροστά μας, με αφορμή και το νέο κώδικα και τις εξελίξεις. Μας έλεγε προημερών ο κύριος Ζανιτούλης ότι περιμένω το νέο κώδικα να δω τι θα πράξω. Λοιπόν, δεν τον περίμενε ο κύριος Γερονικόλας. Με βάση τον νέο κώδικα τον διέγραψε. Τώρα, εντάξει, το λέω σχηματικά. Διαγράφεις μία, μιλάς για μία παράταξη, η οποία η παράταξη είναι μόνος ο κύριος Γερονικόλας. Ευτυχώς είναι δύο Νικόλες, δηλαδή, το όνομα και το επίθετο, συνθετικό, οπότε κάτι γίνεται. Αλλά είναι προφανές ότι η κίνησή του έχει στόχο, δηλαδή. Γιατί με βάση αυτό το οποίο ίσχυε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Ζανιτούλης παρέμενε σε αυτό που του αρέσει πάρα πολύ και περνάει προφανώς και καλά, στην ΔΕΙΑΡ δηλαδή, ως εκπρόσωπος παράταξης. Τα υπόλοιπα προφανώς δεν τον ενδιέφεραν. Και υπήρχε αυτή η λεγόμενη άτυπη ομοιρία. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Να σας πω ότι εμείς έχουμε αναθέσει που λένε σε κάποιους εξειδικευμένους νομικούς και χθες, μάλλον προχθές, είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τον κύριο Βασίλη Μαστρογιάννη, ο οποίος είναι δόκτωρο δημοσίου δικαίου και γράψει πάρα πολλά βιβλία, όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση, και να μας εξηγεί συνοπτικά τι προβλέπεται από το νέο σύστημα εκλογής. Και βεβαίως, επειδή ήταν ένα συμμάζεμα πολλών πραγμάτων, έχει να κάνει και με τις αλλαγές. Χθες συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που καταργείται ο θεσμός των επάρχων. Αντιδρά και ο κ. Χατζημάρχος, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορεί να το διορθώσει αυτό η κυβέρνηση και τα σχετικά. Βλέπω ότι μου ζητάτε πληροφορίες για αυτό το οποίο είπα νωρίτερα. Θα στείλω, παιδιά, θα σας στείλω. Όσοι ενδιαφέρεστε θα δείτε. Εγώ επαναλαμβάνω ότι είναι μια στήλη οικονομική η οποία έχει τρομερή πληροφόρηση εκ των έσω. Θα το δούμε μπροστά μας, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν βλέπω αλλαγές, βασικές αλλαγές, συμμαζέματα σε σχέση με αυτό το σύστημα. Αυτό το οποίο λέω και αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα έχει πάρα πολλούς αχυρανθρώπους, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι θα μπουν για να αλλάξουν μια ισορροπία. Άρα μάλλον έγινε με άλλο σκεπτικό και μάλλον, να το πω και λίγο πιο ύποπτα, δικαίως αντέδρασε ο Δούκας. Σου λέει, τι είναι αυτά τα οποία κάνετε, σας ενόχλησε που κατάφερα εγώ να γίνω δημάρχος στην Αθήνα και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την επόμενη μέρα και τα σχετικά. Βλέπω όμως ενόχληση σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα, ναι, να συμμετέχουν σε ένα κόμμα, αλλά να έχουν άποψη για το πώς τρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση και τι πρέπει ουσιαστικά να αλλάξει. Τώρα, ένα θέμα για το οποίο μίλησε εδώ προημερών, δεν πρόλαβα να το σχολιάσω. Είναι το θέμα των ημερών, έτσι. Πριν φύγει για να κάνει τη σχετική ανακοίνωση, το είχε προαναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ στην εκπομπή, όταν συζητούσαμε, για το καλώδιο το οποίο έπρεπε να ποντίσει η χώρα μας ανοιχτά τη Κάσου. Το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ας μας απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει. Αυτό χθες πήρε μια πολύ μεγάλη δυναμική, διότι βγήκε κάποια στιγμή εκπροσωπώντας την Ελλάς, την ελληνική δηλαδή αριστερή συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Μπίστης. Στη συνέχεια βγήκε ακόμη ο Χάρης Ιακαντάρης, άλλο brain έτσι, του Τσίπρα, και είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο τα εθνικά ζητήματα και δεν πρέπει να επιμένουμε. Είναι αυτή η προσέγγιση την οποία έχουν κάποιοι αριστεροί, ότι το Αιγαίο είναι μια χαρά, ας το μοιράσουμε, ας το κάνουμε κομματάκια κτλ. Κτλ. Και βλέπω το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το Πασόκ. Ρωτούν λοιπόν και τον Τσίπρα, Αλέξη, συμφωνείς με αυτά που λένε τα διάφορα στελέχη σου, αυτά τα οποία προπαγανδίζουν για την Ελλάς, ή κύριε Πρωθυπουργέ, τι λέγατε με τον κύριο Γεραπετρίτη για το θέμα του καλωδίου, πότε θα φτάσει η ώρα για να πέσει? Είναι τεράστιο θέμα, υπάρχει παντού δηλαδή. Με αυτό υπάρχουν και τα καλά, ότι παίζει δυνατά και η Κάσος, παίζει και τουριστικά η Κάσος, η οποία πραγματικά είναι μοναδικό νησί δηλαδή. Η Κάσος είναι το πιο άγριο νησί στα Δωδεκάνησα, αλλά ή έχει τον πιο θερμό κόσμο μαζί με την Κάλυμνο. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Ας αρέσει, δεν σας αρέσει. Αν κάπου υπάρχει αίσθηση φιλοξενίας, είναι στην Κάλυμνο και στην Κάσο, στην Κάσο και στην Κάλυμνο. Οι υπόλοιποι, έχω την αίσθηση και ειδικά κάποια νησιά, ότι μπορεί να μην έχει πατήσει ποτέ Εβραίος, αλλά έχει μια δικαιολογία, για να το λέμε πάρα πολύ απλά. Έτσι. Λοιπόν, τεράστιο θέμα, επαναλαμβάνω, η Κάσος και η Κάρπαθος, διάφορα βιντεάκια, γέμισε το TikTok από τον Νίκο τον Ανδρουλάτσι, έφαγε και λουκουμάδες, είπε κερατσές, είσαμε και εκεί κάτω. Ξέρεις, Καρπάθια έχουν φοβερό ταμπεραμέντο, ειδικά αυτοί οι Ολυμπίτες έχουν ένα ταμπεραμέντο. Άσε που το λέω πάντα, ότι ακούω τους Καρπάθιους, είτε ρε παιδί μου σε γάμο είναι, είτε συγκεκριμένα ένα πράγμα ακούς. Δηλαδή, αλλά είχε θερμή φιλοξενία χθες ο πρόεδρος. Πάμε μουσικά, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να πάμε και στο επόμενο μέρος, το οποίο έχει και εκείνο πολύ ενδιαφέρον, να είστε σίγουροι.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 00 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
8: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
7: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
8: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
7: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
8: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας, αγάπη μου?
10: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς,
11: στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι 1η του Ιούλη σήμερα και άλλα, περάσετε το καλοκαιράκι δηλαδή. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι για ψάρεμα, για παραλία, για απόλαυση. Όπως λένε, κάθε πράγμα στον καιρό του, και κολλιός τον Αύγουστο. Οπότε τον Αύγουστο δεν έχει δημοσκοπήσει, μόνο κολλιούς έχει. Και έχουν τρελαθεί όλοι. Δηλαδή, τώρα να το πω χαρτολογώντας, ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει το χιούμορ. Αυτά και τα βλαχάδια στην Αθήνα, γύρω-γύρω, Ραφίνα κτλ. Ανακάλυψα μετά από 22 χρόνια τους λαγοκέφαλους. Εσείς, μην παρικοβάλλεστε. Γιατί από το ρεπορτάζ βλέπω ότι φοβούνται να πιάσουν λαγοκέφαλους, να τους επιτεθούν. Δηλαδή, αυτοί έχουν βλέπει, βλέπουν The Jaws, έτσι, τα σαουνιά, τα καρχαρία. Εμείς τους λαγοκέφαλους τους έχουμε και ψαρεύουμε. Τους δίνουμε από ένα 5 ευρώ και τους λέμε φέρε κανένα μεγάλο ψάρι δηλαδή. Μετά από 25 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό. Σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα, είναι συνάδελφός μου, δεν ξέρω γιατί πλένει και τα δικά μου ρούχα, της Νατάσας της Μπαμπρή, στην Δημοκρατική, που λέει για ένα νέο είδος λαγοκέφαλου, έτσι, το οποίο κυκλοφορεί και στις θάλασσές μας. Δηλαδή, εμείς όχι μόνο τον κλασικό έχουμε, τους κάνουμε και μεταλλάξιους λαγοκέφαλους. Τώρα, το φοβερό να σας πω ποιο είναι. Ότι ξέρετε ότι ζούμε σε μια περιοχή όπου ζούμε από τον τουρισμό, αλλά υπάρχει ένα σύστημα το οποίο έχει επικρατήσει με αυτούς οι οποίοι προσπαθούν μέσα από τις διακοπές τους να βγάλουν χρήματα, να κάνουν τζάπα διακοπές. Τζάπα διακοπές, δηλαδή έρχεται ένας πελάτης και αντί να δει πώς θα περάσει καλά στο ξενοδοχείο, στο κατάλημά σου, ψάχνεται από την πρώτη μέρα πώς θα πάρει αποζημιώσει. Και αυτοί οι τύποι βρίσκουν διάφορα απίστευτα πράγματα δηλαδή. Εάν δείτε τι αντιμετωπίζουν οι κακόμεροι, γιατί κακόμερος είσαι όταν ξεκινάς έτσι. Ξεκινάς δηλαδή, κάνεις μια επιχείρηση, κάνεις μια πολύ ωραία μονάδα και μετά ασχολείσαι με τη φύση δηλαδή. Μην μπει κάποια ακρίδα δηλαδή μέσα στο ξενοδοχείο σου, την έχεις βάψει. Ψάχνουν δηλαδή οι άνθρωποι τα χορτάρια. Μην μπει κάποια ακρίδα, μην μπει και περάσει κανένας κουρκούταυλος παλιάς πόλης και τα σχετικά δηλαδή. Διότι όλοι αυτοί οι τύποι ψάχνουν αποζημίωση. Μην μπει κανένα έντομο στο δωμάτιο. Άσε, την έχεις βάψει δηλαδή. Σου ζητάνε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή οι επαγγελματίες τώρα, και όχι τώρα τα μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία εκεί λειτουργούν με μια άλλη ιστορία. Βεβαίως και εκεί ζητάνε, αλλά είναι άλλα τα μεγέθη. Οι μικρότεροι δίνουν αγώνα. Δηλαδή, εγώ ένα κουμπάρο που κυνηγάει που λένε τα έντομα. Μην περάσει κανένα κουρκούτη από την περιοχή. Ακούς ρε Βασίλη και μπει. Τώρα έχουμε και διάφορους τύπους επισκέπτες που λένε μπήκανε στη θάλασσα μπροστά και είχε λαγοκέφαλους. Σιγάρε μεγάλη. Σιγάρε μεγάλη. Δηλαδή, δεν πεζόμαστε τώρα. Θα το βιώσουμε και αυτό το σύριαλ σε αυτό τον τόπο δηλαδή και σε αυτή τη χώρα. Με διάφορους που ψάχνουν αποζημιώσεις. Λαγοκέφαλους. Μετά οι άλλοι τώρα πάνω εκεί στην Αθήνα στα κανάλια αυτά που λένε ότι με ποια κοιμόμουν χθες, πώς πήγα, τι φόρεσα, αν ωραίο το νηφικό μου, το φορεμά μου, τι λες καλέ και τα μαλλιά σου, για τα extension και όλα τα σχετικά, ωραία νύχια. Τι κάνεις εσύ, δεν με προσέχεις, τα νύχια σου βάφεις και εσύ απέναντι. Λοιπόν, όλα αυτά τα σχετικά, αδερφές και παλικάρια, για να μου παλιά κουβάρια λες στην Δημοκρατία και ψάχνουν τώρα. Είδες τι υποφεύγας. Πάρουμε πίσω λέει αυτή την ιστορία με τους ομόφυλους και όλα αυτά τα οποία κάναμε. Άστα, και έχουμε μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα τώρα έχει μία απίστευτη πραγματικά εξέλιξη. Απίστευτη εξέλιξη. Λοιπόν, και δεν έχουν κάτι να κάνουν και αυτό το Μιχάλη τον Καρποδίνη, το φίλο μου το ψαρά, άσε που έχει γίνει ψαρά, σεφ και τα λοιπά, άσε που βρήκε δουλειά, κατεβαίνουν από όλο τον κόσμο να πάρουν συνέντευξη τον Μιχάλη. Λοιπόν, ο Μιχάλης ήταν η αιτία να γίνει χαμός και με τον λαγοκέφαλο και με τις αποζημιώσεις και στην Κάσο. Το έβαλε ο Νικητιάδης. Είδε εκεί απέναντι τους ψαράδες της Κάσου και τους λέει: σας δουλεύει η κυβέρνηση με τα 533. Και πώς θα μεταφέρονται οι λαγοκέφαλοι πραγματικά από την Κάσο στη Ρόδο για να καταμετρηθούν και να υπάρχει αποζημίωση. Δηλαδή, πήγαν να κάνουν ένα καλό πιλωτικό και κάπου έχουν μπερδευτεί στην κυβέρνηση. Δηλαδή, τέτοιος πυρετός θα μας πάρει και ο λαγοκέφαλος από κάτω. Το βλέπω παντού. Έβλεπα χθες, διάβαζε ένα σχετικό δημοσίευμα στο Βήμα, πέρα από το καλώδιο και τα σχετικά, και στο τέλος έκλεινε το λαγοκέφαλο. Και αυτά που δικαιολογημένα είπε ο Νικητιάδης. Δηλαδή, πώς θα γίνεται η παράδοση των λαγοκέφαλων. Και είχαμε αντιδράσει όταν ακούσαμε το πιλωτικό πρόγραμμα τότε, λέγοντας ότι μα είναι δυνατόν να εξαιρέσει τα δωδεκάνησα όταν εμείς είχαμε λαχοκέφαλο που λένε, λεοντόψαρα, τρομπέτες και άλλα μουσικά ψάρια. Αυτοί δεν είχαν ιδέα. Τώρα βρέθηκε ένας λαχοκέφαλος εκεί στη Ραφίνα και όλοι οι Ραφινάτοι, μέχρι και ο Καραμαλής, δεν φοβάται. Μπαίνει στη θάλασσα. Περιμένει να έρθει εδώ το καλοκαιράκι ο Καραμαλής, μπας και κάνει κανένα μπάνιο με τον Κλειάθη. Λοιπόν, ναι, ο ΚΚ ρόλο λέει. Ο Κώστας Καραμαλής ο Ραφινάτος. Έτσι είναι. Έχουν γεύσει από Κώστας Καραμαλής ο Βαρινάτος, λόγω της Βάρης δηλαδή, έχασα από ταβέρνες, έγινε Ραφινάτος. Τώρα είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και έχουμε αυτά τα οποία γίνονται στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, Σαμαράς ετοιμάζει παλικάρια, τα οποία ήταν στη σύνταξη, και επιστρέφει όλη η πρώην Νέα Δημοκρατία ξανά σε επάλξεις. Και ξέρετε, πολύ εξ αυτών δηλαδή. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μπούρι είναι παντού, σε όλα τα κανάλια, ετοιμάζονται. Λόχος. Ο Λουλουδάκης τι να πει τώρα, δεν ήθελε να αφήσει περισσότερο έτσι εδώ το δικό μας οπλοστάσιο, το ελεκτικό. Τι να πει ο άνθρωπος δηλαδή, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα. Κυρανάκης είπε τα καλύτερα λόγια του Σαμαρά. Σαμαράς λέει είχε δυσκολευθεί τότε, ήταν άρρωστος, έδωσε μάχη κτλ. Τόσο καλά λόγια δηλαδή, σας λέω πραγματικά. Φτού να με σε ματιάξω, Αντώνη. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στο επόμενο. Ναι, όταν λέω επόμενο, τι θες να κάνεις, ένα χορευτικό και να σε δίνει η κάμερα, άμα θες, έλα να χορέψεις. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο τώρα, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, έχουμε και την Λατινοπούλου. Λατινοπούλου έχει από τη μία, το λέει, το ήξερα εδώ και μέρες. Όταν μπείτε στα διάφορα social media, θα δείτε ότι η like στη Λατινοπούλου έκανε εδώ ο Μπάμπης ο Ρέντ, ο Μπάμπης ο Κόκκινος, συγγνώμη. Ο Μπάμπης ο Κόκκινος, ο πρώην περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, διορισμένος, και είχε κάνει και ένα μεροκάματο κάποια χρόνια με τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Όταν μπείτε στα προφίλ θα διαβάσετε και θα καταλάβετε, μάλλον θα δείτε διάφορα like. Μεταξύ των like που έχουμε τσιμπήσει, εμείς κάνουμε καλό ρεπορτάζ, δηλαδή έχουμε υιοθετήσει το σύστημα Dillian, όχι σε Predator, αλλά σε like, θα δείτε like της Λατινοπούλου. Εντάξει, είναι και ωραία νύφη. Έχει και αυτή τη γύφτη και ομορφιά που λέει ο Παϊτέρης. Λοιπόν, συνέχεια ο Μπάμπης like. Και like έκανε και ο Θέμης Καλαμάτας, τον οποίο θα ακούσουμε αύριο. Ο οποίος ο ταξίαρχος στην αποστρατεία, τώρα με την ωραία Αφροδίτη. Γιατί η Αφροδίτη, να το πούμε, ξέρω αν είναι γύφτη και ομορφιά της, αλλά όμορφη είναι. Το λέει και εδώ ο βασιλέας μας, τον έχω ρωτήσει. Το βασιλέα του λέω τι είναι, ομορφιά της, μου λέει ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να το απολαύσουμε τώρα, καλό καιράκι είναι. Καταρχήν, πάμε στις εξελίξεις. Το είχαμε πει όταν ανακοινώθηκε ότι στην θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής τοποθετείται ο Φώτης Μάγκος, ότι είχαμε μια διαδικασία η οποία έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα έγινε και παρουσία Υπουργού Γενικού Γραμματέα και σύσσωμη, θα λέει κανείς, το Δημοτικό Συμβούλιο Λειψών αποφάσισε ότι μια γυναίκα καταλαμβάνει την θέση, είναι η κυρία Ευαγγελία ή Ευαγγελίστρα από ό,τι μου λένε Λαοντούπ, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καλωρίζει και.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε να μου πείτε τις πρώτες εντυπώσεις. Έχουν περάσει μερικές ημέρες από τότε που καθίσατε και επίσημα στη θέση, έτσι, στο θόκο της Δημάρχου. Πάμε να μου πείτε ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις, οι πρώτες αποφάσεις και οι επόμενες κινήσεις οι δικές σας.
1: Αρχικά να σας πω ότι για μένα είναι μια νέα αρχή και καταλαβαίνω το μέγεθος της ευθύνης που κουβαλάω. Βρίσκομαι σε μία φάση, είμαι στην πρώτη εβδομάδα που προσπαθώ να αντιληφθώ όλες τις ανάγκες του Δήμου αυτή τη στιγμή, να βρω ακριβώς που βρίσκονται τα ενεξελίξη έργα και υποθέσεις. Mm-hmm. Είμαι συνεχώς σε σκέψη με τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του Δήμου. Επομένως, η πρώτη εβδομάδα με έχει βρει ακριβώς σε αυτό το στάδιο. Mm-hmm. Να αποκτώ μια ξεκάθαρη εικόνα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Φυσικά, mm-hmm. εννοείται, είμαι σε συνεχή επικοινωνία και με τον προκατοχό μου. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με αυτό.
0: Ναι, πάντως είχατε πατήματα, δηλαδή ήσασταν ενεργεία δημοτική σύμβουλος, έχετε την ευλογία όλων δηλαδή. Εδώ ήταν μια εκλογή η οποία δείχνει ότι ομόθυμα έτσι, mm-hmm. πήγε το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση. Που
1: σωστά,
0: σημαίνει
1: σωστά.
0: Ότι έχετε...
1: Και αυτό δείχνει ότι έχουμε έτσι γρήγορα τα ανακλαστικά και μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις προκλήσεις. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για μένα βέβαια από τη θέση που έχω αυτή τη στιγμή να ξέρω ότι έχω δίπλα μου ανθρώπους που με στηρίζουν και φυσικά θα είναι δίπλα μου ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί όπως σας είπα και πριν είναι μεγάλη ευθύνη και κάτι καινούριο για μένα. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχει μία μικρή εμπειρία, mm-hmm. ελάχιστη εμπειρία λόγω της θέσιμος Δημοτικής Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος στο παρελθόν, αλλά επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός και οι προκλήσεις είναι καθημερινές, υπάρχουν διάφορα ζητήματα mm-hmm. μέσα στην καθημερινότητα, εννοείται ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και εγώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαι ακριβώς με αυτό να αποκτήσω εντελώς ξεκάθαρη εικόνα για το που βρισκόμαστε, τα επόμενα βήματά μου να πατούν σε σταθερές βάσεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, το γνωρίζω βεβαίως, αλλά οφείλω να ρωτήσω, είστε γέννημα θρέμα Λειψιώτισσα?
1: Σωστά. Ναι. Γέννημα θρέμα, ναι.
0: Γέννημα θρέμα
1: Λειψιώτισσα.
0: Έτσι. Μαθηματικός είστε, μαθά.
1: Σωστά. Mm-hmm.
0: Άρα ναι. Έχει σημασία και το ποιο είναι το background το οποίο έχει κανείς για να
1: σίγουρα.
0: Μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτή την εποχή. Πέστε μου κάτι χωρίς αυτό να αποτελεί ουδεμία αιχμή, άλλωστε φαίνεται και η εξέλιξή του για τον Φώτο Μάγκο. Εκεί έχετε μια καλή φυσική συνέχεια στους Λειψούς, mm-hmm. με τον Μπενέτο. Πολλά mm-hmm. χρόνια,
1: σωστά.
0: Μετά Φώτη Μάγκος, τώρα Ευαγγελίστρα Λαοντού, που σημαίνει ότι ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι, αλλά mm-hmm. θέλω να σας ρωτήσω προσωπικά, εσείς τι θεωρείτε και ως γυναίκα, άρα πιο ευαίσθητη, πιο mm-hmm. Διαφορετική ψυχολογία, mm-hmm. ότι μπορείτε και πρέπει να προσθέσετε σε αυτό το οποίο λέμε τοπική αυτοδιοίκηση στους Λειψούς. Τι ως άνθρωπος ονειρεύεστε?
1: Αρχικά για αυτό που είπατε πριν θέλω να τονίσω ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες μάλλον, στο νησί διοικούσαν πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι.
0: Έτσι, βεβαίως.
1: Και εύχομαι να φανώ αντάξια των προσδοκιών και εγώ με τη σειρά μου τώρα. Mm-hmm. Τώρα, σχετικά με το ποια είναι τα σχέδιά μου, εννοείται ότι θέλω να συνεχίσω επειδή, όπως είπατε, έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά οι προκάτοχοι. Και κρατούσαν μια γραμμή και μια πολιτική που είδαμε ότι βοηθάει το νησί. Θέλω να κρατήσω το ίδιο στυλ κι εγώ. Εννοείται ως νέος άνθρωπος και ως γυναίκα ίσως να έχω και μια πιο διαφορετική ματιά, αλλά στη βάση των πραγμάτων mm-hmm. θέλω να κρατήσω τα βήματα και τη γραμμή των προκατοχών μου. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα.
0: Άστε. Λοιπόν, καλή δουλειά, θα μείνουμε σε αυτά, θα έχουμε άλλωστε την δυνατότητα να ζήσουμε, ο Θεός να μας έχει καλά, τον επόμενο καιρό μαζί, και βεβαίως πάντα είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση με τους Λειψούς, λόγω και της ευρύτερης καταγωγής από την general περιοχή, δηλαδή ξέρουμε πράγματα, πρόσωπα και τα λοιπά εκεί. Να είστε καλά, Δήμαρχε, καλή δύναμη,
1: σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό το οποίο μου έρχεται ως είδηση, δηλαδή ουσιαστικά εννοώ ως δεδομένο, το οποίο έχει να κάνει, φαντάζομαι, ναι, οριστικό είναι. Έτσι, οριστικό είναι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε. Λοιπόν, ο Μπάμπης ο Ρέντ, ο Μπάμπης ο Κόκκινος δηλαδή, κατεβαίνει με την Χριστέ μου. Έχω πάρει και αυτό το. Κοιτάξτε, εγώ είμαι που λένε, έχω πολύ έντονη έτσι, την αίσθηση αυτού του χρώματος, δηλαδή με σοκολά το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ για να μαυρίσω. Άλλωστε, το λέω χαρτολογώντας, πολλές φορές όταν βρισκόμαστε στον δρόμο με τα αδέρφια μας, φωνάζω αδερφέ μου, χρώμα μου κτλ. Λοιπόν, ο Μπάμπης είναι. Δεν έχει γύφτηκε ομορφιά. Έχει. Από τα τρία όρια της φακίδας είναι. Όμως αποφάσισε να πάει με την ωραία Αφροδίτη. Έτσι, ωραίος Μπάμπης. Λοιπόν, και πάω στην ανακοίνωση. που υπάρχει. Λοιπόν, ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τελευταίες κινήσεις του Χαράλεμπου Κόκκινου, ενός από τα πλέον γνωστά και ιστορικά στελέχη της κεντροδεξιάς παράταξης, πάει και ο Μπάμπης, με πολυετή και ουσιαστική παρουσία στην πολιτική και αυτοδιοίκηση και τον συνδικαλιστικό χώρο. Ο Χαράλεμπος Κόκκινος δεν αποτελεί ένα απλό κομματικό στέλεχος, εδώ και δεκαετίες συγκαταλέγεται στα πρόσωπα με σημαντική επιρροή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας εκλεγεί επανειλημμένα στα κορυφαία κομματικά όργανα και καταγράφοντας υψηλές αποδόσεις σε εσωκομματικές διαδικασίες και συνέδρια. Και ο Μπάμπης ο Κόκκινος πλέον... μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, βλέπω και το σχετικό, και έχουμε λοιπόν τώρα ψηφοδέλτιο της Λατινοπούλου στα Δωδεκάνησα. Δηλαδή, γράψαμε ένα ρεπορτάζ προημερών, αλλά δεν υπήρχε επιβεβαίωση και ήταν και λίγο να το δούμε, γιατί μας προέκυψε ξαφνικά ο Θέμης ο Καλαμάτας με την Αφροδίτη. Τώρα μας προκύπτει ο Μπάμπης ο Κόκκινος. Υπάρχει ο Αλέξανδρος Γεράκης, ο οποίος έχει δηλώσει το ενδιαφέρον του εδώ και καιρό. Υπάρχει μια κοπελιά από το Καστελόριζο, του Σαψάκου, νομίζω, η κόρη, η οποία δηλώνει στο κόμμα της Αφροδίτης, της ωραίας Αφροδίτης. Όχι της Πάφου, αλλά της Ελλάδας. Λοιπόν, και φαντάζομαι τώρα, δεν μπορεί, ο Βασίλης το Παϊτέρης θα τα πάει με την Αφροδίτη. Θα τα βρει κάποια στιγμή την Αφροδίτη. Αλλά ξέρετε τώρα τι γίνεται. Εάν το αποφασίσει ο Αντώνης, ο Αντώνης ο Σαμαράς, ότι θα είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θα καλύψει αυτό το χώρο, θα έχουν, αντιλαμβάνομαι, ένα πρόβλημα και ο Βελόπουλος που εκεί κινείται και η Αφροδίτη εκεί κινείται, και μάλιστα το ρεπορτάζ λέει ότι η Αφροδίτη μιλάει και με τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, αν θες να κάνεις μια δυναμική, γιατί είναι άλλες οι βάσεις. Δηλαδή, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, ο Αντώνης ο Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργός, ένα στέλεχος έτσι πολύ σημαντικό, είναι άλλη η δυναμική που παίρνει. Όσοι και πρώην έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία έχουν μία άλλη δυναμική, δηλαδή τώρα δεν συγκρίνονται τα πράγματα. Οπότε είμαστε σε ένα καλοκαίρι το οποίο θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας και επαναλαμβάνω και για τον χώρο της κεντροδεξιάς που ο Σαμαράς φέρνει τα πάνω κάτω. Λοιπόν, αύριο θα ακούσουμε το Θέμη τον Καλαμάτα, τι έγινε δηλαδή, πώς βρέθηκε κοντά στην Αφροδίτη, γιατί είναι ζητήματα στα οποία υπάρχει κοινή γραμμή δηλαδή και με μεγαλύτερο βάρος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Μου λέει κάποιος, τι λέτε, κοιτάξτε, εμείς ρεπορτάζ κάνουμε, παιδιά, ρωτάμε. Αυτή η δουλειά μας. Ρωτάμε, αυτή η δουλειά μας. Όλους, όλοι θα περάσουν, όλοι θα μας μιλήσουν. Όλοι θα περάσουν, δηλαδή. Τώρα, φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και, πιστέψουμε και λίγο τηλεοπτικά, δηλαδή, έτσι θα βρούμε τα βήματά μας, λόγω των προβλημάτων. Και πώς έρχονται τα μηνύματα, γιατί με ακούνε, λοιπόν, κάτι εκεί θα πήγαινα. Βλέπω μία δημοσκόπηση η οποία μου ήρθε πριν από λίγα λεπτά από το φίλο μου τον Δημήτρη Λίτσα, ο οποίος προφανώς μας ακούει, ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Θα έλεγα για τα δικά σου τα στοιχεία, γιατί κάνει ο Δημήτρης το εξής, πολύ όμορφο, ότι κάνει μία κατανομή των εδρών με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει στα χέρια του. Και λέει τώρα, στα Δωδεκάνησα ο Κόκκινος με Λατινοπούλου φαίνεται να μην έχουν καμία τύχη με βάση τις ηθίκες. Το λέει ο άνθρωπος, όχι ότι έχει κάτι με την Αφροδίτη, και το Δημήτρη θα τα αρέσει η Αφροδίτη. Αρέσει σε όλους. Ο Βασίλης, με Αφροδίτη κοιμάσαι, έχεις τον κινητό στην Αφροδίτη εσύ, της Μήλου. Υπάρχει και η Αφροδίτη της Ρόδου, ξέρεις. Δηλαδή η Αφροδίτη, τα καλά με αυτό το νησί. Εάν πας στο μουσείο θα δεις την ωραία Αφροδίτη της Ρόδου. Οπότε εμείς έχουμε κάτι η Ρόδη με αυτό. Λοιπόν, και θα δω και την δημοσκόπηση του, την αναγωγή που κάνει και βεβαίως την κατανομή. Εδώ λέει ότι με βάση τα στοιχεία τα τωρινά, ο Σαμαράς, κοιτάξτε, φαίνει τα πάνω κάτω. Και να σας πω τώρα και για το Σαμαρά. Δεν ήθελε ο κ. Λουλουδάκης. Εγώ μαθαίνω ότι έχουμε δύο πρώην προέδρους της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, που λένε Αντώνη και τρέχουν γλυκά τα χείλη τους. Πρώην πρόεδροι, δηλαδή της ΝΟΔΕ, οι οποίοι λένε Αντώνη και παθαίνουν κάτι της. Δεν θέλω από τα ονόματα, αλλά στο λέω. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο να σας πω αυτό το που είδα από την δημοσκόπηση μας, είδα ξημερώματα δηλαδή από τον Δημήτρη, ο οποίος δεν κοιμάται και αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία της δημοσκόπησης που έχει να κάνει με την ΑΛΚΟ, αν θυμάμαι καλά, κάτσε να τη βρω εδώ πέρα, γιατί έρχονται, φεύγουν όλα τα πράγματα. Θα τη βρω σε λίγα λεπτά, να ενημερώσω, γιατί έχω καμιά 324 email. Λοιπόν, πάω σε αυτό το οποίο θα συμβεί στο Αγαθονήσι, το έχω ξαναπεί και μπαίνει μια συζήτηση πάντα σε σχέση με το τι παράγει ως προϊόν, δηλαδή οικονομικό, η Ρόδος και πώς αποδίδεται σε σχέση με τους, ή άμεσα με τους αρχαιολογικούς χώρους. Και έλεγα το εξής, ότι είναι λογικό ότι η χώρα οφείλει να διαφυλάξει και βεβαίως να κρατήσει όρθιο οτιδήποτε υπάρχει ως πολιτιστική κληρονομιά, όσο και να είναι μικρό το κάθε νησί. Δηλαδή, δείτε για παράδειγμα, η Δήλος ήταν κράτος εν κράτη, έτσι, ισχυρό. Και τώρα είναι ένα νησάκι δίπλα στη Μύκονο, που είναι το πρώτο resort, δηλαδή, όχι resort, το πρώτο λιμάνι για τους επισκέπτες. Το Αγαθονήσι εδώ και χρόνια ξεκίνησε να γίνει ένα μουσείο, χάρη στην πρωτοβουλία ενός εφόρου αρχαιοτήτων, ο οποίος άνθρωπος έκανε μια φοβερή δουλειά, του Παύλου δηλαδή, έτσι, και γίνονται τα εγκαίνια, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Σάββατο νομίζω τα εγκαίνια, ναι, Σάββατο είναι, ο Κώστας Θασούλας, η Λίνα Μενδώνη, ο Γιώργος Χατζημάρκος και φαντάζομαι και άλλοι θα βρεθούν στο Αγαθονήσι. Το Αγαθονήσι, η δύναμή του είναι 150 άνθρωποι και γίνεται μουσείο στο Αγαθονήσι, και έτσι πρέπει. Δηλαδή, θα πρέπει να πηγαίνει ένα κομματάκι από τα μεγάλα νησιά, τα εύρωστα νησιά, προς τα μικρότερα, γιατί αυτή είναι πραγματικά η σύνδεση, η θωράκιση στα δορυφορικά της Ρόδου και κυρίως στα Δωδεκάνησα. Οπότε, καλώς πράττει η ελληνική πολιτεία και για εθνικούς λόγους και στο Αγαθονήσι, άλλοτε Γαϊδουρονήσι και τα λοιπά. Ο μόνος γάδρας που έχει είναι ένας φίλος μου, ο Γιάννης, ο οποίος είναι χρειοκαλλιέργειες. Καλημέρα Γιάννη. Αυτό το λέω γαϊδουρονησιώτη εγώ. Όλοι οι άλλοι έχουν γίνει γαϊδουρονησιώτες. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη μου, να είσαι καλά λεβέντη μου. Πλάκα κάνουμε, εντάξει, δεν πειράζει. Μην πας μιλήσεις. Άλλωστε εμείς δεν κατεβαίνουμε με καμία Αφροδίτη. Περιμένουμε άλλη θεία. Είσαι τεά που λέει ο Βασίλης, ο Βασιλιάς. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε και άλλο ρεπορτάζ.

Πώς είναι αυτή η καμπάνια που λέει έρχεται, ήρθε. Ήρθε το παιδί μας. Ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης επανήρθε ακμαίως, έκανε ένα lifting στο πρόσωπο, σήκωσε στήθος και τα λοιπά, έκανε πλάτες και τα σχετικά, βλέπω τα ζυγματικά, έκανε ένα πολύ καλό lifting να εντυπωσιάσει. Θα παίξει σε αυτή την ταινία που σας έλεγα πάρα πολύ καιρό με τις Σαρλίζ Θερόν, οπότε είπε ας το κάνουμε. Οπότε με το μπήκε μέσα, άρχισα να μου πιάνει τα μικρόφωνα πάλι. Εσύ, Παναγιώτη μου, άσε εδώ πέρα ο ένας πιάνει το μικρόφωνο από εδώ, άλλος παίρνει την κάμερα από εκεί. Δηλαδή, εδώ είναι να έχεις τη διάθεση να έχεις νεύρα. Λοιπόν, μου είπε μια φιλενάδα μου απ' έξω, μου λέει καλοκαίρι Χατζιουάνο, Ιούλιος, μιλάμε. Η Βασίλισσα των Πανηγυριών, μιλάμε χαμός, εκεί να γίνει εδώ. Βλέπω το καλοκαιράκι, παιδιά, με αυτά που συμβαίνουν. Εάν πήγαιναν σε διάφορες εκδηλώσεις πριν όλοι οι υποψήφοι, φέτος έχει να γίνει το σώσε. Το σώσε έχει να γίνει. Μέχρι και ο Παϊτέρης αφού έγινε ό,τι έγινε και είπε αυτά που είπε για τα χαλιά, για τα κυλίμια και τα σχετικά, λέει εμείς άμα μας πει συγγνώμη η Αφροδίτη, όλοι οι Αφροδίτης θα ψηφίσουμε. Αφροδίτης με δύο σίγμα μπροστά και πέντε ανάποδα. Αφροδίτης Λατινοπούλος. Όλοι, λοιπόν, τρομερά τα ποσοστά, τρομερά τα πρόσωπα. Δεν βλέπω να έχει ανοίξει ακόμη η δημοσκόπηση. Τι έγινε, παιδιά, τη χάσαμε τη δημοσκόπηση μας. Από την είδα πρωί-πρωί να έρχεται εδώ πέρα για να δω τι λέει για τα δωδεκάνησα αυτή τη Σάλκο πριν ουσιαστικά περάσουμε στα επόμενα. Θα τη βρω. Στο ΕΚΑΒ χτυπάει εκ νέου κόκκινο. Κόκκινο δηλαδή. Τα λέω κόκκινο, κόκκινο. Επειδή το καλοκαίρι έχουμε το πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή οδηγάμε με το τιμόνι και με ταχύτητα, όχι με το μυαλό, είναι δεκάδες τα τροχαία ατυχήματα καθημερινά. Δεκάδες. Παντού. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω αν σώζεται και η κατάσταση. Ό,τι και να γίνει με τις διάφορες ρωτώντες ή κόμβοι που γίνονται σε οδικούς άξονες. Εάν δεν καταλάβουμε ότι όταν λέμε 30, λέμε 30, ρε αδερφέ. Και επειδή εγώ είχα αντιδράσει τότε, κύριε αστυνομικά διευθυντά, αστυνομικέ μου που λέει, κύριε Ηλία Βαζούρα, τι έγινε, σαν να χαλαρώσανε λίγο τα μέτρα στους δρόμους. Σαν να ψιλοχάθηκαν τα μπλόκα το καλοκαιράκι. Σαν να υπάρχει μία νοχελικότητα στο σύστημα, κύριε Βαζούρα. Σαν να υπάρχει αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι τα μέτρα χρειάζονται. Και οι έλεγχοι χρειάζονται. Και επίσης, το γνωστό πρόβλημα το οποίο υπάρχει πάντα στη Ρόδο, δεν μπορεί κάποιοι τύποι να περνάνε με μηχανάκια ή αυτοκίνητα χωρίς εξατμίσεις. Παιδιά, να ξεσηκώνουν τετράγωνα, να περνάνε μπροστά από την αστυνομία και δεν να μην τεντρά κανένας. Και βεβαίως και πολύ καλή αστυνομική. Δηλαδή, έχουμε κάποια χωριά τα οποία έχουν κάτι τις με την ταχύτητα. Αυτοί νομίζουν ότι ήταν όλη η ανήψια του Χάμιλτον και μην πω και κάποιον άλλο, ξέρω εγώ, του Verstappen. Χαμός. Περνάνε έξω από την αστυνομική διεύθυνση, γίνεται το σώσε. Αστυνομική τι γίνεται, δεν θα το ακούει κανείς. Για να βγει απ' έξω. Βλέπω το κοιτάπι μου εδώ πέρα, τι έχω άλλο. Ο Δήμος της Ρόδου αποφάσισε, λέει, να υποβάλει υποψηφιότητα για να διοργανώσει το 2028 την εκδήλωση, το συνέδριο των πόλεων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας. Ωραία. Εγώ οτιδήποτε έχει να κάνει με μια θετική κατεύθυνση είμαι εξ ορισμού σύμφωνος. Σύμφωνος. Δηλαδή εμένα ότι αποφάσισε η Δημοτική Αρχή πιλωτικά να δώσει ακόμη περισσότερους δρόμους έτσι στον πεζό και στα ήπια μέσα είμαι υπέρ. Ότι διεκδικεί την οργάνωση του συνεδρίου του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2028 είμαι θετικός, αρκεί όμως να γίνονται και σοβαρά ζητήματα. Μην έχουμε τα διάφορα εκεί με το Σωτήρι σε σχέση με την Μεσαιωνική Πόλη. Και αρχίει και ο Δήμαρχος, όταν ζητάει βοήθεια τη Μενδώνη, να έχει και μία άλλη συμπεριφορά απέναντι στην εκάστοτε Μενδώνη. Όχι για τη Μενδώνη.
Στεναχώρια μου εμένα. Εγώ δεν θα κλάψω για την Λίνα Μεδόνη, είτε για κανένα υπουργό. Αλλά για τον τόπο. Έχουν περάσει 6,5 χρόνια και στην προγραμματική σύμβαση της Μεσογειακής Πόλης δεν έχετε κάνει τίποτα. Τίποτα. Και οι προηγούμενοι και εσείς. Τίποτα. Το ξαναπώ.

προσεγμένες, ούτε ροδιακή έπαυλη έχουν, ούτε ακάβη έχουν, ούτε δημαρχείο έχουν, ούτε τραμπολίνο έχουν. Με αυτά παλικάρια τι γίνεται? Μην πάω σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τα ντρόν, τα διάφορες τώρα εξυπνάδες. Δεν είναι εξυπνάδες. Οτιδήποτε είναι συνθετικό είναι καλό. Αλλά η ουσία είναι αλλού. Αλλού είναι τα προβλήματα. Και σταματήστε πλέον, το λέω σε όλους, να βγάζετε και οι υπόλοιποι πρόεδροι ευχαριστώ που σας έστειλε μια τσάπα. Ή σας έστειλε πέντε μπογιές. Πάτε καλά. Εκτός και αν πήγε κάποιοι τους αναγκάζουν να λένε κάθε μέρα ευχαριστώ δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει επανειλημμένως. Έχει να κάνει με τα αδέσποτα ζώα. Ναι, βέβαια, τα αδέσποτα ζώα. Διότι εδώ ο Δήμος της Ρόδου έχει τεράστιο πρόβλημα. Το έλεγα και χθες και προχθές νομίζω, ότι υπάρχει το κοινοκομείο που γίνεται μια σωστή διαχείριση και το βλέπει κανείς. Μπορεί να έχει κάποιους επιμέρους αντιρρήσεις, ακούω διάφορα κτλ. Αλλά κάνει μια καλή δουλειά εκεί ο Γιώργος ο κριτικός. Πολύ καλή δουλειά κάνει ο άνθρωπος. Αλλά έχουμε πρόβλημα τα αδέσποτα γατιά. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για τα γατάκια. Έτσι. Και βεβαίως, για να λέμε την αλήθεια, εντάξει, ο Θωμάτος ασχολείται με την πολιτική προστασία. Με τα ζώα τα κάνει μουσκεμά. Όταν λέω μουσκεμά, πιο μουσκεμά δεν γίνεται. Μπορεί να έχει την πρόθεση, αλλά δεν τα κατάφερε. Τον άλλαξε Κολυγιάδης και πολύ καλά έκανε. Αναλαμβάνει νέος εντεταλμένος ένα πολύ καλό παιδί. Αλλά εδώ δεν πάμε να κάνουμε ομάδα με καλά παιδιά. Έτσι. Πάμε να είμαστε αποδοτικοί. Λοιπόν, τεράστιο πρόβλημα και ευτυχώς που υπάρχουν οι εθελοντές οι οποίοι δραστηριοποιούνται παντού. Εθελοντές, δηλαδή, flying cats. Οι Γερμανοί έχουν κάνει μία οργάνωση στην Ρόδο και τι προσπαθούν να κάνουν? Στηρώσεις από τις διάφορες κοινότητες που υπάρχουν τα ζώα στο νησί. Στη συνέχεια οι Αμερικανοί δικαία το Μάζου, περίπου 200 παιδιά, χτινίατροι δηλαδή, φοιτητές, οι οποίοι και αυτοί τι κάνουν? Στηρώσεις. Υποράφουν γιατί τα γατιά ανήκουν στο Δήμο της Ρόδου, δηλαδή στην Ρόδο είναι ροδίτες και ροδίτες δηλαδή οι γατούλες. Έτσι. Οπότε έχεις υποχρέωση να υπογράψεις προγραμματική σύμβαση και βεβαίως μετά την προγραμματική να κάνεις το αυτονόητο, να στηρώνεις τα ζώα και να τα επαναφέρεις στον χώρο στον οποίο υπάρχουν οι αγέλες των ζώων. Λοιπόν, και βεβαίως πάρα πολλοί εθελοντές πραγματικά προσφέρουν τα πάντα δηλαδή, και το έχουμε βιώσει εδώ και άνθρωποι που στερούνται και δεν έχουν και την πολύ μεγάλη ευκολία ούτε την δυνατότητα οικονομική, όμως όταν αγαπάς τα ζώα, αγαπάς τα ζώα. Και όταν αγαπάς τα ζώα είσαι άνθρωπος. Έτσι, γιατί οι υπόλοιποι είναι μισάνθρωποι κατά την κρίση μου. Λοιπόν, και ας είμαι και υπερβολικός. Λοιπόν, και τι γίνεται? Προσπαθούν να βοηθήσουν τα ζώα με κάθε τρόπο. Και όταν ο Δήμος δεν απαντάει, προσφέρουν στην Ειδική Γραμματεία, η οποία έχει θεσπιστεί πολύ σωστά, πως είναι όλες οι χώρες, ζητάνε να υπάρξει παρένεση στον Δήμο για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, την έχουμε, τι κάνουμε? Δεύτερα, για να μπορώ να σας μεταφέρω την είδηση. Υπάρχει λοιπόν μια περιοχή που είναι η ευρύτερη περιοχή του Ροδινιού και βεβαίως το Ροδίνι. Καλημέρα στον φίλο και συνάδελφο τον Κώστα το Μαρδά από τη Χίο, το γνωστό δημοσιογράφο συγγραφέα. Ο Κώστας έφυγε για διακοπές. Κώστα, παραμένει ανοιχτή η πρόσκληση για τη Ρόδο. Διότι όπως βλέπεις εδώ πέρα, εμείς για την Αφροδίτη μιλάμε και την έχουμε τη γλώσσα. Λοιπόν, ήταν έτσι ένα... Πέστε μου ότι είμαστε έτοιμοι, γιατί υπάρχει ένα διαδικαστικό θεματάκι, για να πάμε στην επόμενη προσκεκλημένη που είναι η κυρία Δέσποινα Χαλά. Την έχουμε σε κάποια δεύτερα. Λοιπόν, σε κάποια δεύτερα να γίνει μια αποκατάσταση, γιατί έχουμε και αυτά στο δίκτυο, συμβαίνουν σε ζωντανά. Τα έχουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, θεωρήστε το ως μία ανάσα, διότι δεν έχουμε πολλές φορές και τη δυνατότητα να ακούμε και κάποια κομμάτια. Έτσι κι αλλιώς είναι κομμάτια τα οποία ακούγονται πάρα πολύ το καλοκαίρι. Δηλαδή, εδώ έχουμε μία επιστροφή στους Modern Talking και στην μουσική της δεκαετίας του 80. Αναγκαστήκαμε τώρα, είναι αυτά τα τεχνικά τα οποία συμβαίνουν καμιά φορά, να αλλάξουμε 25 κάμερες. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Λοιπόν, έλεγα για τα αδέσποτα ζώα και πάμε να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε την προσκεκλημένη μας. Είναι εθελόντρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προσπαθεί και βεβαίως όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά σε σχέση με την συνεννόηση με τον Δήμο, κάνει το αυτονόητο, έτσι, προσφεύγει δηλαδή στην ειδική γραμματεία που έχει να κάνει με τα ζώα, ζητώντας απαντήσεις για την γενικότερη κατάσταση στην περιοχή του Ροδινιού. Είναι η κυρία Δέσποινα Χαλά που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Χαλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Να σας ρωτήσω, τι σας ανάγκη, μια χαρά, καλά είμαστε, φαντάζομαι και εσείς μια χαρά είστε και αγωνίζεστε, έτσι. Τι σας ανάγκασε να προσφύγετε στη ειδική γραμματεία, καταρχήν το πρόβλημα πως είχε, νομίζω ότι η πρώτη επαφή ήταν με τον Δήμο της Ρόδου, δεν βγάλατε άκρη και πήγατε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ακριβώς. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή μας. Οι γάτες γεννάνε ασταμάτητα, έχουν πολλαπλασιαστεί κατά πολύ, είναι αστήρωτες, τις φροντίζουμε όσο μπορούμε, έχουμε και μια κυρία που τις φροντίζει πολύ περισσότερο, πολύ κοντά μας. Δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις αυλές μας, στα μπαλκόνια μας. Απευθυνθήκαμε στον Δήμο αρχικά, ο Δήμος μας παρέπεψε στον πρωτογενή τομέα, ο πρωτογενής τομέας στην υγειονομική υπηρεσία, από εκεί ξανά πίσω στον πρωτογενή τομέα, τελικά πήγα στην αστυνομία, έστειλε η αστυνομία αίτημα, δεν έγινε κάτι, ξαναπήγα στην αστυνομία, ξαναέστειλε αίτημα μέσω της εισαγγελίας Ρόδου, τότε κινήθηκαν κάπως τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και οι ευθύνες πήγαιναν από τον έναν στον άλλον.
0: Άρα μέχρι στιγμής δεν έχετε βγάλει ουσιαστικά άκρη η κυρία Χαλά. Σας απομένει να προσφύγετε στον ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τις γάτες στο Ροδίνι.
1: Ακόμα και πριν μερικές μέρες που πήρα τηλέφωνο να ενημερωθώ τελικά τι γίνεται, τώρα γύρισε πάλι η ιστορία διαφορετικά. Από εκεί που μου έλεγαν ότι πρέπει να μας δώσουν εντολή μια κυρία η οποία λείπει με άδεια, επειδή ο σύζυγός της είναι γιατρός της γραφειάδης, συνέχεια και είναι απόν.
0: Α, σας λέει και τέτοια πράγματα δηλαδή, έτσι. Σας δικαιολογούν με αυτόν τον τρόπο με την απραξία η οποία υπάρχει από την δημοτική μηχανή.
1: Φυσικά,
0: και καρφώνουν μετά... και την υπάλληλο ότι ο άντρας της είναι γιατρός και της γράφει άδειες, δηλαδή, γιατί εγώ καταλαβαίνω
1: μάλιστα
0: για ποια πρόσωπα μιλάμε. Άρα, για να δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος, εσείς βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα στην γειτονιά, αλλά αυτό το οποίο εσάς σας ανησυχεί είναι ότι τα ζώα αυξάνονται, ότι τα ζώα δεν έχουν στηρωθεί, όχι ότι τα ζώα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι δημιουργούν προβλήματα, αλλά φαντάζομαι την αγωνία για την ευαισθησία και τα ζώα έχετε, έτσι.
1: Φυσικά, μα οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για να μπορέσουν να επιβιώσουν και τα ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να κοιμούνται μέσα σε γλάστρες, μέσα στους δρόμους, κάτω από τα αυτοκίνητα.
0: Μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή του Ροδινιού που καθημερινά έχει ανεξέλεγκτα μια κατάσταση. Προφανώς περνάνε τα αυτοκίνητα, έχουμε και διάφορους εδώ πέρα ραλίστες στον τόπο. Οπότε διαπιστώνει κανείς.
1: Φοβόμαστε να περπατήσουμε και πλέον εσείς... και στο πεζοδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Όχι τώρα στο δρόμο.
0: Άρα μετά από την προσφυγή στο Δήμο, στον πρωτογενή τομέα, στο υγειονομείο, στην εισαγγελία, στην αστυνομία και δεν ξέρω τι άλλο μένει, υπήρξε ένα έγγραφο το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ζητάει εξηγήσει από το Δήμο της Ρόδου. Και
1: ακριβώς,
0: η ημερομηνία ήταν έως θες, 30 του μήνα, να απαντήσει ο Δήμος.
1: Έστειλα στο Υπουργείο email, εγώ προσωπικά,
0: και καλά κάνατε.
1: Είπα πώς έχει όλο το θέμα, τι συμβαίνει ακριβώς στο νησί. Αρχικά όταν είχα μιλήσει με τη συγκεκριμένη κυρία, η οποία τώρα λείπει σε άδεια, μου είχε πει δεν υπάρχουν πόροι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ούτε στηρώσεις ούτε να έρθουμε να πάρουμε τις γάτες από την περιοχή σας, και ήταν και πολύ ειρωνική απέναντί μου μάλιστα. Κάτι που δεν ισχύει, γιατί στην απάντησή του που έστειλε το Υπουργείο λέει ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει, γιατί εμείς έχουμε στείλει κάποια χρήματα για όλους τους δήμους τέλος πάντων της Ελλάδας, που δεν δικαιολογεί αυτήν την συμπεριφορά.
0: Μάλιστα.
1: Στον Δήμο της Ρόδου.
0: Λοιπόν,
1: και ζητάει εξηγήσεις μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Βεβαίως, γιατί όταν δίδονται χρήματα και έχει πολλαπλασιάσει τα κονδύλια, γενικότερα το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους Δήμους, και βεβαίως γίνονται και κάποιες προσπάθειες πιο συγκεκριμένες, γιατί θυμίζω και για τους φίλους ακροατές και τηλεθεατές τώρα, αφού είμαστε σε διπλή σύνδεση, ότι υπήρξε μια παρέμβαση στα τη Φιλοζωική, είχαν εμπλακεί και διάφοροι πολλοί παράγοντες για να απομακρύνουμε τις γάτες από το νοσοκομείο της Ζώου. Θυμάστε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ήταν μια απαράδεκτη κατάσταση. Τι σας λέγαμε, ότι μεταφέρανε, φτιάξαμε πολύ ωραίες βιλίτσες είναι για τις γάτες, αλλά δεν κάναμε το αυτονόητο. Όταν δεν έχεις το φαγητό, το νερό και μια αλλαγή αυτών των δεδομένων, οι γάτες έχουν επιστρέψει κανονικά στα χειρουργεία, δηλαδή, έτσι. Άμα τις χρειαστούν οι γιατροί το καλοκαίρι που έχουν πολλές βάρδιες, θα βοηθάει και ο Μπάμπης ο ψιψίνος. Λοιπόν, τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω,
1: που εγώ... δεν κάνουν και λίγο χιούμορ, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Αφροδίτη θα ονομάσω τη γάτα μου τώρα, βλέπω ότι έχουν όλοι με την Αφροδίτη πάνε. Λοιπόν, να είστε καλά, θα περιμένω την απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και εσείς προφανώς. Και
1: ανυπομονούμε, θέλω να δω τι θα πούνε, γιατί εμένα μου είπαν...
0: Είδα κάτι θετικό να σας πω, είδα ο Δήμος της Ρόδου.
1: Ναι.
0: Απευθύνομαι στον αρμόδιο εντεταλμένο, ενημερώστε το παρακαλώ. Μην το κάνουμε όπως τον προηγούμενο το ψάχναμε, δηλαδή κανένα δύο χρόνια. Και ναι, θα επαναλάβω το ίδιο πράγμα απευθυνόμενο στον κόσμο. Στέλνεις email ή SMS σε υπουργό και σου απαντάει. Δεν μπορώ, την επόμενη Τετάρτη πάρτε τον τάδε να το κλείσουμε. Στέλνεις αντιδημάρχους και νομίζουν ότι είναι η πρέσβη των ΗΕ. Ουδέποτε απαντάνε. Είδα λοιπόν προημερών να υπάρχει στη δημοσιότητα, αλλά σε ένα κλίμα που έχει να κάνει με τον έντυπο τύπο που είναι διασφαλισμένο ότι δεν θα απαντήσεις σε κάποια ερώτηση, ότι ναι, ξεκινά επιχειρησιακό σχέδιο για τα δέσποτα του Δήμου της Ρόδου. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, κύριε Χάλα, κάντε υπομονή και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, επιχειρησιακό σχέδιο λέει από τον Δήμο της Ρόδου. Αύριο θα ζητήσω από τον αρμόδιο εντεταλμένο πλέον σύμβολο, μας εξηγήσει ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο, γιατί εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω, αυτό δεν είναι κακό. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο εθελοντικό κίνημα στον τόπο μας, αλλά δεν είναι και καλή κατάσταση που έχει να κάνει με τα ζώα. Γιατί, εντάξει, νομίζω ότι η πρόοδος ενός τόπου άμεσα πολλές φορές συνδέεται και με την οικονομία ενός τόπου. Και βεβαίως με τη φήμη ενός τόπου. Διότι είναι πρωτόγνωρο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και όταν δεν στηρώνει τα ζώα, τι να κάνουμε, εδώ έχουν και ορμές τα ζώα, είναι και το κλίμα διαφορετικό δηλαδή. Οπότε είναι λογικό να έχεις αυτή την εξέλιξη και είναι λογικό να αντιδράει και ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχει, αν θέλετε, φροντίδα. Και περιμένουμε τους Γερμανούς, αυτή είναι η αλήθεια, τους Αμερικάνους, αυτό επαναλαμβάνω δεν είναι κακό, και όλους τους εθελοντές από την Ευρώπη, και η εικόνα είναι και λίγο ανησυχητική, έτσι, μην πω τραγική δηλαδή, ότι έρχονται οι άνθρωποι για να κάνουν διακοπές και επειδή βλέπουν με το ποιον τρόπο συμπεριφερόμαστε εμείς τα ζώα, είναι αυτοί οι οποίοι συνοδεύουν εθελοντικά διάφορες πρωτοβουλίες ή ακόμη και το Δημοτικό Κοινοκομείο, στο οποίο επαναλαμβάνω εκεί ο Γιώργος ο Κρητικός, μπράβο στο παλικάρι, κάνει καταπληκτική δουλειά. Αλλά ένας τόπος αξιολογείται και με βάση συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους, ζώα κτλ. Και εδώ έχουμε ένα έλλειμμα. Γιατί θέλουμε να γίνουμε γκράντε, να πάρουμε μεγάλες διοργανώσεις. Επαναλαμβάνω, καλό είναι, αλλά δείξουμε και μία φροντίδα για τα αυτονόητα σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω. Θα σας καλημερίσουμε όλους. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, αλλά ξέρετε, επειδή υπάρχει αυτό το σκληρό μέσο της τηλεόρασης και δεν είναι όπως το ραδιόφωνο, δεν θέλω να κάνω και να αναφέρω πάρα πολλά ονόματα από όλους τους φίλους, τις φίλες που στέλνουν μηνύματα για διάφορα θέματα. Ραντεβού για αύριο, όπου αύριο θα πάμε στον κόσμο της ωραίας Αφροδίτης, δηλαδή της Αφροδίτης Λατινοπούλου, με αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν να μπουν στα ψηφοδέλτια και στα Δωδεκάνησα. Δεν βγαίνει, δεν έχω ακόμη τη δημοσκόπηση, να την ξαναστείλει ο Δημήτρης στην κατανομή, γιατί φαντάζομαι ότι ήταν τελευταία δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ για το καλοκαιράκι, να ησυχάσουμε, να πάει και ο Ζούπης να κάνει κανένα μπάνιο και όλοι αυτοί οι δημοσκόποι, και από το Σεπτέμβρη τα λέμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την πρόθεση του να διατηρήσει στην πράξη τον θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους. Ανακοίνωση κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα θα προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας και των αρμοδιοτήτων των 10 επάρχων της περιφέρειας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της διοικητικής τους λειτουργίας στα νησιά. Ο κ. Χατζημάρκος άσκησε κριτική στιγμή πρόβλεψη μεταβατικής περίοδου έως το τέλος του 2028, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ηθικά και πολιτικά λανθασμένη. Όπως ανέφερε, η διατήρηση του θεσμού μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας αποτελούσε το ελάχιστο που θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αρμοδιότητες που ασκούσαν μέχρι σήμερα οι έπαρχοι θα συνεχίσουν να υφίστανται μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Το θέμα συζητήθηκε προημερησίας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την Περιφερειακή Αρχή να δηλώνει αποφασισμένη να διατηρήσει το ρόλο των επάρχων σε λειτουργικό επίπεδο. Την ίδια ώρα, οι 10 επαρχοί της περιφέρειας κατέθεσαν υπόμνημα με αίτημα τη θεσμική κατοχύρωση και αναβάθμιση του ρόλου τους. Στο υπόμνημα που απευθύνεται προς το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΕΝΠΕ και τα μέλη της Βουλής, υπογραμμίζουν ότι η απουσία ρητής πρόβλεψης για το θεσμό στο νέο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης δημιουργεί ανησυχίες για την αποδυνάμωσή του. Παράλληλα, προτείνουν την εξομοίωση του επάρχου με αντιπεριφερειάρχη, με τη δημιουργία του θεσμού του τοπικού αντιπεριφερειάρχη, διατηρώντας την άμεση εκπροσώπηση των νησιωτικών κοινωνιών και ενισχύοντας την αποκέντρωση. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβειας και Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αναδεικνύει έναν ευρύτερο τρόπο διοίκησης όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε στο κόσμο ότι ενώ η Δημοτική Αρχή διαβεβαίωνε πως οι εργασίες στη Βίλα Ακάβη πραγματοποιούνταν νόμιμα, η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότερων μνημείων για διακοπή των εργασιών δημιούργησε νέα ερωτήματα σχετικά με το καθεστώς των αδειοδοτήσεων. Παράλληλα, καλεί τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Βαγιανό να δημοσιοποιήσει τα σχετικά έγγραφα και να δώσει εξηγήσεις για τις δημόσιες διαβεβαιώσεις που είχαν προηγηθεί, ενώ συνδέει την υπόθεση με αντίστοιχα ζητήματα που είχαν ανακύψει στο παρελθόν, όπως την περίπτωση των drones. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε μιλώντας στον κόσμο ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Ο κ. Λουλουδάκης εκτίμησε ότι στη Νέα Δημοκρατία τους έχει πιάσει πανικός, υποστηρίζοντας πως οι κινήσεις που κατά τον ίδιο γίνονται για την επαναπροσέγγιση του Αντώνη Σαμαρά αποτελούν ένδειξη ανησυχίας στο κυβερνών κόμμα. Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ προχωράει στη στάση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στη Δωδεκάνησο με έδρα τη Ρόδο, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών φορέων της περιοχής. Στην εξέλιξη αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι η δημιουργία της νέας υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Τη θέση της Δημάρχου Λειψών αναλαμβάνει η Ευαγγελία Λαουντού, καθώς η εκλογή της κρίθηκε αναγκαία μετά την παραίτησή του μέχρι πρότινος Δημάρχου Φώτη Μάγκου, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Αγίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η νέα Δήμαρχος, που είναι μαθηματικός στο επάγγελμα και μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Δημοτικής Σύμβουλος, καλείται να συνεχίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής με στόχο την πρόθεση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Όπως δήλωσε στο κόσμο, η κυρία Λαουντού αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη η εμπιστοσύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως προτεραιότητά της θα είναι η ενότητα, η συνεργασία και η συνέχιση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσεύγει η εθελοντρία για τα αδέσποτα ζώα Δέσποινα Χαλά, καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδινιού. Όπως ανέφερε στον κόσμο, στην περιοχή υπάρχουν δεκάδες αστήρωτες γάτες, οι οποίες γεννούν συνεχώς με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Ίδια περιέγραψε έναν μακρύ κύκλο παραπομπών από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς όπως υποστηρίζει να δοθεί ουσιαστική λύση. Ο Δήμος Ρόδου μας παρεπέμψε στον πρωτογενή τομέα, ο πρωτογενής τομέας στην υγειονομική υπηρεσία και τελικά αναγκάστηκα, όπως είπε, να απευθυνθώ στην αστυνομία. Στη συνέχεια, έπειτα από εντολή της Εισαγγελίας Ρόδου, ζητήθηκε να εξεταστεί αν πρέπει να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με την κυρία Χαλά, μετά την προσφυγή της, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος. Την αποσύρση του υποδιαβούλευση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία σε έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση. Στην απόφαση τονίζεται ότι παρότι ο Δήμος στηρίζει την ενεργειακή μετάβαση και την ανάπτυξη των ΑΠΕ, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τις προβλέψεις του νέου σχεδιασμού. Την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα Καβρόδου εκφράζει με ανακοίνωση του το Σωματείο Εργαζομένων, κάνοντας λόγο για σοβαρή υποστελέχωση που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας. Σύμφωνα με το Σωματείο, οι αυξημένες ανάγκες της θερινής περίοδου δεν καλύπτονται επαρκώς, καθώς η ενίσχυση με μετακινούμενο προσωπικό παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τις πραγματικές απαιτήσεις του νησιού. Τη δημιουργία ειδικού σχολείου στον Ξηρό Καμπολέρου από την 1η Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημαρχός Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης. Ο κ. Κωτάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως ιδιαίτερα σημαντική για το νησί, επισημένοντας ότι η ίδρυση της νέας εκπαιδευτικής δομής ανταποκρίνεται σε ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.

0: δώσει η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τεσβαλωτό σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
8: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί. Εδώ θα δούμε, αγαπητοί μου φίλοι, παίρνουμε τη σκυτάλη και πρέπει να σας πω ότι εδώ γίνεται ένας μικρός πανικός. Επέστρεψε ο σκηνοθέτης μας, ο Γιακούμπ της τηλεόρασης, ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Όλα καλά, όλα ωραία. Τι ωραίο πράγμα που είναι η υγεία στον άνθρωπο, αν αντικατάστατο, γι' αυτό σας λέμε. Πάνω απ' όλα η υγεία και μετά όλα τα άλλα. Όταν ο άνθρωπος είναι υγιής και δυνατός, όλα φτιάχνονται στη συνέχεια. Λοιπόν, πλούσια επικαιρότητα, πλούσια. Αυτό το οποίο βγάλαμε χθες για το Χαράλαμπο Κόκκινο, ότι συστρατεύεται τελικά με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, έγινε χαμός με αυτήν εδώ την υπόθεση. Φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία ο γραμματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, και πάει στο πλευρό της κυρίας Λατινοπούλου. Άλλη μία απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία, που δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα σε γενικές γραμμές πόσο μπορεί να κοστίσει. Βέβαια, κάποιοι οι οποίοι το βλέπουν το πράγμα έτσι λίγο πιο βαθιά, θα σας έλεγα ότι, ξέρετε, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει κάποιο στήριγμα. Από ό,τι φαίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι διατεθειμένο να συγκυβερνήσει. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι. Ασχέτως ότι μπορεί να είναι για το καλό της χώρας. Αλλά βλέπετε, το καλό της χώρας πολλές φορές πάει πίσω από το καλό του κόμματος. Και να σας πω και κάτι επιπλέον. Νομίζουν πως είναι για το καλό του κόμματος. Αν δεν. Εγώ νομίζω ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είχε συρρυκνωθεί, αναφέρομαι έτσι από πλευράς δύναμης, τότε που συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Η συρρύκνωση όμως δεν ήρθε από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Η συρρύκνωση, θα σας θυμίσω, ότι είχε έρθει πολύ πιο πριν. Όταν είχε κάνει το κόμμα ελιά ο Βαγγέλης Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ τότε ήταν στα κάτω του, είχε φτάσει στο 5%. Άρα λοιπόν, τι μου λέτε τώρα εμένα όταν συγκυβέρνησε με τον Σαμαρά? Αυτό το οποίο έκανε το ΠΑΣΟΚ τότε και συγκυβέρνησε με τον Αντώνη τον Σαμαρά μέχρι το τέλη του 2014 και πήρε τη σκυτάλη ο Αλέξης Τσίπρας για να μας σώσει, αυτό ήταν σωτηρία της χώρας. Διότι εάν, αγαπητοί μου φίλοι, δεν υπήρχαν οι δυνάμεις αυτές που λέγονται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, η χώρα σήμερα μπορείτε να μου πείτε που θα βρισκόταν? Παιδιά μου, εδώ τα πράγματα δεν ήταν σοβαρά για την Ελλάδα. Δεν ήταν απλά για την Ελλάδα, ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Η Ελλάδα κινδύνευε όχι απλώς να φύγει από την Ευρωζώνη, αυτό ήταν το λιγότερο. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την Ευρωζώνη ήταν το λιγότερο. Υπήρχαν άλλα σοβαρότερα. Η Ελλάδα θα έφευγε εντελώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να ήταν Κολομβία, θα ήταν, δεν ξέρω τι θα ήταν, ας πούμε. Αφγανιστάν θα ήταν, τι θα ήταν? Θα είχε Χούθη, θα ήταν η Εμένη, τι θα ήταν η Ελλάδα έξω από την Ευρώπη? Γιατί βλέπω μια υπεραπλούστευση και μια πολύ πολύ έτσι εύκολη προσέγγιση από πλευράς αντισυστημικών και κομμάτων και ανθρώπων. Αν δεν, που είναι έτσι όμως τα πράγματα. Μετά, όταν θα γίνει το κακό, τότε κρατάμε τα κεφάλια μας. Θυμάμαι το ΓΑΠ, τον Γεώργιο Παπανδρέου, όταν έλεγε να δούμε στο τέλος του μήνα, Βασίλη, αν θα μπορέσουν να πληρωθούν. Καλημέρα, Βασίλη μου. Είδες τι έλεγε τότε? Θα μπορέσουν να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις?
1: Θα βρεθούν τα χρήματα?
0: Λοιπόν, εδώ είναι τώρα το θέμα. Αυτά τα πράγματα ποιος τα ξεχνάει? Δεν ξεχνιόνται. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε δημοσκοπήσεις η μια μετά την άλλη. Και έβλεπα τώρα τον Νίκο Ανδρουλάκη να ενοχλείται από τις δημοσκοπήσεις. Κακώς ενοχλείται από τις δημοσκοπήσεις. Ενοχλούνται αυτοί οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Αν ο Ανδρουλάκης νιώθει ότι έχει σοβαρό πρόβλημα, δικαιολογημένα ενοχλείται από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά και πάλι, η δημοσκόπηση είναι σαν την εξέταση που κάνουμε όταν πάμε να διαπιστώσουμε τι νόσο έχουμε. Κάνουμε μία εξέταση, είναι αυτή, ξέρω εγώ, ακτινογραφία ή είναι μικροβιολογικά, ξέρω εγώ, κοιτάζουμε, μας παίρνουν από το αίμα κτλ. Ή κάνουμε μία αξονική ή μία μαγνητική για να δούμε τελικά το πρόβλημα, για να το διορθώσουμε, να το θεραπεύσουμε. Αυτό έκανε ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης. 100 εξετάσεις έκανε ο άνθρωπος. Και τελικά το πρόβλημα θεραπεύτηκε. Κόστησε μεν, θεραπεύτηκε δε. Αυτό έχει σημασία. Και έχει την υγεία του. Άρα λοιπόν, εσείς στο ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν σας αρέσει να βλέπετε ποια είναι η πραγματική εικόνα και σας αρέσει το πρόβλημα να το ρίχνετε κάτω από το χαλί. Και καλά, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, όπως έλεγα και χθες, το όποιο μικρομεσαίο στέλεχος πιστεύει κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε, και τα λέει. Αλλά αρχηγοί κομμάτων, εν δυνάμει πρωθυπουργοί, είναι δυνατόν να λειτουργούν με αυτόν εδώ τον αντισυστημικό τρόπο? Θυμόσαστε τότε το ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορούσαν όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και πήγανε και κάνανε μετά, βρήκανε δική τους εταιρεία, φτιάχνανε σε μια νύχτα εταιρείες δημοσκοπήσεων, μαϊμούδες ήταν. Και μετά τις κλείνανε, μόνο και μόνο για να δείξουν ότι είναι ψηλά. Και τα έβγαζε πρώτος τότε ο Βαξεβάνης. Αυτά πάτε να κάνετε στο ΠΑΣΟΚ? Δεν είναι ωραίο πράγμα. Εμείς θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ υγιές. Με τα λάθη του. Όπως και με τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν κάνει πολλά λάθη. Και έχουν βεβαίως και ευθύνες, Βασίλη. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό το πράγμα. Ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο διακυβερνήθηκε στο σύνολό της η χώρα. Όμως δεν είναι κρίμα, είναι πραγματικά κρίμα να τα ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε όλοι. Και κλείστε τα αυτιά σας σε κάποιους ξεφρενιασμένους που τα βλέπουν όλα μαύρα και κάρβουν. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνετε τη διαφορά. Και να πείτε αυτό το οποίο λέει η Διαμαντοπούλου, ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Πήγατε στο συνέδριο και πήρατε απόφαση, λες και είναι λεπρή η της Νέας Δημοκρατίας, καμία συνεργασία λέει με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κατάλαβα. Γιατί? Και το περάσανε μάλιστα
1: στο καταστατικό
0: του συνεδρίου, ναι. Ναι, ναι. Στον κανονισμό του κόμματος. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία πράγματα. Είναι. Τι να πω. Δηλαδή, να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, αφήσανε τα άλλα κόμματα δηλαδή, αλλά μπορούν να συνεργαστούν με το Τσίπρα που ήθελε να του βάλει φυλακή, το Βενιζέλο, που κάθε βουβόστερο Βενιζέλο, ήθελε να το βάλει φυλακή. Και τότε ο Βενιζέλο έλεγε για εσχάτη προδοσία κατηγορήσει το Τσίπρα. Τα ξεχνάμε, νομίζετε αυτά? Ωραία, να μην τα θυμόνται τα μικρά παιδιά που σήμερα πάνε να ψηφίσουν και είναι 17-18 χρονών. Το καταλαβαίνω, γιατί τότε ήταν 8-10 χρόνων. Δεν παρακολουθούσαν. Αλλά και πάλι οι γονείς έχουν ευθύνη. Όταν στέλνεις το παιδί σου να πάει να ψηφίσει στα 17, του οφείλεις να τον ενημερώσεις και να την ενημερώσεις, να ξέρει που θα ρίξει την ψήφο του. Γιατί είναι το μέλλον του. Όχι να εμφανίζεται τώρα ο Τσίπρας, λες και είναι ο παρθενογεννημένος Τσίπρας. Ξαφνικά να πούμε εμφανίστηκε ο Τσίπρας για να σώσει την Ελλάδα, ο άνθρωπος ο οποίος το μνημόνιο του Τσίπρα κόστησε 75 δισεκατομμύρια το τρίτο, ενώ τα δύο προηγούμενα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήταν μαζί στο σύνολό τους 30-35, δεν ήταν περισσότερα, το μισό και τα δύο μαζί. Χώρια δε το ότι ο Τσίπρας υποθήκευσε ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού κράτους για 99 χρόνια. Άκουσον, άκουσον. Αν είναι δυνατόν. Και κάθεται τώρα αυτός ο άνθρωπος εδώ και έρχεται να μας πουλήσει τα φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Μακάρι να έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Αλλά από ό,τι βλέπω, από τα πρώτα δείγματα γραφής, ας πούμε, δεν έχει αλλάξει. Ο ίδιος παραμένει. Και έχει βάλει τώρα, έχει αποκλείσει άλλο ανέντιμο πράγμα. Δηλαδή έχει αποκλείσει τώρα όλους τους συνεργάτες του. Και παίρνει τώρα 15,6. Όσοι έχετε τηλεόραση και βλέπετε αυτή την ώρα, έχει 15,6 κατάλληλότερα για πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης έχει 30,2. Ο Τσίπρας έχει 15,6. Ο Ανδρουλάκης, παιδιά μου, 5,4. Μα γιατί? Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτός ο έρωτας με την αριστερά, και μάλιστα τη ριζοσπαστική αριστερά, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
1: Στήχησε πολύ αυτό.
0: Βέβαια στήχησε. Να, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ποια είναι. Και όμως επιμένουν εκεί στο λάθος. Στο λάθος. Επιμονή στο λάθος. Δεν πάει έτσι. Γιατί πίσω του ο Ανδρουλάκης έχει ολόκληρο κόσμο. Η Ελλάδα, ξέρετε, οι μισοί και περισσότεροι Έλληνες κάποια στιγμή ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι... Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα είναι, ξέρεις, του κομματικού σωλήνα και είναι ενεργά μέλη των οργανώσεων. Γιατί αυτοί στηρίζουν τον Ανδρουλάκη. Και αυτοί παίρνουν στις πλάτες τους την ευθύνη. Εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη χώρα από πίσω. Και για αυτούς που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, που είναι πάνω από 50%, αλλά και για αυτούς που δεν ψήφισαν. Γιατί εγώ σας λέω ότι πάει η Νέα Δημοκρατία στο 35% και χρειαστεί να κάνει κυβέρνηση. Με 35% με, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Για πείτε μου, με ποιον θα πρέπει να κάνει? Θα πάει ο Μητσοτάκης, θα κάνει συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα? Θα κάνει συγκυβέρνηση με την Κωνσταντοπούλου? Θα κάνει με τον Βελόπουλο? Καλά να είναι μια Αφροδίτη Λατινοπούλου μες στη Βουλή, αν και βλέπω τώρα εδώ σε αυτή τη μέτρηση ότι δεν μπαίνει μέσα η φωνή λογικής. Αλλά αν έμπαινε, λέμε, θα μπορούσε να συνεργαστεί, γιατί εκεί είναι πιο μυαλωμένοι άνθρωποι. Με ποιον να συνεργαστεί? Με το μόνο κόμμα που μπορούν και οι δύο να συνυπάρξουν, τα μόνα κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Και καλλιεργεί τώρα ο Ανδρουλάκης και όλα τα κοντινά του κομματικά στελέχη αυτό το μίσος, αυτό τον πόλεμο με τη Νέα Δημοκρατία. Μα με την ίδια λογική θα μπορούσε να πει ο Μητσοτάκης: τι λες ρε φίλε, έχω εγώ 30, έχεις εσύ 5 και μου κάνεις και τον καμπόσο? Εγώ δεν θέλω να αυτό. Δεν το λέει όμως, γιατί είναι υπεύθυνος άνθρωπος. Σου λέει, αν η εντολή του λαού είναι να συγκυβερνήσω με κάποιον, αυτό θα κάνω. Ό,τι πει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η κυρίαρχη δύναμη. Αυτός αποφασίζει. Βλέπουμε την Καριστιανού σιγά σιγά να ξεφουσκώνει, Βασίλη, τελικά. Έτσι.
1: Ναι, όσο πάει και.
0: Βέβαια, εδώ
1: έχουμε
0: θα πρέπει,
1: πτώσει.
0: Ναι, θα πρέπει να πούμε κάτι για την Καριστιανού. Ακούστε, Λεβέντες. Όσοι πιστεύετε ότι αυτή είναι η δύναμη της Καριστιανού, μπορεί να κάνετε και ένα λαθάκι. Και αν θέλετε, ακούστε και την παλιά καραβάνα, τι θα σας πει. Αυτοί οι οποίοι ακολουθούν την Καριστιανού είναι οι πλήρως 100% αντισυστημικοί. Και όταν λέμε αντισυστημικοί, μέχρι εκεί που δεν πάει. Και είναι αυτοί που μόλις τους πάρεις τηλέφωνο και ακούσουν εταιρεία δημοσκοπήσεων, λένε «Αι, συχτήρ» και το κλείνουν το τηλέφωνο. Το κλείνουν, δεν απαντάνε. Κατάλαβε. Άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στα ξυλόλια, σε όλες αυτές τις μπούρδες.
1: Δεν χαμπαριάζουν.
0: Δεν χαμπαριάζουν. Θα κάτσουν να απαντήσουν τώρα στην εταιρεία δημοσκοπήσεων που θα τον απασχολήσει εκεί 5-10 λεπτά να απαντήσει.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, πάρτε και αυτή την εκδοχή, γιατί όλοι αυτοί πάνε πακέτο. Πακεταρισμένοι είναι. Μπούμ. Όλοι στην Καριστιανού πάνε. Γι' αυτό. Μη σας κάνει εντύπωση όταν δείτε στην κάλπη τα ποσοστά της Καριστιανού να είναι πολύ πιο πάνω από αυτά τα οποία θα δείξουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή η δύναμη της.
1: Θα αλλιεύσει κατά... και από κάπου αλλού, δηλαδή.
0: Σου είπα, όλους αυτούς τους αντισυστημικούς. Θα πάρει καταρχήν όλους τους παλαβούς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δηλαδή, εσύ που πιστεύεις τώρα ότι η γη δεν είναι σφαιρική και πιστεύεις ότι είναι επίπεδη, ποιο κόμμα σε εκφράζει περισσότερο, σε ποιο θα πήγαινες? Ή ένας που είναι αντιεμβολιαστής 100%, σε ποιο κόμμα θα πήγε? Θα μου πεις, έχει και αντιεμβολιαστές, έχει και και ο Βελόπουλος. Έχει. Και ο Τσίπρας έχει μερικούς, ας πούμε. Έχει. Αλλά οι περισσότεροι θα πάνε στην Καριστιανού. Κατάλαβες? Είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Και επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν απαντούν στα τηλέφωνα, στα ερωτηματολόγια για τις δημοσκοπήσεις. Κατά συνέπεια, μην λογαριάζετε χωρίς το ξενοδόχο. Μην νομίσετε ότι αυτά είναι τα τελικά ποσοστά της Καριστιανού. Ενδέχεται τα ποσοστά της Καριστιανού να τα δείτε να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και βλέπουμε τελικά ότι παρουσιάζει μία δυναμική η Νέα Δημοκρατία. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι το τελευταίο διάστημα, από μήνα σε μήνα, διαπιστώνουμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όλο και κάτι τσιμπάει, όλο και κάτι παρουσιάζει, δηλαδή μία άνοδο, έχει μία αυξητική πορεία. Και όσοι νομίζετε ότι αυτά όλα δεν τα υπολογίζει ο Μητσοτάκης, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Μητσοτάκης όλα τα υπολογίζει, όλα τα διαβάζει, αλλά μιλά λιγότερο από όλους. Και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εγώ θα σας δώσω και μία πληροφορία ακόμα. Μην εκπλαγείτε, κρατήστε το αυτό. Μην εκπλαγείτε να δείτε να γίνονται εκλογές Ιούνιο μήνα, τότε που λίγουν δηλαδή και οι 48 μήνες της κυβερνητικής θητείας, να εξαντλήσει μέχρι και την τελευταία μέρα κυβέρνηση. Γιατί θα το κάνει αυτό? Μα πολύ απλά, για το λόγο του ότι αμέσως μετά αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Και το ερώτημα λοιπόν που θα μπει, ξέρετε ποιο θα είναι? Ποιος θέλετε να είναι πρόεδρος της Ευρώπης? Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο? Και δεν ξέρουμε και εσύ τι επίπεδο θα βρίσκονται και τα εθνικά μας ζητήματα με τους γείτονες τους Τούρκους. Όλα αυτά μετράνε. Αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλάει λιγότερο από όλους. Μιλάει όταν πρόκειται να μιλήσει. Όλοι οι άλλοι ασχολείστε με τα ξυλόλια και με τις παλαβομάρες και αυτός κοιτάζει ο άνθρωπος το κυβερνητικό έργο. Το οποίο είναι πλούσιο, δύσκολο όμως πάνω απ' όλα. Πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε σε χαλεπούς καιρούς. Η περίοδος την οποία βιώνουμε ως ελληνικό κράτος δεν έχει ξαναγίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, να έχουμε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα 10 χρόνια να παλεύει μέσα στα μνημόνια, με υποθηκευμένη όλη την περιουσία της την έβαλε ο Τσίπρας, να έρχεται η κυβέρνηση και πάνω που πάει να αναζωογονήσει το πράγμα, να σκάει η πανδημία, σε όλο τον πλανήτη να κλείνουν, να κατεβάζουν ρολά όλες οι οικονομίες του κόσμου, στην Ελλάδα που σας δείξαμε χθες και τις κάρτες, να βλέπουμε ότι η ανάπτυξη μέρα με την ημέρα να πηγαίνει καλύτερα, τα σπρέντ να υπροχωρούν, η Ελλάδα να βελτιώνει την θέση της στα μακροοικονομικά της μεγέθη και μην μου λέτε εμένα ότι γιατί αυτό το οποίο είπε και ο Ανδρουλάκης εδώ στο στούντιο ότι ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δεν ξέρουμε αν δυστυχούν οι άνθρωποι. Κάπως έτσι το είπε. Μα μισό λεπτό, στα μνημόνια μπήκαμε γιατί δεν ευημερούσαν οι αριθμοί, κύριε Ανδρουλάκη. Γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Τα μακροοικονομικά μεγέθη κοιτάζουν οι αγορές. Τα μεγέθη της μακροοικονομικής κοιτάζει ο κάθε οίκος αξιολόγησης. Και σήμερα η Ελλάδα έχει επενδυτική βαθμίδα, είναι top. Δανείστηκε τις προάλλες το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας το 3,58. Βρε, πού τα ξανακούσαμε αυτό όσο δανείζεται η Γερμανία. Δανείζεται με καλύτερους όρους από ότι η Ισπανία και η Ιταλία. Μη μου πείτε πάλι ότι δεν σας νοιάζει εσάς γιατί δεν το έχετε δει στο μισθό. Το βλέπετε διαφορετικά. Ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει 10 ποσοστιαίες μονάδες. Σήμερα όποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει μονομερείς θα βρει δουλειά. Ενώ αυτοί που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους είναι οι επιχειρήσεις. Δεν το έχετε καταλάβει ούτε και αυτό. Άρα λοιπόν μην τρελαθούμε. Και όσο το δε για το θέμα της ακρίβειας, το οποίο βεβαίως είναι υπαρκτό πρόβλημα, σοβαρό, σοβαρότατο, να πάτε όμως και λίγο στο εξωτερικό, να δείτε τι ακρίβεια υπάρχουν στις άλλες χώρες. Να δείτε τις τιμές στην Ισπανία, στην Ιταλία, μέχρι και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλησίαστα τα πάντα όλα. Αλλά εμείς θα μου πεις, κοιτάζουμε τη χώρα μας, βεβαίως. Είναι ακριβά. Πολύ ωραία. Συμφωνώ. Πολύ κακά, μάλιστα θα λέω. Πολύ ωραία. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και για ποιο λόγο έγινε αυτό εδώ. Γιατί αμέσως μετά την πανδημία, μέσα στην πανδημία, προς το τέλος της πανδημίας, πάνω που πάμε να κάνουμε το σταυρό μας Βασίλη και να πούμε δόξα σε ο Θεός, πάει και κάνει εισβολή, να πούμε, ο φίλος σας, ο Πούτιν, στην Ουκρανία. Αυτό τι σήμαινε? Ενεργειακή κρίση. Τεινάχθηκε το σύμπαν στον αέρα. Διέλυσε τα πάντα. Η τιμή του φυσικού αερίου, τα καύσιμα να φτάσουν στο Θεό. Όλα αυτά τι είχαν σε αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Και μετά από αυτό εδώ σκάει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, άντε να μην τρελαθούμε. Και έχουμε μια Ελλάδα που κακά τα ψέματα, με τα χίλια προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε όλοι οι Έλληνες, στέκεται στα πόδια της. Μα δεν είναι ντροπή να περιμένει κανείς να πάει στο εξωτερικό για να του πούνε πόσο ωραία χώρα είναι η Ελλάδα και πόσο καλά τα πήγατε. Και όταν γυρνάμε μετά στην πατρίδα, να μιλάμε τους φίλους, να τα βλέπουμε όλα μαύρα και κάρβουνο. Τι έχουμε πάθει τελικά? Έχει γεμίσει ο εγκέφαλός μας, έγινε κάρβουνο? Κάψαμε εγκεφαλούς? Να δείτε τι γίνεται στις άλλες χώρες και να συγκρίνετε την Ελλάδα. Όσο δε για την αγοραστική δύναμη που το έχει κάνει καραμέλα, να πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ, ότι η Ελλάδα είναι τελευταία. Είναι τελευταία με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που γίνονταν. Τώρα όμως, γιατί το πήγαιναν, θα πρέπει να δούνε το δίκτυο κατανάλωσης. Δηλώναμε 80 δισεκατομμύρια και ξοδεύαμε 140. Εκεί βασίστηκε ο Πάγκαλος και έλεγε όλοι μαζί τα φάγαμε. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Τα 60 δισεκατομμύρια που καταναλώνουμε παραπάνω από αυτά που δηλώνουμε, τι λεφτά είναι? Αυτά δεν τα υπολογίζουμε όμως. Υπολογίζουμε με βάση το 80. Εάν πάμε λοιπόν στο δίκτυο κατανάλωσης, θα δείτε ότι η θέση της Ελλάδας δεν είναι όπως την παρουσιάζεται κάτω από τη Βουλγαρία. Είναι πολύ πιο πάνω. Και εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα σήμερα, μετά από τα 17 χρόνια, έχει ανάπτυξη υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτά θέλω να κουβεντιάσω, αλλά και για την πορεία του στην περιοχή. Γιατί τελικά και εδώ στο Νότιο Αιγαίο, ειδικά στα Δωδεκάνησα, Έχει στοχοποιηθεί αυτή η περιοχή. Γιατί να δώσει υψηλά ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί να βγάλει 4 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί το έργο του έχει μπει στο μάτι η Δωδεκάνησος, η οποία είχε παράδοση, ξέρετε, να ψηφίζει Πασόκ? Πώς είναι δυνατό, λέει, η Δωδεκάνησος? Γι' αυτό βλέπετε και την αλώνουν την Δωδεκάνησο οι πάντες. Α, θα τους κάνει το χατήρι όμως ο Γιάννης ο Παπάς, που ξέρει να ταξιδεύει κάθε μέρα και είναι ο πιο ακίνητος άνθρωπος. Δεν αφήνει χωριό για χωριό, νησί για νησί. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά μου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα εσάς, ακροάτες, ακροατές σας. Καλό μήνα να έχουμε, με αισιοδοξία.
0: Καλό καλοκαίρι να λέμε, δυνατό καλοκαίρι.
2: Τώρα είμαστε... και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Στην καρδιά.
2: Δείχνει ότι είναι καλό το καλοκαίρι μας. Πραγματικά σας ακούω τώρα τα τελευταία 5 λεπτά για την τοποθέτησή σας και ειλικρινά μιλάτε με την ψυχή σας και την καρδιά σας και λέτε τα πράγματα που είναι η πραγματικότητα. Αλλά ξέρετε, κύριε Λοΐζο, η τοξικότητα πλέον που έχουν γεμίσει την κοινωνία μας έχουν κάνει τον κόσμο να αμφισβητεί το σωστό, το δίκαιο, το πραγματικό. Δηλαδή αυτό που λέτε δεν είναι ανάγκη να συγκρίνουμε με τι είναι με το εξωτερικό ή να ακούσουμε ένα ξένο να λέει που τις τεράστιες επιτυχίες της χώρας μας. Να συγκρίνουμε λίγο με πριν μια δεκαετία, συγκρίνουμε λίγο με το 15, το 16, να θυμηθούμε ότι το 15 τι έγινε αυτές τις εποχές. Δεν είναι μακριά, είναι πριν 11 χρόνια, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, μην τα ξεχνάμε. Γιατί τα ξαναφέρουμε μπροστά μας, ξαναβγάζουμε μπροστά μας τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής και τους ξαναβγάζουμε λες και είναι σωτήρες.
0: Σωτήρες.
2: Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή από τα μέσα, λένε ότι λέει η αντιπολίτευση ότι ελέγχουμε τα μέσα. Μα τα μέσα δημιουργούν αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος το 2015 μας κατέστρεψε.
0: Όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι όλα αντικυβερνητικά. Έβλεπα πάλι το πρωί τις εφημερίδες. Όλες, μία εφημερίδα μόνο είναι, το μανιφέστο. Όλες οι άλλες είναι εναντίον της κυβέρνησης.
2: Όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή δεν προβληματίζονται ότι τα μεγάλα συμφέροντα αυτή τη στιγμή χτυπάνε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί τη χτυπάνε, κύριε Παπά?
2: Άρα μήπως ο Μητσοτάκης δουλεύει για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για την ανάπτυξη, την ισόρροπη, για τον κόσμο και κάποιοι ενοχλούνται και δεν το θέλουν αυτό και γι' αυτό το χτυπάνε για να ξαναφέρουν ξανά κάποιους άλλους οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν το 2015-19.
0: Δεν τους κάνει δηλαδή τα χατήρια αυτό μας λέτε?
2: Νομίζω πως είναι κατανοητό.
0: Δηλαδή μισό λεπτό και δεν τους τα κάνει ο Τσίπρας, γι' αυτό στηρίζουν τον Τσίπρα.
2: Μα το 2015 τα έκανε ο Τσίπρας.
0: Αυτό να μου πείτε.
2: Όχι μόνο των συμφερόντων των ελληνικών και των ξένων συμφερόντων. Ναι. Έλυξε το θέμα στο γειτονική χώρα μας Βόρεια, που τη λέμε τώρα Βόρεια Μακεδονία, και όλοι σε αυτό το πρόβλημα που δεν λυνόταν ποτέ από μια σοβαρή κυβέρνηση πατριωτική. Το λύσανε στο αψισβήσε. Λύσανε όλα τα θέματα. Δεν έβλεπε σύνορα στο Αιγαίο πουθενά. Και έχεις τώρα τους δίπλα να ονειρεύονται γαλάζιες πατρίδες. Έβλεπες ότι δεν υπήρχε καμία βελτίωση στην άμυνα. Έβλεπες που οδήγησε την οικονομία και την κατάσταση της χώρας. Και έρχεται αυτόν τον άνθρωπο τώρα, τον απογαλακτίζουν, τον καθαρίζουν και τον εμφανίζουν σαν ο νέος σωτήρας, ο οποίος παλιάζει τις κορώνες λαϊκίστικες. Τον ακούσαμε προχτές πάλι να μιλάει για τις τράπεζες. Μα τι έκανε 4 χρόνια. Αυτός ψήφισε όλους τους νόμους, αυτός ψήφισε τα πάντα στους ηλεκτρικούς.
0: Τα φάνε, αυτός τα έδωσε, τα δάνεια όλα.

0: συνοδική πορεία. Σε αντίθεση βεβαίως με τα υπόλοιπα κόμματα που άλλα είναι στάσιμα, βέβαια λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί πάει το πράγμα. Βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου 26-8, αλλά τι γίνεται. Στην εκτίμηση πάει πάνω από το 30%. Απέχει όμως από την αυτοδυναμία. Και έρχεται δεύτερο κόμμα τώρα ο Τσίπρας. Τρίτο το Πασόκ ισοψηφεί με την Καριστιανού. Αλλά σου είπα ότι Βασίλη, οι ψηφοφόροι της Καριστιανού κλείνουν το τηλέφωνο. Δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να έχει ακόμα υψηλότερο ποσοστό η Καριστιανού. Ελάτε κύριε Παπά μου, τι λέτε.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Ότι ο κόσμος δείχνει ξεκάθαρα ότι ένα θεσμικό κόμμα που ήταν το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, το κίνημα αλλαγής, πλέον καταραίει γιατί ακολούθησε τα κόμματα της αριστεράς στην τοξικότητα, στο μίσος, στην άρνηση, στο λαϊκισμό και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Άνοιξε τον χώρο, άνοιξε όλο τον χώρο της κέντρο αριστεράς να υποδεχτεί τον κύριο Τσίπρα. Αυτό έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και τώρα θα σας πω μια λέξη, που δεν ξέρω πώς ακούγεται, συγχωρέστε με κιόλας, αλλά τα λούζεται.
0: Τα λούζεται.
1: Αυτό κατάφερε και ο Σανδουλάκης. Ένα θεσμικό κόμμα το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί στη Βουλή, να φέρνει προτάσεις, να στηρίζει θέματα, προτάσεις και φανταστείτε ότι τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος, τις δικές τους προτάσεις που τις αποδεχόμαστε, δεν θα τις ψηφίσουν.
0: Δεν θα τις ψηφίσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αυτά βλέπει ο ελληνικός λαός. Και απογοητεύεται και θυμώνει. Απογοητεύεται από το πολιτικό σύστημα και θυμώνει.
0: Μα όταν τους τα λέτε με στη Βουλή, τι απαντάνε? Δηλαδή, είναι δυνατόν να προτείνω εγώ κάτι και μετά να μην το ψηφίζω εγώ? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Λαϊκίζουνε κύριε Κλέαντο, κύριε Λοΐζου. Λαϊκίζουνε. Λαϊκίζουνε και αυτό κάνουν και συνεχίζουν να το κάνουν. Και δυστυχώς έχουν οδηγήσει την κατάσταση και τον κόσμο στις ακρότητες, έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε καταστάσεις άρνησης, ενόχλησης και θυμού. Ναι. Το μόνο που έχουν πετύχει είναι να έχουν απογοητεύσει τους Έλληνες πολίτες, να τους έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν, και αυτό είναι το κακό, γιατί δεν πρέπει. Ναι. Δεν πρέπει στην κάλπη όταν πάμε να πάμε, ή δεν πρέπει όταν για τα σοβαρά πράγματα που είναι η ψήφος μας, που είναι η κυβέρνηση επόμενης τετραετίας, να ψηφίζουμε με θυμό ή να ψηφίζουμε με λογικές αντίδρασης ή αντίστασης ή γιατί κάτι μας έχει ενοχλήσει. Όχι, πρέπει να δούμε το μέλλον, να δούμε σοβαρά την πορεία της χώρας μας, να δούμε ότι αυτή τη στιγμή έχεις μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί ανάπτυξη όταν υπάρχει ύφεση σε όλο τον πλανήτη, βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία παλεύει, προσπαθεί. Κάνουμε τα λάθη μας, κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά όταν δουλεύεις κάνεις και λάθη. Το θέμα είναι να τα βλέπουμε για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε, και αυτό παλεύουμε να κάνουμε. Εγώ έχω μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αύριο το απόγευμα, να δω μια σειρά πραγμάτων που αφορούν και τα νησιά μας, να δω τι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά αγωνιζόμαστε. Τρέχουμε, παλεύουμε, προσπαθούμε. Και τι θέλεις να κάνεις τώρα, να κάνεις τι ακριβώς? Να φέρεις ποιον? Να φέρεις άνθρωπο που αρχίζει ήδη να υπόσχεται τα ίδια, αυτά που υποσχόταν και το 2015, ίδια κασέτα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ίδια κασέτα ξαναβάζει, ίδια κασέτα ακούμε. Μου λέτε τώρα γιατί δείχνει 15%. Μα γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι είναι η σωτηρία όλων αυτών από το χώρο της αριστεράς, η οποία καταραίει, διαλύει όλα. Βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλάνε να πάνε για να σώσουν τις καρέκλες τους και τις θέσεις τους. Αυτό τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει κάτι άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι θέμα που αφορούν τα κόμματα τα άλλα.
1: Οι βουλευτές και από την αριστερά θα πάνε στον Τσίπρα, τους έχει γυρίσει την πλάτη, τους αρνείται. Έχουν ξεφτυλίσει κάθε. Είναι δυνατόν να βγαίνουν βουλευτές ενός κόμματος στη Βουλή και να μιλάνε ότι θα ήθελαν να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα και ο κύριος Τσίπρας θα είναι το μέλλον της πατρίδας μας και αυτοί οι άνθρωποι είναι βουλευτές ενός άλλου κόμματος? Είναι αστείες οι καταστάσεις. Είναι τραγελαφικά. Αυτά πρέπει να βλέπει ο ελληνικός λαός. Να καταλάβει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους θα θέλουν να επενδύσουν το μέλλον της πατρίδας.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, είναι οι νεαρές ηλικίες που δεν έχουν ζήσει τα γεγονότα αυτά. Δηλαδή, το λέγαμε προηγουμένως, όταν συνέβαιναν όσα συνέβαιναν, τα παιδιά αυτά ήταν 7 και 8 και 10 χρονών. Τώρα λοιπόν είναι 17 και πάνε να ψηφίσουν. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο παλικάρι δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, μια κοπελιά, δεν μπορεί να έχει γνώση. Και ψηφίζει με βάση αυτά τα οποία βλέπει τώρα. Και ο Αλέξο Τσίπρας, η αλήθεια, στο τώρα σκίζει. Η εικόνα του είναι ενός δημαγωγού, ενός λαϊκιστή, ξέρει και έχει σκηνική παρουσία. Ξεγελάει με άλλα λόγια εύκολα τον κόσμο. Αυτό να το παραδεχθείτε. Είναι χαρισματικός, κύριε Παπά.
1: Δεν διαφωνώ. Είναι χαρισματικός. Έχει εκπαιδευτεί σε αυτό. Τον εκπαιδεύσαμε από το παρελθόν γι' αυτό. Και όταν βγήκε και νέος τότε στην πολιτική και έγινε το 15%.

0: πρωθυπουργός που ο ίδιος δεν το πίστευε, πραγματικά ήταν χαρισματικός. Και δείχνει να είναι, γιατί τόσα χρόνια, όπως ξέρετε, από το 23 μετά τις εκλογές παραιτήθηκε, τρία χρόνια τώρα δεν ήταν πουθενά, ετοιμαζότανε, εκπαιδευότανε, τον ετοιμάζανε για να τον βάλουν σε αυτή τη θέση, να τον εμφανίσουν τώρα ξαφνικά.
1: Ποιοι είναι αυτοί που τον ετοιμάζανε, τι είναι τώρα αυτοί, είναι οι ταβατζίδες που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής, ποιοι είναι?
0: Ένα κόμμα δεν γίνεται τυχαία, δεν κάνεις ένα κόμμα αύριο, δεν νομίζω ότι βγήκε και μάζεψε 5 ευρώ και 10 ευρώ από αυτούς που θα θέλουν να τους στηρίξουν για να κάνει ένα κόμμα και να στήσει αυτό το μηχανισμό και να κάνει αυτά τα τρομερά της.
1: Μα πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτός αυτή τη στιγμή, το κόμμα του πώς κινείται?
0: Και τις παρουσιάσεις που κάνουν και το πώς τον εμφανίζουν. Κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Μα πού βρίσκεται τα λεφτά? Δεν υπάρχει υποθέρεση σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή, η εφορία, αν κάνω εγώ ένα ταξίδι και το βάλω στο Facebook, θα έρθει μου κάνει έλεγχο την άλλη μέρα να μου πει πού βρήκα τα λεφτά. Όταν βλέπουν το Τσίπρα να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες κινητοποιήσεις, να ξοδεύεται τόσο χρήμα, εδώ δεν μπορούν να του πούνε πού βρήκε τα λεφτά.
0: Ας προβληματιστούν γι' αυτό αυτοί που θα έπρεπε να κάνουν τους ελέγχους και προβληματιστούν περισσότερο αυτοί που θα θέλανε.
1: Όχι, δεν είναι εύλογο το ερώτημα, δηλαδή, ενό απλού πολίτη.
0: Το θαυμάζουν. Εγώ θέλω να σας πω τα εξής. Καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή, κύριε Λοΐζο, υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Mm. Μια κυβέρνηση που 7 χρόνια παράγει έργο, περάσαμε τις χειρότερες κρίσεις, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε πολίτης που μας ακούει και να το σεβαστεί. Με επιτυχία τις περάσαμε και συνεχίζουμε να τις περνάμε. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε όλο τον πλανήτη σε ακρίβεια. Ελπίζουμε ότι από το Σεπτέμβριο και μετά οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται πλέον, θα πάνε οι μειώσεις, θα πάνε στην πραγματική οικονομία και θα φανούν από Σεπτέμβριο, θα αρχίσει να υπάρχει πλέον αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και της κρίσης. Και φαίνεται αυτό ήδη, ήδη αρχίζει να υπάρχουν κάποια πρώτα βήματα, το βλέπουμε από τα καύσιμα και σχέση με αυτό θα πάει και στην παραγωγή και στην βιομηχανία. Θα το δούμε, θα το καταλάβουμε. Είμαστε σε μια σεζόν, στην καρδιά της σεζόν, όπου δείχνει ότι πάει καλά, mm-hmm. πάει πολύ καλά με τις κρίσεις που ζήσαμε όλη η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης. Βλέπετε ότι η Ελλάδα μας συνεχίζει να έχει γράφει θετικά νούμερα στις αφήξεις και δείχνουν ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το συν μπροστά σε σύγκριση με πέρσι, που κάθε χρονιά σπάγαμε ρεκόρ. Μπορεί ο πελάτης, μπορεί ο επισκέπτης μας να μην είναι τόσο γαλαντόμος, γιατί και αυτός περνάει κρίση στην περιοχή χώρα του.
1: Βέβαια.
0: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε τις αφήξεις μας, τα ξενοδοχεία μας είναι γεμάτα, τα νησιά μας είναι γεμάτα, κυκλοφορεί κόσμος. Είναι στη διάθεσή μας και στον τρόπο μας και στην περιφορά μας και στη φιλοξενία μας να καταφέρουμε να τον κερδίσουμε, για να το κάνουμε να χαλαρώσει και να ίσως θα έλεγα με ευγενικό τρόπο να ξοδέψει κάποια πράγματα.
1: Να ξοδέψει περισσότερα, βεβαίως.
0: Γι' αυτό οφείλεται στο πώς εμείς θα το διαχειριστούμε σαν φιλόξενοι, σαν οικοδεσπότες, πώς θα δεχτούμε όλο αυτόν τον κόσμο. Με το χαμόγελό μας και τον τρόπο μας και την συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να το κάνουμε σε αυτή οικία και φιλόξενα, σε αυτή τη φιλοξενία.
1: Και να ξοδέψει περισσότερα.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά, κρίνονται από εμάς, από τη συμπεριφορά μας, από τον τρόπο μας. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θα ήθελα να ζητήσω, και γι' αυτό και με συνάντησα με τον Πρωθυπουργό, θα ήθελα προς όσους κρίνουν και όσοι είναι εδώ, και γιατί πρέπει να φροντίζουμε και την ασφάλεια και την τάξη του νησιού μας ή την νομιμότητα, θα παρακαλούσα όλους λοιπόν αυτούς που λέγεται επιθέσεις εργασίας, ΕΦΚΑ, συνεργεία, αστυνομία, Υπουργείο Πολιτισμού, αρχαιολογία. Θα ήθελα λίγο να είναι όλοι πιο προσεκτικοί και πιο συνεργάσιμοι, γιατί είμαστε μικρές κοινωνίες που ζούμε όλοι μαζί και δεν ζούμε το καλοκαίρι μια ένταση όλοι, που έχουμε μια ένταση στην επισκεψιμότητα 6 μήνες. Ζούμε και άλλους 6 μήνες το χειμώνα.
1: Για να το λέτε αυτό, κάτι γνωρίζετε, κάτι σας ενοχλεί προφανώς.
0: Το λέω γιατί σήμερα έχουν κατέβει τα δημόσια φωτιά σε απεργία στο κέντρο της Ρόδου, γιατί δεν μπορούν να συντονίσουν το πρόγραμμα, γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουμε λίγο. Ναι, μεν υπάρχει ένα σύστημα, μια κάρτα εργασίας, η άδεια, το κενό, το ρεπό που πρέπει να κάνει ο άλλος, το κενό διάλειμμα ξεκούρασης, αλλά πρέπει όταν κάνουμε τους ελέγχους να έχουμε στο μυαλό μας ότι εδώ είναι νησί, είμαστε απομακρυσμένοι, το πλοίο καθυστερεί 2 ώρες, άρα ο άλλος περιμένει στο λιμάνι 2 ώρες, οπότε δεν μπορεί να κάνει το διάλειμμα του όπως λέει το πρόγραμμα στις 4, γιατί έφυγε από το λιμάνι 4.30 για να πάει να παρκάρει το φορτηγό, το δημόσιο φορτηγό στην επιχείρηση που πρέπει να πάει ή στο εξοχείο που πρέπει να ξεφορτώσει. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, να είμαστε πιο ελαστικοί και να καταλαβαίνουμε, να έχουμε αντίληψη. Είναι σημαντικό όταν έχεις εξουσία να έχεις και γνώση και αντίληψη στο πού βρίσκεσαι και το πώς λειτουργείς. Έχει αξία και σημασία αυτό.
1: Τώρα μιλήστε μας και λίγο για τον Γιάννη Παπά. Εκτός από τη συνάντηση που θα έχετε αύριο με τον Πρωθυπουργό και καταλαβαίνω ότι θα βάλετε σοβαρά ζητήματα, Πείτε μου για τις επαφές τις οποίες έχετε εδώ. Μιλάμε τώρα για ένα πολυνησιακό σύμπλεγμα, όπου τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά και εύκολα να επισκέπτεται κανείς το κάθε νησί ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Για πείτε μου, ποια είναι
0: η κάθε την γνώμη σας. Από το 2012 που πολιτεύομαι στα Δωδεκάνησα,
1: ναι.
0: Έχω την χαρά και την, στο πρόγραμμά μου είναι πάντα να είμαι δίπλα στους κατοίκους των νησιών μας. Πάντα να είμαι κοντά τους.
1: Σας το αναγνώρισαν αυτό με την πρωτιά που σας έδωσα.
0: Μου το αναγνώρισαν και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο για μένα ακόμα και πολύ, είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα. Γι' αυτό το λόγο είμαι συνέχεια κοντά τους. Τώρα είμαι στη Ρόδο, το βράδυ φεύγω, την Παρασκευή θα είμαι στην ΚΟ, το Σαββατοκύριακο θα είμαι σε υπόλοιπα νησιά. Μπορεί να πεταχτώ και αγαθονίσει αν τα καταφέρουμε, θα πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άμα βγει το πρόγραμμα με τον τρόπο το πώς θα
1: μετακινηθούμε. Έχετε και τη μετακίνηση που είναι δύσκολη.
0: Αυτό ακριβώς. Μετά θα είμαι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είμαι στην Λέρο. Μετά θα πεταχτώ στην Πάτμο, θα κατέβω στη Σύμη το Σάββατο. Την Κυριακή θα είμαι στην Πάλια και τη Δευτέρα. Και προχωράω έτσι ώστε να προσπαθήσουμε στις 20 Ιουλίου να πάω σε όλα τα νησιά του Βόρειου Κροτήματος. Γιατί μετά, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο. Ο κόσμος είναι στο πικ της σεζόν. Δεν μπορούμε κι εμείς, δεν είναι εύκολο να μπορούμε να τους δούμε, να αποκρασούμε τα θέματα, να συζητήσουμε μαζί τους. Οπότε το κάνω αυτό τώρα για να μπορέσουμε μετά τον Αύγουστο να είμαι στη Ρόδο, στα νησιά μας, στον κόσμο το δικό μας εδώ κοντά, με την οικογένειά μου, με τους ανθρώπους μας. Θα κάτσουμε και 10 μέρες, έχω δώσει και στα παιδιά του γραφείου μου να ξεκουραστούν και 10 μέρες στις 5 με 15 Αυγούστου. Γιατί
1: έχετε καλή ομάδα, βλέπω, έτσι.
0: Η ομάδα είναι πραγματικά τα παιδιά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, στη Ρόδο, στην ΚΟ, στην Αθήνα. Έχω 8 άτομα στα γραφεία οι οποίοι δουλεύουν, εθελοντές και οι συνεργάτες μου δουλεύουν, παλεύουν, προσπαθούν για την καθημερινότητα, για τον κόσμο, για τα νησιά μας θεσμικά. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα, κύριε Λοΐζο. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Το ζείτε κι εσείς κάθε μέρα με τις επιστολές που δέχεστε, τα τηλεφωνήματα που δέχεστε από όλα τα νησιά που σας ακούνε, από όλα τα χωριά μας. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είμαστε εδώ, μας δίνει δύναμη ο κόσμος, μας δίνει αγάπη και με αυτή τη δύναμη παλεύουμε θετικά να δημιουργούμε καλύτερα πράγματα, να φέρνουμε μια σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα θέλουμε στα νησιά μας. Δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο στα νησιά. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να παίζουμε, ούτε να αφήσουμε ανθρώπους, να εμπιστευτούμε ανθρώπους που παίξαν στην πλάτη μας. Δεν πρέπει να το ξαναεπιτρέψουμε αυτό, γιατί πρέπει να φτιάξουμε τη σταθερότητα, να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι μας να μείνουν στα νησιά μας, να μείνουν στη Χάλκη, στο Αγαθονήσι, στο Καστελόριζο.
1: Πώς θα βλέπετε, πώς έδρες θα βγάλει τώρα η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή, γιατί...
0: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι το ποσοστό πανσίδων.
1: Οι τέσσερις πάντως τώρα είναι χλωμό σενάριο να επαναληφθούν.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι, και οι τέσσερις που πήραμε, αν ήταν αναλογικό το σύστημα, δεν θα πρέπει να παίρναμε τέσσερα, θα πρέπει να παίρναμε τρεις. Είναι ο νόμος τέτοιος,
1: ναι,
0: που μπορεί να σου δώσει δύο έδρες, μπορεί να σου δώσει τρεις, μπορεί να σου δώσει και τέσσερις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τέσσερις πήραμε το 41%, ναι, κάποτε με το 20, κάποτε σε θυμίζω με το 19 πήραμε τρεις και μετά με το 29 πήραμε δύο.
1: Ακριβώς. Ναι. 10 μονάδες περισσότερες, δύο έδρες.
0: Είναι ο εκλογικός νόμος τέτοιος, είναι με τα υπόλοιπα της περιφέρειας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τα υπόλοιπα μετά το γιο, είναι ο εκλογικός νόμος που σχέση όλη την Ελλάδα, είναι επειδή είμαστε πενταεδρικός νόμος.
1: Ναι.
0: Παίρνουν και μπαίνουν και τα μικρότερα κόμματα και παίρνουν, τσιμπάνε έδρες. Άρα είναι το σύστημα που δεν σου δίνει την καθαρή εικόνα. Μακάρι να έχουμε τέσσερις βουλευτές. Νομίζω πως και όλοι μας παλεύουμε για το καλό και πέντε βουλευτές παλεύουν για το καλό. Αν δεν υπήρχε και η άρνηση και η αντίδραση από τον Πέμπτο συνέχεια και αν υπήρχε μια...
1: Αντιπολίτευση κάνει ο κύριος Δικητιάδης. Θα σας χαϊδεύει, δεν γίνεται. Έτσι, να λέμε του στραβού το δίκαιο. Αντιπολίτευση κάνει.
0: Αντιπολίτευση κάνει, αλλά πρέπει να κάνεις αντιπολίτευση θεσμικά.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Θεσμικά και πραγματικά.
1: Αυτό.
0: Να μην ψάχνεις να δημιουργείς το πρόβλημα για να το εμφανίσεις, για να το αναδείξεις. Να το θεωρούμε να δίνεις λύσεις στα προβλήματα. Γιατί παλεύουμε και αγωνιζόμαστε όλοι.
1: Ο κόσμος συνεχίζει να σας αγαπάει, κύριε Παπά.
0: Ήρθα, είμαι τώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου, έχω μια σύσκεψη να δω τον...
1: Τι πρόβλημα τώρα, τι έχετε τώρα εκεί.
0: Στο νοσοκομείο, να δούμε εδώ, ξέρετε, βγάλαμε 23 θέσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, 9 φάνηκε ότι κάνανε έτσι για να καλυφθούν.
1: 9 τελικά.
0: Και από τις 9 νομίζω οι 7 ή 8 είναι ήδη στο νοσοκομείο, γιατί που είναι με κάποιους άλλους.
1: Κάτι είναι αυτό, σημαντικό είναι αυτό.
0: Σημαντικό είναι, απλά πρέπει να συνεχίσουμε τώρα τις υπόλοιπες, να τις προκηρύξουμε το Σεπτέμβριο, να βγάλουμε και άλλες.
1: Και ήταν η μεγαλύτερη προκήρυξη σε θέσεις, έτσι, περισσότερες και από το Αττικό, δηλαδή το Αττικό 13 και στη Ρόδο 23. Ναι.
0: 23 στη Ρόδο, 23. Ναι, είναι πραγματικά ήταν από τις μεγαλύτερες.
1: Και ανταποκρίθηκαν 9 τελικά, εκ των οποίων οι 7-8 ήδη πήρε
0: το
1: εμάς.
0: Τα κενά που θα δημιουργηθούν, γιατί θα εξοδοτούνται και κάποιοι, θα βάλουμε περισσότερες ξανά το Σεπτέμβριο.
1: Ξανά.
0: Επίσης καταφέραμε και κρατήσαμε τις δύο χειρουργικές ανοιχτές. Λειτουργούν κανονικά
1: και οι δύο χειρουργικές,
0: ναι, που βγήκε αμέσως, δημιουργήθηκε αμέσως ένας πανικός ότι θα κλείσει η β' χειρουργική, γιατί κάποιος γιατρός πήρε τη γονική του άδεια, που το δικαίωμα του άνθρωπος.
1: Τώρα χθες ξέρετε τι είπε ο Ανδρουλάκης εδώ, εδώ στο κόσμο, ξέρετε τι είπε ο Ανδρουλάκης. Εγώ δεν τον είδα τώρα εδώ να μιλάει στον Τέρι, ας πούμε, και αυτό που είπε πραγματικά, λέω, δεν είναι δυνατόν τώρα, το λέει και σοβαρό μιλά, ας πούμε, ότι αν δεν χάριλε στον κορονοϊό κρατήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, θα είχαν καταστραφεί τα πάντα. Δεν υπήρχε Σύστημα Υγείας. Μα λέγονται τέτοια πράγματα.
0: Είμαστε οι μόνοι που πραγματικά το Σύστημα Υγείας το αναμορφώσαμε, το στηρίξαμε και του δώσαμε ζωή και δύναμη. Και αυτό οφείλεται πάρα πολύ, πιστέψτε με, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, σε αυτόν που είναι τώρα Υπουργός Υγείας, όπως και στους υπουργούς του, και στον Άδων του Γεωργιάρη και στον Μάρτιο του Μεσοκλέους. Έχουμε τεράστια.
1: Και όχι στον κορονοϊό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κορονοϊός γονάτισε όλα τα συστήματα υγείας.
0: Μπορεί στον επόμενο ιό Ανδρουλάκης να οφείλεται και ο λόγος του να μην είναι ότι έχει ξανά στην εξουσία για τρίτη τετραετία. Γιατί δυστυχώς ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να καταλάβει ότι η Ελλάδα θέλει σοβαρό κυβερνήτη, σοβαρή κυβέρνηση και άτομα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Λοιπόν, αν θεωρεί ότι ο κορονοϊός είναι στο σύστημα υγείας, τότε τι να σας πω, από αυτό και μόνο που καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα του ανδρός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Εμείς θα κοιτάξουμε τα δικά μας, τα του οίκου μας και αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Τώρα δεν μου λέτε, τι προβλήματα έχετε εσωτερικά. Πριν από λίγο ανακοινώσαμε τον κύριο Χαράλαμπο Κόκκινο, ο οποίος φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και πάει με την κυρία Λατινοπούλου. Τι συμβαίνει τώρα στην πολυκατοικία της Νέας Δημοκρατίας?
0: Ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, ο οποίος είναι ένας ένικος της πολυκατοικίας. Και ήταν και στέλεχος, νομίζω, χρόνια απεσπασμένο στο κόμμα.
1: Βέβαια, ειδικές κομματικές οργανώσεις είχε με απόφαση του Πρωθυπουργού.
0: Πολλά χρόνια, νομίζω, πρέπει να ήταν πάνω από 20 χρόνια απεσπασμένο στο κόμμα. Τώρα δεν ξέρω, ίσως μάλλον επειδή η απόσπαση του κόπηκε, ίσως ο δυσαρέσκει σε αυτό και αυτό έγινε πολιτική αντιπαράθεση. Τέλος πάντων, ο κόσμος κρίνει.
1: Τι εννοείται, μισό λεπτό, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ήταν
0: αποσπασμένο. Ο κόσμος κρίνει. Τώρα ο κύριος Κόκκινος, δεν ξέρω αν είναι στην κυρία Λατινοπούλου, ξαφνικά τη σωτηρία τη πατρίδα, αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να κάποιοι άνθρωποι να σεβόμαστε την ιστορία μας, να σεβόμαστε τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας τόσα χρόνια και μας φροντίζαν και, και μας στηρίζαν.
1: Ναι, αλλά φύγανε και άλλοι, δεν έφυγε μόνο ο κύριος Κόκκινος.
0: Όχι, λέω ένα παράδειγμα που μου αναφέρατε. Όσοι φεύγουν, τι να πω τώρα, μην αναγκάσετε να μιλάω για άλλους. Να είναι καλά και που είναι, καλή πορεία να έχουν.
1: Έτσι, αγάπη να βγάζει.
0: Θα κρίνει. Και άλλους πολλούς που είπατε να πείτε και άλλους που κατεβαίνουν που ήταν μέχρι τώρα στο δημόσιο και μόλις συνταξιδοτηθήκαν ξανά για να είναι επαναστάτες. Δεν πειράζει. Ο κόσμος ακρίνει. Ξέρετε, ο Σταυρός δεν είναι εύκολο πράγμα. Ο Σταυρός είναι δύσκολο και κρίνεται, δεν κρίνεται τώρα που κατεβαίνεις, κρίνεται για όλη τη ζωή σου.
1: Ο κύριος Κόκκινος δεν θα κατέβει βέβαια σε αυτήν εδώ την περιοχή του Δωδεκάνησου. Στην Αθήνα θα κατέβει.
0: Δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Κόκκινο, μιλάω και για άλλους.
1: Α, για τον κύριο Καλαμάτα προφανώς θα λέτε.
0: Για την κυρία Λατινοπούλου. Ναι, μιλάω και για τον κύριο Καλαμάτα που τόσα χρόνια υπηρετούσε στην αστυνομία σε πολλές θέσεις.
1: Τώρα είναι ελεύθερος. Συνταξιδοτήθηκε και είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει.
0: Πολλά mail, πολλά μηνύματα, πολλά WhatsApp, πολλά όλα αυτά και το ξέρω ο κύριο. Ο κύριος Καλαμάτας είδε το φως του αληθινό. Δεν πειράζει. Καλή πορεία να έχει ο κύριος Καλαμάτας, αλλά η πορεία του, ο Σταυρός ξέρετε, είναι φορτίο βαρύ. Και το Σταυρό το κουβαλάμε όχι τώρα επειδή πολιτευόμαστε και δεν το μας το βάζει.
1: Σταυρός του μαρτυρίου, έλεγε ο Αριστοτέλης.
0: Από την πορεία μας, στην ζωή μας, στην διαδρομία μας, στην καθημερινότητά μας, στην επαφή μας με τον πολίτη, στην συμπεριφορά μας, όλα αυτά θα κρυθούν τη μέρα των εκλογών. Όλα αυτά θα κρυφθούν. Οπότε ο κόσμος θα κρίνει. Θα κρίνει και θα δείξει πραγματικά όταν δεν έχουμε τα αξιώματα τι έλεγε, τι έλεγε ένας σοφός όταν καβαλήσεις το άλογο χαιρέτα τον πολίτη.
1: Ναι. Το χαιρετάς όταν θα στα πάω γιατί όταν ξεκαβαλίζεις τότε
0: μπορεί να σου γίνει την πλάτη.
1: Α, μπράβο, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, πολύ σοφή ας πούμε αυτή η ρίση.
0: Είναι σκληρή, πονάει αλλά είναι πραγματικότητα. Εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας, συνεχίζουμε την πορεία μας κύριε Λοΐζο, συνεχίζουμε δίπλα στον πολίτη, δίπλα στους φίλους μας, δίπλα στους νησιώτες μας, δίπλα στις οικογένειές μας, γιατί είναι οικογένειές μας όλα τα νησιά. Γι' αυτά ζούμε, γι' αυτά αγωνιζόμαστε, γι' αυτά παλεύουμε.
1: Να είστε πάντα δυνατός. Να είστε πάντα δυνατός. Εγώ δηλαδή άκουσα το πρόγραμμα, Βασίλη. Άκουσα το πρόγραμμα τώρα του Γιάννη, του υπουργού μας. Και πραγματικά έπαθα αυτό. Λέω τώρα πότε θα προλάβει μέσα να τα πάρει βόλτα όλα τα νησιά. Ωραία, παιδί μου, χαρά στα κουράγια σου.
2: Θα τα καταφέρει.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, κύριε Παπά μου. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Την αγάπη μας.
0: Κάνατε μέσα από την εκπομπή σας να μιλήσουμε όλους τους ισιώτες μας. Καλό μήνα να έχουμε με αγάπη και αισιοδοξία και χαμόγελα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, και βλέπω ότι έχει καλυφθεί ο χρόνος, Βασίλη. Πάνω απ' όλα.
2: Πέρασε η ώρα. Πάνω απ' όλα παιδεία. Λάθη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας. Να είστε καλά.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη το θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους, ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειαρχής Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα θα προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας και των αρμοδιοτήτων των 10 επάρχων της περιφέρειας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της διοικητικής τους λειτουργίας στα νησιά. Ο κ. Χατζημάρκος άσκησε κριτική στιγμή πρόβλεψη μεταβατικής περίοδου έως το τέλος του 2028, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ηθικά και πολιτικά λανθασμένη. Όπως ανέφερε, η διατήρηση του θεσμού μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας αποτελούσε το ελάχιστο που θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αρμοδιότητες που ασκούσαν μέχρι σήμερα οι επαρχοί θα συνεχίσουν να υφίστανται μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Με αιχμές κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η τοξικότητα της αριστεράς μέσα στη Βουλή παγίδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ακολούθησε τα βήματά της, κάτι που αποτυπώνεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις. Ο κ. Παπάς εκτίμησε ότι το Πασόκ βρίσκεται σε πορεία κατάρρευσης ως αποτέλεσμα του λαϊκισμού, προσθέτοντας πως η εξέλιξη αυτή άνοιξε το χώρο της κεντροαριστεράς για να υποδεχθεί τον κύριο Τσίπρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κοινωνία έχει οδηγηθεί σε κατάσταση απογοήτευσης και τόνισε πως η πολιτική συζήτηση πρέπει να στραφεί στο μέλλον και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σκλήρη κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλα Ακάβειας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αναδεικνύει έναν ευρύτερο τρόπο διοίκησης όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε στο Κόσμος ότι ενώ η Δημοτική Αρχή διαβεβαίωνε πως οι εργασίες στη Βίλα Ακάβει πραγματοποιούνται νόμιμα, η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότερων μνημείων για διακοπή των εργασιών δημιούργησε νέα ερωτήματα. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε μιλώντας στον κόσμο ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Ο κ. Λουλουδάκης εκτίμησε ότι στη Νέα Δημοκρατία τους έχει πιάσει πανικός, υποστηρίζοντας πως οι κινήσεις που κατά τον ίδιο γίνονται για την επαναπροσέγγιση του Αντώνη Σαμαρά αποτελούν ένδειξη ανησυχίας στο κυβερνών κόμμα. Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ προχωράει η σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στη Δωδεκάνησο με έδρα τη Ρόδο. Στην εξέλιξη αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι η δημιουργία της νέας υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Τη θέση της Δημάρχου Λειψών αναλαμβάνει η Ευαγγελία Λαουντού, καθώς η εκλογή της κρίθηκε αναγκαία μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινους Δημάρχου Φώτη Μάγκου, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι αδήμαρχος που είναι μαθηματικός στο επάγγελμα και μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Δημοτικής Σύμβουλος. Καλείται να συνεχίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής με στόχο την πρόθεση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Όπως δήλωσε στο κόσμο, αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη εμπιστοσύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως προτεραιότητά της θα είναι η ενότητα, η συνεργασία και η συνέχιση των έργων. Στην Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφηκε η εθελόντρια για τα αδέσποτα ζώα Δέσποινα Χαλά, καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδίνιου. Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπάρχουν δεκάδες αστηρωτές γάτες οι οποίες γεννούν συνεχώς, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Ίδια περιέγραψε ένα μακρύ κύκλο παραπομπών από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να δοθεί ουσιαστική λύση. Μετά από εντολή της Εισαγγελίας Ρόδου, ζητήθηκε να εξεταστεί αν πρέπει να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, όπως ανέφερε. Σύμφωνα με την κυρία Χαλά, μετά την προσφυγή της, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος, υπενθυμίζοντας ότι έχουν διατεθεί χρηματοδοτήσεις προς όλους τους Δήμους της χώρας για την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου με στόχο την προσωρινή αναπλήρωση μόνιμων υπαλλήλων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου στο Δημαρχείο στη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
11: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
12: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
15: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
16: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5+1 δώρο, μόνο 3,82.
17: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
18: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
19: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
20: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
21: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
22: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
23: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
24: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ακού Κόσμος 938.
25: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
26: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
27: αλλά καλό στη δική τους.
28: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. θέλω όσο θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
0: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκου,
2: κάνε
1: παιδιά.
2: Αχ, παιδιά. Είναι κολλητές, η μία έφτυνε, η άλλη ρούφαγε.
1: Εννοώ, ρε, ναι, τώρα. Πάμε καλά.
2: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητές.
1: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολος. Τα τίρα, ναι, τι να πω.
2: Γιατί τώρα, δεν πήγε, λέει, η χειρή από... Να σου πω κάτι, προτιμώ, ναι, αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, ας πούμε, ότι μία πολυκατοικία στα Πεκάρωνα. Παιδιά, είναι δυνατόν.
1: Αν αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
2: Όχι, δεν είναι
1: αυτό. Προφανώς η διπλανή πολυκατοικία.
2: Αυτό έγινε. Προφανώς αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε.
1: Καταρχάς, όταν φτιάχνεις μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζεις προστατευτικό, παιδιά. Δεν πας άντε και σκάβεις και ό,τι να είναι.
2: Αυτοί σκαλίσανε, λέει. Κάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίσανε και πιάσανε και από δίπλα.
1: Α, ωραία.
2: Φαντάζεσαι τώρα να είναι αυτή να μένεις εκεί και να ξεσπιτωθείς έτσι τα καλά του καθημένου.
1: Καλέ, δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
2: Ναι.
1: Μιλάμε, δηλαδή φαντάσου αυτή που θα είναι. Καταρχάς, ευτυχώς που δεν θρυνούμε θύματα.
2: Υπήρχε τέτοια, λέει, μήνυμα για 4 εγκλωβισμένους. Δεν ξέρω, το ελπίζω να κάνω.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Όχι.
2: Όλη μια χαρά.
1: Αλλά φαντάσου τώρα ο άλλος που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι. Αυτό ήτανε.
2: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
1: Τι?
2: Θα πληρώνει όποιος είναι πολλά λεφτά.
1: Τι θα πληρώνει όποιος είναι?
2: Αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει? Δηλαδή, ξεσπιτωθήκαν 7 οικογένειες.
1: Δεν ξέρω.
2: Και 7 διαμερίσματα, λέει.
1: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, άπουστο.
2: Πες μου για την οικονομάκου που θέλω να πάω, τι συνέβη, γιατί, πως την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμονε.
1: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμονε?
2: Ήταν κολλητές.
1: Γιατί ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
2: Εγώ διάβαζα.
1: Ναι.
2: Καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές. Δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
1: Ναι, και.
2: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε ψυχραθεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόβους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και reel και μπριλ και όλα.
1: Όλα αυτά μαζί.
2: Όλα αυτά δεν ανέβαζαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν. Κάποιοι είπαν: έλα, μωρέ, τα κορίτσια είναι busy. Και τελικά, άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο τη κολλητή.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει η εξωτερική
2: τη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Λες,
2: βέβαια.
1: Κάτι σοβαρό.
2: Κάτι έχει συμβεί.
1: Παιδιά, πάρα πολλοί κολλητοί φίλοι έχουν βάλει.
2: Ναι,
1: μωρέ,
2: υπάρχει γενικά ζήτηση. Δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπω το τέτοιο.
1: Τι?
2: Καθαρίζει ο οργανισμό που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
1: Να.
2: Κι άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
1: Α, δεν μπορούν αυτά με τους κύκλους.
2: Α, γιατί?
1: Αυτά με τους κύκλους, τι είναι οι κύκλοι?
2: Οι κύκλοι είναι οι κύκλοι, είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
1: Ναι.
2: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
1: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
2: Δεν είναι κακές, μωρέ, επιλογές.
1: Δεν είναι.
2: Όταν τις κάναμε φαινόντουσαν καλές. Μετά αποδείχθηκαν κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό. Δεν μπορεί.
1: Τι μαθαίνεις?
2: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρει σφαλιάρα με τη μία. Να τον αγνωρίσαμε μακριά το ότι έρχεται το.
1: Το κακό.
2: Το κακό, καταλαβες.
1: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
2: Μπα.
1: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
2: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Ναι. Στα υπόλοιπα, καλά είσαι.
1: Λοιπόν, παιδιά,
2: τι έγινε?
1: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα? Τι ζέστα.
2: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά
1: τώρα
2: και πάλι,
1: είναι,
2: παιδιά.
1: 35 βαθμοί. 35.
2: Σε σχέση με το Παρίσι, αράχοβα είμαστε.
1: Τι είμαστε?
2: Αράχοβα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
2: Έχουμε δροσούλα, εμείς δροσούλα.
1: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου. Τι...
2: Μας είχαν 41. 41 είχαν, κατά 40.
1: Και να μην έχει air condition.
2: Και σαν τα κοτόπουλα.
1: Αλλά όσον φώντε λα πατρί, ντε λα...
2: Και εγώ με το κοντήσιο να κάνω. Και εγώ χθες air condition.
1: Ναι. Βέβαια, αρχίσαν... Και το βράδυ.
2: Εχθές άκου τι έκανα. Άναψε air condition, ένα air condition που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπέμπελη και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
1: Άνετα.
2: Ναι.
1: Άνετα.
2: Φτερνιζόμουν, να σου πω.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στους 15 βαθμούς Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα? Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εκεί μπορεί να πάθεις ψήξη στο κρανίο έτσι, και να βγάζεις παγάκι από τα αυτιά.
2: Βέβαια.
1: Να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος και αυτό είναι διαφήμιση όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες την online λύση προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business.
2: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτ Μακρόν σε κομψότητα.
1: Φασιωναϊκό, ναι.
2: Η Σουντίδα.
1: Σουντίδα.
2: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
1: γριέντζο κι αυτή.
2: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, εμένα μου αρέσει.
1: Ανωτάτη σχολή καλών τεχνών ή...
2: Όχι, ώρα είναι νέα, πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα του Ντίντα και η πριγκίπισσα Σίρι Βαρεβάρη. Σίρι Βαρεβάρη.
1: Τι είναι αυτή η Σίρι Βαρεβάρη, από πού είναι αυτή? Πόθεν κρατάει σκούπια
2: της. Σου είπα, είναι της Ταϊλάνδης αυτή η βασιλής. Επισκέφτηκαν το προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας. Α, χαλιά,
1: τώρα,
2: πράγματα.
1: Τώρα οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
2: Ναι, τι να κάνουμε.
1: Πάρ' τους κάτω.
2: Και η Σουντίτα με τη δική μας την ποιημή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε
1: για τη μαγειρική, αγγλικά,
2: για τη μαγειρική είναι αυτά, για τη μαγειρική και εσύ.
1: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και
2: ναι,
1: πώς...
2: Ναι, να σου πω, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιημή.
1: Και πώς θα κουλαντρίζεις τα τεκνά.
2: Για κρυμόνα θα είπανε για κάποιοι, θα μιλήσει. Αυτές συνήθως για να δείξουν ένα επίπεδο όλες, φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο το... Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα της οικοδέσποινας. Αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κυμολίες, έχει μείνει τίποτα?
1: Ωραία.
2: Και τα νομινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο. Τελευταία, αυτό που πήγανε, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου. Μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Να τη πει η άλλη ότι από την Ευηνόπαυση έχω στεγνώσει. Τι να πούνε.
1: Θα ίντιμα. Κυρά Μπίμπι μου, κυρά Μπίμπι μου, ο Μπίμπος σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
2: Λοιπόν, οι δύο...
1: Ο Μπίμπος φοράει τα κουνάκι λίγο, αν το παρατηρήσεις. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκι.
2: Και γυαλί λίου τύπου πάιλοτ.
1: Ναι, σιγά με μπλε, ναι, κοντορεβιθούλη.
2: Με μπλε τέτοιο.
1: Τρομάξαμε
2: πες
1: τώρα.
2: Το, με μπλε γυαλί, με μπλε τζαν. Ναι,
1: ναι. Ο κοντορεβιθούλης.
2: Εμένα μου τη βαράει αυτό
1: το κοντορεβιθούλης.
2: Ο κοντορεβιθούλης δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει, τον ευλέπω και μου τη δίνει.
1: Σαν τσόντα με νάνους είναι.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνος τώρα.
1: Βέβαια.
2: Είναι κοντούτσικο.
1: Λένε για τους νάνους, ξέρεις,
2: Δεν είναι νάνος, είναι κοντός.
1: Τα κόλπατα.
2: Εμένα μου αρέσει αυτός. Τώρα δεν πάρε τι μένα μου αρέσει. Το τι του δίνει, του και πέρα μου τη δίνει, μου αρέσει αυτός.
1: Ναι, τα έχεις δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνεις?
2: Ναι, μου αρέσουν.
1: Α, τα έχεις δει κοντινό.
2: Κοντινό, ναι, σε χειραψή, το έχω παρατηρήσει.
1: Κύρα Μπίμπι μου, για στείλε τα άκρα του.
2: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
1: Είναι μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
2: Λοιπόν, η Μπριτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση.
1: Ναι.
2: Και εγώ με στην ίδια απόχρωση. Ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
1: Ναι, να
2: και...
1: φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι μπουνέ, σαν μουμιά. Θα φαίνεται σαν πεθαμένη.
2: Έχει καταθάψει, γλυκούλα είναι.
1: Του τα χαμούνα.
2: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, βασίλισσα της Ταϊλάνδης.
1: Γεροταχαμούνα.
2: Κινήθηκε στα ίδια χρώματα με παραδοσιακό έρδημα της χώρας της.
1: Α, σαν γύφτησα από την Ταϊλάνδη.
2: Ωραία, όχι, ωραία ήταν.
1: Ναι.
2: Γλυκούλα, μωρέ. Γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπι κρατάει την άλλη. Δεν κρατάει άλλη την Μπίμπι, κρατάει η Μπίμπι την άλλη, ναι.
1: Τι παίρνει η Μπίμπι και δεν μας δίνει, παιδιά.
2: Παίρνει κατουραμπολίν. Λοιπόν...
1: Παίρνει βιταμίνες ψού.
2: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη.
1: Πώς τη λένε εσύ?
2: Σίρι Βαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο, λέει, φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες... Πολύ ωραίος είναι αυτός.
1: Ποιος τώρα?
2: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι, το μπλε, το...
1: Ο κοντορεβιθούλης.
2: Κοντορεβιθούλης.
1: Είναι παιδικά γυαλάκια, φοράει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικά και να μην φεύγουν από το κεφάλι.
2: Δεν φοράει παιδικά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε, καλά, έχω να σου πω πράγματα.
1: Πες μου τα πράγματα.
2: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη Βασίλισσα Σουτίδα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Πυρζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φορά ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και τι έγινε, γιατί όλα αυτά τα λέω. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
1: Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου?
2: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του ζεύγους.
1: Ωραία είναι η πριγκίπισσα.
2: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί? Γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούπι και δεν μου πω ότι αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τακούνι. Ένα κοιμήλικο είναι.
1: Δηλαδή...
2: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
1: Ναι, μωρέ,
2: με τον κότσο της, ωραία το.
1: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη,
2: ναι,
1: είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένας άντρας μικροκαμωμένος είναι. Του βάζεις και ένα κρίκο και το κάνεις πορκλέ.
2: Σιγά, ας τον είχα πάρει πορκλέ εγώ τον Μακρόν, γιατί με πείραζε.

0: Μάχα από την Τάλε βγήκε ο Κονδυλάτος, ο οποίος είναι έξελος με τον νηφικό που φόρεσε η Οικονομάκου για το γάμο της. Και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, μου ό,τι θέλει θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κονδυλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κονδυλάτος κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και τους κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια χαρά τον νηφικό εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Βέβαια το φόρεγα εγώ, αλλά είχε ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα της δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδους, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίες. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάσου η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σας είπαμε χθες ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Που τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε. Με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα, μου περνάνε όλες τις στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας, θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα, δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε, παιδιά, λέει ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει γεια σας, είμαι πετυχημένος, wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο της με τη δουλειά της κλπ. Και κάνει και πολύ ωραίες επενδύσεις, αλλά το να δει να το φωνάζει, δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν. Μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security που προστατεύει τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry, το λάπτο σου και με τον server, τον server σου. Ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr κάποιος business. Ή παίρνει από ένα κατάστημα τη Vodafone.
1: Μάλιστα.
0: Τι ωραίο κοριτσάκι είσαι σήμερα με τα κόκκινά σου, τα κυματιστά τύπου.
1: Θα αλλάξω σε λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ η βραδινή ζωή.
0: Ωραίο είναι και γιατί δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
1: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
0: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
1: Έλα τώρα, μασκέ.
0: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγαν όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
1: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν.
0: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό?
1: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά της ρούχα.
0: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
1: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο Φρέλο και η Κάθρι είναι αυτό. Τι είναι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα. Και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό, έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια, τα πολύ χρωματιστά, που νομίζω ότι είσαι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά. Δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην
0: Καμπουριά. Έχει βαρεθεί την πολυτέλεια. Επειδή και είπε θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά. Ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
1: Λες,
0: την είδα δηλαδή με ένα παρεό.
1: Σαν να τη
0: συνέχεια βαρέσει.
1: Συνέχεια
0: βαρέσει. Πόσο είναι το μεταξύ περίπου?
1: Γιατί?
0: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
1: Τη την έχει βαρέσει καταρχά γιατί ο άντρα δεν τη φέρθηκε καλά.
0: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τι ζωέ μα.
1: Δεν πάμε παρακάτω τι ζωέ μα γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
0: Ναι,
1: και
0: τον μαζί του, τρώει στη μάπα.
1: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισχρά.
0: Πολύ, πολύ. Δεν έχει βάλει δικηγόρου να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο, να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτό καρκίνο του. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίος άντρας αυτός. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
0: Τι στα δύσκολα εννοείς που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Ναι. Τα τσέπωσε, τι.
1: Τότε που έκανε την.
0: Την ψευτοφιλανθρωπία.
1: Τώρα και εσύ
0: αφού
1: ο αγόρας τώρα δικαιώνεται.
0: Δεν είπε ότι κάνει κάτι για φιλανθρωπικό και έγινε
1: λοιπόν,
0: χαμός και πολύ και τα τσέπωσε.
1: Έχουμε επικαιρότητα παιδιά που τρέχει έτσι. Ποιον έχουμε στην τέχνη?
0: Έχουμε τον Σπύρο Δαρσινό για να μας πει για το αυτό για που έγινε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση πολυκατοικίας.
1: Που είναι σοκχεδαίος. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά και να διατηρούμε το χιούμορ μας με όλα αυτά που γίνονται.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευτυχώς θα το διατηρήσουμε, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε το χιούμορ μας γιατί μέχρι στιγμής τα δεδομένα υποδεικνύουν πως δεν έχουμε να κάνουμε με εγκλωβισμένους κάτω από τα χαλάσματα
0: ευτυχώς.
2: Της μιας πολυκατοικίας και της μιας και τη ζημιά ακόμα οικοδομής, η οποία ήταν υπό ανέγερση. Λοιπόν,
1: πάντως είναι σοκ και δέος, γιατί κάτι τέτοιο, κάτι, δεν υπάρχει αντίστοιχο περιστατικό στην Ελλάδα. Δηλαδή μας θυμίζει λίγο στην Τουρκία που τα κτίρια που έλεγε ο άλλος ότι στηρίζεται στο διπλανό κτίριο.
2: Αν με ρωτάτε, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί, τουλάχιστον έτσι όπως το περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες και οι άνθρωποι εδώ πέρα της κάτοικης περιοχής. Αυτό το πανηγύριο που χτίζουμε με το που βρούμε μια μονοκατοικία ή διπλοκατοικία, την κρεμίζουμε και τα καπάκια στον ίδιο χώρο πάμε να χτίσουμε ένα πενταόροφο και κολλητά στις γειτονικές πολυκατοικίες, κάποια στιγμή θα γίνει και το λάθος. Δηλαδή κάπου θα φύγει ένας εξκαφέας και θα τρυπήσει λάθος θεμέλι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Άρα αυτό έγινε, δεν είχε πρόβλημα η πολυκατοικία ή η ήδη υπάρχουσα, έγινε λάθος χειρισμοί.
2: Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ με σιγουριά.
0: Okay.
2: Αν είναι με μια παρεμβολή ενός εξκαφέ, ας πούμε, να γκρεμίζει το ολόκληρο το κτίριο.
1: Κάτι φταίει και στην ίδια την πολυκατοικία.
2: Με συγχωρείτε κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το περιστατικό ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία γύρω στη 1:30. Υπήρχαν αναφορές ότι υπάρχει ένα συνεργείο οικοδομής, ανέργειας οικοδομής, το οποίο είχε προχωρήσει στην ουσία στο γκρέμισμα μιας παλιά της διπλοκατοικίας. Στην ουσία ξύλωνε τους τοίχους και κρατούσε τα θεμέλια και και τα δοκάρια τα λεγόμενα. Mm-hmm. Και προχωρούσαν εργασίες για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας. Σημειώνεται ότι στο σημείο αυτό υπήρχε μια παλιά διπλοκατοικία, έτσι.
0: Ναι.
2: Και η οποία ακουμπούσε σε μια τετραόροφη πολυκατοικία και σε ένα διόροφο νεοκλασικό. Εκεί λοιπόν, ενδεχομένως κάποιο λάθος από εξκαφέα, από χειρισμό του χειριστή εξκαφέα, κάποιος πρέπει να έγινε ζημιά στα θεμέλια της πολυκατοικίας. Σε πρώτη φάση κατέρευσε η διόρυφη υποανέγερση η κατοικία. Και μερικά λεπτά αργότερα κατέρευσε και το τετραόροφο κτίριο. Το τετραόροφο που ήταν κατοικήσιμο.
0: Βέβαια, 7 διαμερίσματα διαβάσαμε. Ότι 7 διαμερίσματα, σωστά.
2: 7 διαμερίσματα ακριβώς. Ακριβώς 7 διαμερίσματα. Από εκείνη την ώρα ξεκίνησε ένας μαραθώνιος τόσο από την περιοριστική όσο από την αστυνομία, όσο και από το ΕΚΑΒ, προκειμένου να είναι όλοι σε ετοιμότητα να δουν τι τους μέλει. Έτσι, να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται ενδεχομένως άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Η πρώτη πράξη τουλάχιστον ανθρώπων κλιμακίου της περιοριστικής και της αστυνομίας είναι να εντοπίσουν όλο το δυνατόν όσο να τον περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι θα πιστοποιήσουν την λίστα των καταγεγραμμένων ενίκων της πολυκατοικίας η οποία ήταν υπό ανέγερση. Ταυτόχρονα οι αστυνομικοί είχαν προχωρήσει την προσαγωγή των 5 ατόμων που θεωρητικά είναι αυτοί και μόνο οι οποίοι εργάζονταν στην οικοδομή.
0: Ναι.
2: Και το λέω θεωρητικά και μόνο γιατί όλοι ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί σε μια οικοδομή, να έχουμε δηλώσει περιπίν 5 εργάτες, 6 εργάτες.
0: Βέβαια.
2: Και να δουλεύουν άλλοι 10, οι οποίοι δεν τους ξέρει ούτε μάνα τους. Συγγνώμη κιόλας για την
0: έκθεση. Έτσι. Και να ελέγξουν και τις άδειες και όλα, έτσι.
2: Βεβαίως. Έχουμε μιλήσει βέβαια και με το Δήμο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια παρατυπία όσον αφορά πολεοδομική παρατυπία. Mm-hmm. Θα δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο είδους παρατυπία. Αλλά αυτό θα είναι το τελευταίο. Αυτό που προέχει είναι να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει επιβεβαιωμένα κανένας άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Αφού λοιπόν αστυνομικοί και πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός ενίκων, καταγεγραμμένων ενίκων σε αυτή την πολυκατοικία και στην τετραόροφη, άρχισαν να τους αναζητούν έναν προς έναν. Και κατέφτασαν σε κάποια στιγμή στο σημείο να τους λείπουν 4, 3 άντρες και μία γυναίκα. Εκεί διαπιστώθηκε λοιπόν με τα πολλά και με αρκετή καθυστέρηση ότι 3 άντρες βρίσκονταν απουσίαζαν από την περιοχή. Από το σπίτι τους. Και όλο το βάρος των πυροσβεστών έπεσε πλέον στον εντοπισμό μιας γυναίκας. Εν τέλει η γυναίκα και αυτή εντοπίστηκε στον άφλιο. Είχε φύγει από το σπίτι της, είχε πάει για κάποιες δουλειές της, για προσωπικές υποθέσεις στην πόλη της Πελοποννήσου και ως εκ τούτου όσον αφορά τη λίστα καταγεγραμμένων ενίκων της πολυκατοικίας δεν υπάρχει κανένας ο οποίος βρίσκεται κάτω από τα χαλάσματα.
0: Καλά, μεγάλη τύχη. Δηλαδή έλειπαν όλοι από την πολυκατοικία, αυτό καταλαβαίνουμε. Ή κάποιοι πρόλαβαν και βγήκαν.
2: Ενδεχομένως κάποιοι πρόλαβαν να βγήκαν, γιατί ήρθαμε σε επικοινωνία πριν από λίγο με δύο γυναίκες, δύο ηλικιωμένες, οι οποίες είναι περίληπτες, γιατί λένε ότι είναι το σπίτι τους. Ωστόσο είναι σε μια κατάσταση σοκ, όπου δεν μπορούν να μας περιγράψουν αν όντως βρίσκονταν μέσα ή ήταν σε μια σχετική απόσταση με κάποιες φίλες τους εδώ από τη γειτονιά και συζητούσαν για άλλα θέματα. Αυτό που προκύπτει πάντως μέχρι στιγμής είναι ότι δεν υπήρξε διαδικασία εκένωσης τουλάχιστον από την πολυκατοικία την τετραόροφη.
1: Τώρα, να σε ρωτήσουμε κάτι. Συζητήσατε με κανέναν. Καταρχάς φανταζόμαστε ότι είναι όλη υποκατάσταση σοκ. Αυτό δηλαδή έμειναν χωρίς σπίτι. Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι με όλους τους ανθρώπους που ξέρουμε ότι έμεναν εκεί είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι σε κατάσταση αμόκ. Έχουμε δει έναν άντρα και μια γυναίκα οι οποίοι είναι μονίμως κλαμμένοι και δεν μπορεί να τους πλησιάσει κανένας πέραν από τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ που καιροφυλακτούν μη τυχόν και υποστούν κάποιο επεισόδιο, γιατί αλλάζουν 10 χρώματα οι άνθρωποι, κοκκινίζουν. Είναι και απίστευτη η ζέστη εδώ που επικρατεί. Μιλάμε σχεδόν να αγγίζει τους 40 βαθμούς. Είμαστε και τόση ώρα κάτω από τον ήλιο. Καταλαβαίνει κανείς ότι ενδεχομένως να είναι και επίφοβη για κάποιο άλλο είδους, μια άλλη είδους κατάσταση. Οι δύο γυναίκες που σας ανέφερα προηγουμένως και αυτές είναι σε μια παραλυρηματική κατάσταση. Δεν μας έχουν εξηγήσει αν όντως ήταν μέσα ή βρίσκονταν έξω, αλλά σίγουρα είναι δεδομένο ότι έμεναν και αυτές μέσα σε κάποια από αυτά τα διαμερίσματα. Άλλους ενίκους μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει εδώ.
1: Έχουμε ενδείξεις τι γινόταν τόσες μέρες που γκρεμίζει.

0: κιόλας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ και νομίζω ότι το αναλύσαμε και αρκετά κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου με την Έρη την Πανάγου, αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους της, που είναι και ειδικοί εξ αυτών, πολύ εξ αυτών, πέραν από τους, δηλαδή από τις δημοτικές αρχές, είναι το γεγονός ότι το κτίριο κατέρευσαν κάθετα, δηλαδή δεν έπεσαν προς μια κατεύθυνση. Δηλαδή στην ουσία έκατσαν τα κτίρια, αν θέλετε να, για να σας περιγράψω πώς ακριβώς έχουν...
1: Αυτό σε ποιες περιπτώσεις συμβαίνει άραγε, όταν πειράζονται τα θεμέλια?
0: Εκτιμώ πως έχει να κάνει με αυτό, χωρίς όμως να είμαι ειδικός, έτσι. Είναι το οποίο δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου ως άποψη. Αυτό που ξέρω εγώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι ότι όντως αυτές οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι κάποιος έκανε λάθος χειρισμό με τη χρήση ενός εξκαφέα, ενός ειδικού μηχανήματος, πειράζοντας τα θεμέλια. Γιατί όπως σας είπα πριν και σας περιέγραψα αναλυτικά, και ίσως και γίνομαι και φορτικός με αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολλές φορές και σε πολλά σημεία της Αττικής, όπου παλιές μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, γκρεμίζονται για να μπουν στη θέση του στηρία.
2: Μα ναι, έχετε δίκιο.
0: Δεν το λέω με οικολογική διάθεση. Το λέω ότι και πρακτικά δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Εκεί που έχεις ένα σπίτι 70 τετραγωνικών όλο και όλο μαζί με το οικόπεδο, ξαφνικά να χτίζεις ένα εξαόροφο.
1: Λοιπόν, και τίθεται και ένα άλλο θέμα. Τι προστασία έχουν τα διπλανά κτίρια? Γιατί κανονικά γίνεται και ένα τείχος προστασίας στα διπλανά κτίρια. Δεν μπορείς να πηγαίνεις ενοχλείς τα θεμέλια του διπλανού. Όταν λοιπόν κάνουν μεγάλες πολυκατοικίες σε μικρούς χώρους, συμβαίνει αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται. Είναι ένα αντικείμενο που είναι άξιο μελέτης και έρευνας. Ωστόσο, από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κανείς ότι... Συγγνώμη κιόλας, δεν θέλω να πω κάτι για τον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας μας, αλλά όσον αφορά την ανέγκριση των οικοδομών, των σπιτιών δηλαδή, γίνονται όλα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, ειδικότερα όταν υπάρχουν τα χρήματα και τρέχει. Δεν νομίζω ότι γίνεται και κάποια συγκλονιστική μελέτη. Γίνονται όλα φασόν.
2: Το θέμα είναι τώρα ότι βρέθηκαν αυτές οι οικογένειες χωρίς σπίτι.
1: Και τι θα γίνει?
2: Τι θα γίνει, θα αποζημιώσει? Πώς θα βρουν το δίκαιο τους οι άνθρωποι αυτοί?
0: Αυτό είναι κάτι για το οποίο πραγματικά δεν έχω την παραμικρή, παραμικρή όμως εικόνα για το τι μπορεί να συμβεί. Έχουμε κάποια άλλα παραδείγματα, όπως συνανθρώπων μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημίες από σεισμούς, και έχουμε δει ότι 2, 3, 4, 5 χρόνια για να αποζημιωθούν, να πάρουν κάτι σοβαρό, έτσι, δεν μιλάω για...
2: Και εκεί είναι και φυσικό φαινόμενο, είναι άλλη κατάσταση κιόλας.
0: Ναι, είναι άλλη κατάσταση. Εδώ όμως λοιπόν ενδεχομένως μιλάμε για μια αστική υπόθεση, και αυτό εμπίπτει σε ένα άλλο φαινόμενο.
2: Ακριβώς.
0: Που έχει να κάνει με τις δικαστικές διαμάχες και το τι θα πει ο ένας δικηγόρος, τι θα πει ο άλλος δικηγόρος και πόσες αναβολές θα πάρθουν.
2: Και θέλει και χρήματα αυτό για να τα κυνηγήσει αυτά. Θέλει και χρήματα να μπει σε τέτοιες διαδικασίες, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Απαραίτητο το έχουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως. Και εκεί που δεν είχαν να μείνουν, ξαφνικά δεν έχουν και θα πρέπει να πληρώσουν κιόλας για να πληρώσουν δικηγόρους, έτσι.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, τι να πούμε, κουράγιο στους ανθρώπους αυτούς που είχαν μέσα στο καλοκαίρι τέτοιο πράγμα αντιμετώπισαν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Λάκια.

0: Κόσμος 938.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
4: Λοιπόν, μαγιουδάκια, μπαγιουδάκια, καπελάκια, καπελάκια. Όλοι βλέπω εδώ πέρα στα Instagram αυτά, όλοι στις θάλασσες και στις παραλίες.
5: Τι να κάνουν ρε παιδί μου, δουλειά δεν έχουν όλοι αυτοί.
4: Έλα τι.
5: Είναι όλη μέρα στις θάλασσες και στις παραλίες.
4: Όχι, δεν έχουν. Δεν έχουν δουλειά, αυτά είναι μοντέλα παντρεμένα με... ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες και λοιπά. Η καλύτερη επένδυση ever.
5: Λοιπόν, η Εύη λέει και ο Λιάγκας κάθε μέρα λέει πόσο πετυχημένος είναι και πόσα χρόνια δημοσιογράφος. Τα ίδια είναι όλοι.
4: Μάλιστα.
5: Δίκιο έξι, Εύη μου. Βγήκε η Αντζελίνα Τζολί και μίλησε για τη σεξουαλική της ζωή μετά το χωρισμό από τον Μπραντ Πιτ και είπε: έχω 10 χρόνια να πάω ραντεβού, έχω 10 χρόνια να βγω με έναν. Άνδρα, έχω 10 χρόνια. Φανταζόμαστε εμείς
4: και τα λέει
5: αυτά.
4: Αυτή είναι, να σου πω, είναι λίγο καμένη.
5: Δεν ξέρω.
4: Είναι λίγο. Πες μου τώρα, ποιος θα πάει με την Τζολί με αυτά που έχει κάνει στο beat. Ποιος δεν δε φοβούνται οι άντρες. Αυτή είναι καμένο σε εγκέφαλο.
5: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάποιος θα πήγαινε πάντως γιατί μπορεί να γινόταν μια σχέση και να μην τράβαγε. Αλλά έχει βάλει λέει χ. Αυτή είχε βάλει χ για 10 χρόνια, ήθελε να αφοσιωθεί από ό,τι λέει. Στην οικογένειά της τα παιδιά της και νομίζω ότι τώρα πια ήρθε η ώρα να ζήσει και ότι και τα παιδιά της την προτρέπουν στο να βρει κάποιον να
4: την ξεφορτωθούν.
5: Έχει μια παρέα να την ξεφορτωθούν, να μην τις πρίζουν τα τέτοια, φαντάζομαι κι εγώ.
4: Θα είναι λίγο. Τα παιδιά της δεν ήτανε. Δεν μα έλεγε μία εκεί πέρα ένα δουλικό που είχε ότι δεν ασχολείται καθόλου με τα παιδιά, ότι τα είχε μόνο για φωτογραφίσεις, ότι τα παιδιά κάνανε ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, ότι τα δωμάτια τους ήταν βρώμικα και απλά αυτή έκλεινε την πόρτα για να μην τα βλέπει.
5: Έλα μωρέ, παλιά έγιναν αυτά, μετά έκανε θεραπεία, ψυχοθεραπεία, έβαλε μυαλό και όλα καλά. Έβαλε μυαλό, έβαλε και λίγα λόγια στα παιδιά από ό,τι έχω καταλάβει εγώ.
4: Για τον πατέρα.
5: Τους αν είναι τόσο άφλιος πατέρας, γιατί δεν μπορεί να μην του μιλάει ούτε ένα.
4: Μα ούτε ένα. Πω πω, παιδιά, αυτό δεν.
5: Μπορεί μόνο ένα και δεν είμαι και σίγουρη. Όλοι έχουν αλλάξει το επίφετό του, μόνο ένα βετό έχει αλλάξει.
4: Μα. Μπορεί να τα επηρεάζει αυτή.
5: Δεν ξέρω.
4: Να τα φαρμακώνει.
5: Δεν ξέρω. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πια και σε μια ηλικία που και αυτά μπορούν να κρίνουν και μόνα του μερικά πράγματα. Γιατί το επίφετο το άλλαξαν σε μεγάλη ηλικία. Δεν μπορούσαν και πριν.
4: Όλα αυτά ήταν επειδή τα μάλωνε. Μέσα στο αεροπλάνο. Όλα ξεκίνησαν έτσι, παιδιά.
5: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ το λυπάμαι τον Μπραντ Πιτ. Αλλά μπορεί να κάνουμε και λάθος και να έχει αυτή όλα τα δίκαια με το μέρος. Επειδή μας φαίνεται μουρλή, σε αυτό να έχει δίκιο.
4: Ναι.
5: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε κιόλας.
4: Πάντως, παλιές σύντροφοι έχουν πει τα καλύτερα γι' αυτόν. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, η Τζένιφερ Άνιστον.
5: Τι
4: να πει, η
5: Τζένιφερ Άνιστον είπε. Ναι, αλλά έφαγε μια κερατούκλα από εδώ μέχρι απέναντι, η Τζένιφερ.
4: Ναι, αλλά το ήθελε.
5: Τον έστειλε να πάει δουλειά και τη γύρισε διπλός.
4: Έπεσε στο διάβολο δίπλα. Αυτό είναι ο διάβολο.
5: Δεν φταίνε οι γυναίκες άμα ο άλλος κερατώνει. Φταίει ο άλλος που δεν ξέρει το πιπίον του να το βάλει στο θικάρι.
4: Πού να το βάλει?
5: Να το δέσει κόμπο, ξέρω εγώ. Που πηγαίνουν και ξεμαλιάζουν. Γιατί ξεμαλιάζει την άλλη, ναι. Αυτό τον άντρα σου πρέπει να ξεμαλιάσει.
4: Όλοι για ξεμάλιασμα.
5: Ούτε ξεμάλιασμα, παιδιά. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι και πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
4: Πω.
5: Δεν μπορώ. Τώρα
4: καλά
5: τα να πάω να την ξεμαλιάσω και να ξεμαλιάσω και να τσακωθώ και να πω αυτό. Και να πει αυτά, δεν σου. Και να του μεταξύ αρχίζουν μετά. Άμα δηλαδή είχατε και μια καλή σχέση έτσι, και δεν μπορεί να σου προσάψει κάτι μετά, αρχίζει αυτό το τετρολογίδρο της αυτολύπησης. Και είμαι με αυτό μανάκα και δεν σου αξίζει αυτό. Και αυτό όλο βέβαια είναι για να τον αφήσει ήσυχο στο τέλος. Και δεν έχεις δίκιο και δεν σου άξιζε και έχεις φερθεί τέλεια. Και είναι μια αδυναμία. Και θα πάω μωρό μου σε ένα ψυχολόγο και αυτά και στο υπόσχομαι και κάνει και δεν
4: αξίζει. Σεξολόγο να πας, όχι ψυχολόγο.
5: Και πάει άλλη και μαλακώνει και λέει: εντάξει, δεν το έχω ξανακάνει και είναι η πρώτη φορά που το κάνω αυτό. Και τέτοια πράγματα, και εσύ είσαι η αγάπη μου, το μωρό μου. Ή άλλη μαλακώνει, ή λέει την μπουρδε μα, λέει αυτό, αντί για κοιμιά στο σπίτι.
4: Ναι. Λοιπόν, οι μπαρικάντα έρχονται σήμερα κάτω από την Ακρόπολη.
5: Οι
4: μπαρικάντα έρχονται σήμερα κάτω από την Ακρόπολη στο πλαίσιο του Attica Roots Festival. Το μουσικό project που παντρεύει την παράδοση με τους σύγχρονους ήχους και μετατρέπει τον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου δίπλα στο σταθμό του Θησίου σε ένα υπαίθριο dance floor. Σήμερα Τρίτη, 8:30 είσοδος ελεύθερη, παιδιά. Ωραία, ζέστη. Θα κάνετε τη βολτίτσα σας, θα περάσετε όμορφα, θα ακούσετε ωραία μουσικούλα. Αξίζει πραγματικά να πάτε. Ο Γλυκούλης ο Τάσος Αρνιακός παίρνει σύνταξη και φεύγει από τον Αντένα έπειτα από 19 ολόκληρα χρόνια.
5: Α, να είναι καλά μωρό Γλυκούλης.
4: Έκανε τσοχπινιές. Θυμάσαι τότε που είχε βγει, πώς τη λέγανε, μια σεξουαλίζουσα στο Σταρ και έκανε τα αυτά και έδειχνε αυτό με τα βρακάκια.
5: Πώς τη λέγανε,
4: Ορθούλα.
5: Ορθούλα, όχι Ορθούλα.
4: Ματούλα. Μου λέει από
5: Πετρούλα.
4: Μέσα. Η Πετρούλα.
5: Θυμήθηκα, Πετρούλα.
4: Πετρούλα τώρα.
5: Και μετά άρχισε να κάνει νάζια ο Χαρνιά. Δηλαδή να είναι πιο λίγο νάζια. Να είναι λίγο πιο. Γεια σας, καλησπέρα σας και τέτοια.
4: Μόνο που δεν έλεγε την γραβάτα να κάνει.
5: Εντάξει, να με περάσει με την Πετρούλα, τι ήταν και αυτό το πράγμα. Αχ, σε βρέξει δυτικά και δεν χιλιοφάνη. Δηλαδή
4: ήταν. Και πιάνε του γλουτιαίου.
5: Και κούναγε τον ποπό τη μία από εδώ, μία από εκεί. Το θυμάστε, όλο του το κορμί. Τι είχαμε ζήσει.
4: Τι εποχή ήταν αυτή, ναι, σε τι κόσμο μαμά με έχεις φέρνει να ζήσω.
5: Αλλά ήταν ανέμελη εποχή, αλήθεια είναι αυτή.
4: Τι ανέμελη.
5: Δεν ξέραμε τι μας τι έρχεται.
4: Πολύ κουτσομπολίτη.
5: Ήμασταν με τα διακομοδάνειά μας τότε, θεούλιδες ήμασταν. Μας στέλνανε τις κάρτες, λες και ήταν έτσι καρτολίνες. Οι τράπεζες πάρτε με αυτά προεγγεκριμένες. Γινόταν χαμός, περνάγαμε τέλεια. Και τώρα, κάτσε τον άξονα. Τώρα, χρόνια τώρα, κάτσε τον άξονα. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, για την Αντζελίνα αν έρθει, εγώ λέει προσφέρομαι.
4: Τι προσφέρεται να κάνει ακριβώς.
5: Να την δροσίσει. Να έρθει να με βρει, λέει, στην πλατιά μου. Είναι εκεί θύρα ο Νίκος.
4: Α, ωραία.
5: Πες μας, Νίκο, πώς περνάς, τι λέμε, τίποτα, τι γίνεται, τι έχεις δει, τι άρεσε, τι έφαγες, αν έχει κόσμο.
4: Τα νησιά δεν είναι γεμάτα, έτσι.
5: Εντάξει, παιδιά.
4: Είναι λίγο μια κονστουπαστιόν. Βέβαια, η Ελλάδα είναι ακριβή χώρα.
5: Σιγά μου
4: είναι τα πάντα ακριβά πια.
5: Αν για τους πλούσιους ξένους, όχι. Αν γενικά, είναι καλύτερα να πας στο εξωτερικό. Σαν είσαι Έλληνας.
4: Όχι, ρε παιδί μου, και ξένος να είσαι, είναι πολύ ακριβά όλα.
5: Πάντως, αν είσαι Έλληνας, καλύτερα να πας για κόμμα στο εξωτερικό. Ποιος την αγαστούρθη, και θα μπει σε κάτι καινούριο.
4: Λοιπόν, ο Κάνι West ως βασιλιάς, λέει, ήλιος ήταν στα ανάκτορα του Βερσαλίου.
5: Καλά, αυτός ήταν, τέλος πάντων, τα χάλια του.
4: Και είσαι σενσόρι με τον μπούστο τη και κορμάκι κλπ. Και... παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή, έχουμε ξεφτυλίσει τα πάντα, έτσι. Με κρέμ κορσέ, ωραίο σώμα αυτή, δεν λέω. Αλλά τώρα στις Βερσαλίες η μη γυμνή.
5: Το θέμα δεν φταίει αυτή. Φταίει αυτή που του έδωσαν τις Βερσαλίες για να κάνει τα πάρτι του.
4: Και βγήκαν οι Γάλλοι και είναι έξαλλοι και λένε και έφαγαν κράξιμο. Λέει τι πράγματα είναι αυτά, ντροπή και έσκο.
5: Δεν έτσι είναι, ρε παιδί μου τώρα.
4: Απ' την άλλη, η Τζάνετ Τζάκσον ντύθηκε Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή. Τι να πω. Και για
5: η οποία Τζάνετ Τζάκσον δεν αναφέρθηκε στην ταινία, λες και δεν υπάρχει.
4: Συγγνώμη, είχε καλή σχέση με τον αδερφό
5: του. Δεν ξέρω αν είχε, αλλά γενικά υπήρξε στη ζωή του. Είχαν τραγουδήσει νομίζω και μαζί. Δηλαδή δεν υπήρξε.
4: Ήταν η αγαπημένη του αδερφή.
5: Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι τίποτα. Δεν αναφέρθηκε το όνομα Τζάνετ, νομίζω. Δεν θυμάται τι
4: τίποτα. Και αυτή η Τζάξον. Τι θάψανε. Αυτή η Τζάξον, τι θέματα είχαν μαζί μεταξύ του. Είχαν λίγο αυτά τα
5: εντύπωση. Ο πατέρας είχε θέματα πολλά γενικά.
4: Ναι, αλλά και τα αδέρφια φαίνεται ότι κάτι τρέχει με του.
5: Δεν το δείξαν. Το δείξανε ότι ο πατέρας φεύγει για όλα. Εντάξει, τώρα δείξανε μια γεωγραφία.
4: Πέθανε ο πατέρας, δεν πέθανε.
5: Νομίζω ναι.
4: Και
5: μια γεωγραφία δείξαν τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, κάτι σου μεταφράγουν. Δεν δείξανε ούτε τα. Πώ το λένε. Αυτό τη βίλα με τα παιδάκια. Μας έδειξαν διάφορες αχλαμαρίδες πώς έκανε τη μύτη του. Αν ήταν λευκό, ότι είχε λεύκη και γι' αυτό ήθελε να γίνει.
4: Καλά, είχε λεύκη και γι' αυτό ήθελε να γίνει λευκός.
5: Κρατάμε ότι είχε πολύ ωραία μουσική και ήθελε να χορέψει. Τον βλέπεις και προχωράμε παρακάτω. Δεν είναι. Δεν ήταν η βιογραφία αυτή. Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε από την Καραντελεβίν. Ναι. Τη φοβερό μοντέλο. Η Καραντελε που σου είπα ότι αγαπάει κορίτσια κυρίως.
4: Ναι. Τι παντρεύεται.
5: Επιβεβαιώνει πρώτη φορά ότι τη σχέση με την Άμπερ Χέρντ. Ότι υπήρξε αγαπημένη με την ερωμένη με την Άμπερ Χέρντ. Ερωμένη της Άμπερ Χέρντ. Και είπε ο Τζόνι Ντεπ είχε σκάσει από τη ζήλια του.
4: Αχα, βγήκε η ίδια και το δήλωσε.
5: Βεβαίως.
4: Αυτή είναι λίγο.
5: Όταν εκείνη έπαιρνε διαζύγια από τον Τζόνι Ντεπ η Άμπερ Χέρντ, εκεί στα χωρίσματα δηλαδή, είχε εμφανιστεί η Κάρα Ντελεβίν και είχε συνάψει σχέση με την Άμπερ Χέρντ.
4: Και το δηλώνει
5: και η Κάρα Ντελεβίν. Και αποκάλυψε, λέει η ίδια, ότι είχαν ερωτική σχέση κατά τη διάρκεια του πολέμου του διαζυγίου και από τον Τζόνι Ντεπ, τονίζοντας μάλιστα ότι ο στάρ των Πειρατών της Καραϊβικής είχε τρελαθεί από τη ζήλια του.
4: Τώρα, εσύ το πιστεύεις ότι είχε τρελαθεί από τη ζήλια του? Παιδιά, μην τρελαθούμε, αφού ήταν στο διαζύγιο, λέει.
5: Τι να πω κι εγώ, εντάξει, και πάλι και να χωρίζει, ρε παιδί μου, θες ο άλλος να κλαίει.
4: Να.
5: Δηλαδή, παίρνει διαζύγιο και θέλει ο άλλος να κλαίει.
4: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα καλά κορίτσια. Ακολουθεί διαφήμιση. Αν έχει επιχείρηση, ξέρει ότι πρέπει να την κρατά ασφαλή απέναντι στι ψηφιακέ απειλέ που κυκλοφορούν. Ξέρει όμω πώ. Δεν χρειάζεται να ξέρει εσύ. Ξέρει το Vodafone Business. Υπάρχει το Cyber Security για συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με τα Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση της online προστασίας που είναι, παιδιά, πάρα πολύ σημαντική, που χρειάζεται η επιχείρησή σου, στο vodafone.gr / business.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη το θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους, ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα θα προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας και των αρμοδιοτήτων των 10 επάρχων της περιφέρειας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της διοικητικής τους λειτουργίας στα νησιά. Ο κ. Χατζημάρκος άσκησε κριτική στιγμή πρόβλεψη μεταβατικής περίοδου έως το τέλος του 2028, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ηθικά και πολιτικά λανθασμένη. Όπως ανέφερε, η διατήρηση του θεσμού μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας αποτελούσε το ελάχιστο που θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αρμοδιότητες που ασκούσαν μέχρι σήμερα οι επαρχοί θα συνεχίσουν να υφίστανται μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Μέχμες κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η τοξικότητα της αριστεράς μέσα στη Βουλή παγίδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ακολούθησε τα βήματά της, κάτι που αποτυπώνεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Παπάς εκτίμησε ότι το Πασόκ βρίσκεται σε πορεία κατάρρευσης ως αποτέλεσμα του λαϊκισμού, προσθέτοντας πως η εξέλιξη αυτή άνοιξε το χώρο της κεντροαριστεράς για να υποδεχθεί τον κύριο Τσίπρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κοινωνία έχει οδηγηθεί σε κατάσταση απογοήτευσης και τόνισε πως η πολιτική συζήτηση πρέπει να στραφεί στο μέλλον και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σκλήρη κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβη ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αναδεικνύει έναν ευρύτερο τρόπο διοίκησης όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε στο Κόσμος ότι ενώ η Δημοτική Αρχή διαβεβαίωνε πως οι εργασίες στη Βίλα Ακάβη πραγματοποιούνται νόμιμα, η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότερων μνημείων για διακοπή των εργασιών δημιούργησε νέα ερωτήματα. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε μιλώντας στο Κόσμος ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Ο κ. Λουλουδάκης εκτίμησε ότι στη Νέα Δημοκρατία τους έχει πιάσει πανικός, υποστηρίζοντας πως οι κινήσεις που κατά τον ίδιο γίνονται για την επαναπροσέγγιση του Αντώνη Σαμαρά αποτελούν ένδειξη ανησυχίας στο κυβερνών κόμμα. Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ προχωράει η σύσταση Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στη Δωδεκάνησο με έδρα τη Ρόδο. Στην εξέλιξη αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι η δημιουργία της νέας υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Τη θέση της Δημάρχου Λειψών αναλαμβάνει η Ευαγγελία Λαουντού, καθώς η εκλογή της κρίθηκε αναγκαία μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινους Δημάρχου Φώτη Μάγκου, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι νέα δήμαρχος που είναι μαθηματικός στο επάγγελμα και μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Δημοτικής Σύμβουλος, καλείται να συνεχίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής με στόχο την πρόθεση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη εμπιστοσύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως προτεραιότητά της θα είναι η ενότητα, η συνεργασία και η συνέχιση των έργων. Στην Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφυγε εθελόντρια για τα αδέσποτα ζώα Δέσποινα Χαλά, καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδίνιου. Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπάρχουν δεκάδες αστήρωτες γάτες οι οποίες γεννούν συνεχώς, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Η ίδια περιέγραψε ένα μακρύ κύκλο παραπομπών από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να δοθεί ουσιαστική λύση. Μετά από εντολή της Εισαγγελίας Ρόδου, ζητήθηκε να εξεταστεί αν πρέπει να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, όπως ανέφερε. Σύμφωνα με την κυρία Χαλά, μετά την προσφυγή της στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος, υπενθυμίζοντας ότι έχουν διατεθεί χρηματοδοτήσεις προς όλους τους Δήμους της χώρας για την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου με στόχο την προσωρινή αναπλήρωση μόνιμων υπαλλήλων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου στο Δημαρχείο ως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
6: και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
2: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
11: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αυγολιές.
10: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
11: Έβαζα φινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
10: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κάκα γορίτσια. Τα κάκα γορίτσια.
12: Τα κάκα γορίτσια, λοιπόν. Το πιο ωραίο καλοκαιρινό πρωινό το έφαγα στο καλωσόρισμα στη Μύκονο. Τι είναι, παιδιά? Είναι,
13: για πες,
12: δύο αυγουλάκια.
13: Ναι.
12: Τηγανιτά.
13: Ναι.
12: Μάτια.
13: Ναι.
12: Με λουκανικάκι. Μέσα σε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Δηλαδή στο προσφέρουν εκεί είναι το τηγανάκι. Γύρω γύρω είναι τηγανισμένο το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Και στη μέση του κουλουριού.
13: Και το κουλούρι είναι τηγανισμένο?
12: Ναι, λίγο το, το
13: έχει αρπάξει.
12: Λίγο έχει αρπάξει.
13: Α, είναι το αυγό μέσα στο κουλούρι.
12: Ναι.
13: Το κάνω σπίτι, δεν είναι τίποτα αυτό, εύκολο.
12: Ωραίο, ωραίο, παπαριάζει από το λαδάκι το κουλουράκι.
13: Ωραίο.
12: Και κάνεις παπαρίτσα.
13: Έχει και τίποτα άλλο.
12: Ένα εκατομμύριο θερμίδες.
13: Σιγά μου ρε, πια ένα εκατομμύριο θερμίδες και ένα εκατομμύριο. Τι έχει, ένα, δύο τηγανιτά αυγά. Δύο τηγανιτά αυγά,
12: ναι,
13: ένα
12: το λουκανικό.
13: Το λουκανικό, χωριάτικο ή Φραγκφούρτης.
12: Χωριάτικο, καλέ.
13: Ωραία, ένα λουκανικάκι εκεί, αυτό λίγο λαδάκι, τα πήρες 250 θερμίδες. Δεν τις έκαψες μετά πρωί.
12: Συγγνώμη, το κουλούρι
13: 75.
12: Έχει τόσο λιγές.
13: Ναι, μωρέ, τι έχει ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκη στο πουλάκι.
12: Όπου να είχαμε ένα τώρα.
13: Κάτσε λίγο.
12: Γιατί ωραία. Πού είναι το κουλουράκι,
13: υπάρχει. Να το, μου το έβγαλε μόνο του.
12: Η πιο
13: ωραία. Ο Χριστός και η Παναγία.
12: Πόσο έχει? Τι? 300. Για πες.
13: Πάει το κόμμα το κουλούρι. 200. Ρε παιδιά, 200 θερμίδες σε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη.
12: Ναι, βέβαια, έχει μέσα ψύχα, έχει πράμα. Αλλά είναι τόσο νόστιμο.
13: 200 με 300 λέει κιόλας. Άμα είναι.
12: Τι άμα είναι?
13: Άμα είναι ολικής άλεσης 250.
12: Πώς?
13: Απλά έχει περισσότερες φυτικές ίνες. Άμα του προσθέσεις και γαλοπούλες και τυριά και αυτά, λέει μια 500 ρομπούλα.
12: Τι?
13: Έλα, χαμούλη!
12: Απαπα. Να παίρνουμε αυτά τα πολύ μικρά, έχεις κάτι που είναι πολύ μικρά.
13: Άσε με καλέ, θα φάω το κουλουράκι μια φορά και εγώ τόσο άμα το κάνω κέφι. Και το κιαλάρο.
12: Και το κεφί μου θα κάνω.
13: Απλά σου λέει, είμαι με ένα κουλουράκι από το πρωί. Είμαι ένα κουλουράκι, είσαι με 300 δερμίδες.
12: Δεν έχω φάει τίποτα να κουλώ.
13: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα, γιατί εγώ έχω πάθει ένα πολιτισμικό. Κάτσε να δούμε λίγο το τόστ πόσο είναι. Τι θερμίδες έχει. Ένα τοστάκι.
12: Μια χαρά, έχει συνηθίσει ο οργανισμός. Με τυράκι. Άμα τρως όλη την ημέρα το ίδιο πράγμα.
13: Ναι, τι γίνεται.
12: Άμα τρως κάθε μέρα. Το καίει καλύτερα λίγο.
13: 250 με 350.
12: Όσο κουλά ένα κουλουράκι.
13: Καλύτερα το τόστ. Γιατί έβαλε τυρί και γαλοπούλα μέσα. Κάτσε κάπου όπα. Να είμαστε και λίγο άνθρωποι. Έχει τυρί, έχει γαλοπούλα.
12: Συγγνώμη, δηλαδή το κουλούρι με το τυρί και τη γαλοπούλα πόσο πάει.
13: 500, γιατί το κουλούρι έχει και τα σουσάμια του και τα μπαμπάτσικο.
12: Παιδιά, συγγνώμη, δουλευόμαστε. Όταν το τόστ έχει τόσο.
13: Οι φοέτες του τόστ μόνες τους, οι δύο, έχουν 160 θερμίδες.
12: Πώς γίνεται, ρε
13: παιδιά. Έτσι, να ρωτήσω τη φέτα, να πάω να την πιάσω σαν μια κουβέντα. Και από μέσα είναι το τυρί, που το τυρί λέει
12: δηλαδή μούτα, η έντα, μερενίδα. Δηλαδή το κουλούρι περισσότερο. Θα τρελαθώ, παιδιά.
13: Και 50-70.
12: Έχει ζάχαρη. Το κουλούρι έχει ζάχαρη.
13: Βέβαια έχει.
12: Ναι.
13: Ναι, αμέ. Και η γαλοπούλα ευραστή τι έχει, βρε. Η κακομήρα 30 θερμίδες έχει. Οπότε βάζει τη γαλοπούλα. Το τυράκι είναι 90 με 130, ανάλογα τι τύρι θα βάζει. Άμα βάζει light, λέει 50 με 70. Ένα τοστάκι που σε κρατάει σαν άγκυρα όλη μέρα. Όλη μέρα. Να το μεσημέρι.
12: Σε κρατάει σαν άγκυρα. Σε βλέπω ότι τρέχουν ήδη τα σάλια σου.
13: Αλλά χθες τι πίνα τράβηξα πάνω.
12: Τι έπαθες. Πες μου, τι
13: πίναγα,
12: έπαθες.
13: Πίναγα.
12: Κάνε καφέ, να στα πω.
13: Πίναγα. Χθες πολύ πίνα.
12: Είναι μέρες.
13: Έκανα scrambled eggs το βράδυ γιατί μου
12: φαίνεται. Αχ, τι ωραίο.
13: Ναι,
12: είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει με ντοματουλά.
13: Με τίποτα. Σκέτα.
12: Τίποτα.
13: Σκέτα ήταν τα κακόμοιρα. Ναι.
12: Που μυρίζει αυγουλή, λες.
13: Γιατί?
12: Άμα είναι. Άμα δεν βάζει ντομάτα και κρεμμυδάκι με.
13: Έτριψα φέτα έτσι.
12: Ναι.
13: Οπότε δεν έβαλα αλάτι, δεν χρειαζόταν. Λίγο πιπεράκι και ήταν.
12: Και σε έπιασε.
13: Με έπιασε, λέει, και δεν μ' άφησε.
12: Δύο αυγουλάκια.
13: Δύο.
12: Δύο και ελευθέρα.
13: Και
12: παίρνω
13: ελευθέρα βοσκή. Παιδιά, τα ελευθέρα βοσκή έχετε ξεφύγει.
12: Πού τα βρίσκει τα ελευθέρα βοσκή.
13: Στο σούπερ μάρκετ. Έχει διάφορε κατηγορίε.
12: Γιατί δεν φτιάχνει τον
13: παλιό. Ξεκινάει η κατηγορία
12: σου.
13: Που η κότα είναι. Σχόλιο και πέντε σκαμπίλια για να τρώει. Που είναι αυτινά αυτά. Mm. Και έχει και μεγέθη. Έχει ξεκολωθεί η κότα και κάνει μεγάλα άλλο. Μετά είναι τα άλλα που είναι αχυρώνα.
12: Ναι.
13: Έχουμε το Δημήτρη Γιανακόπουλο στη γραμμή.
12: Για να μας πει για την πολυκατοικία.
13: Μας πει για την πολυκατοικία.
12: Λοιπόν.
13: Και είχαμε σοβαρή κουβέντα για τα αυγά.
12: Ναι. Η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό καλοκαίρι. Εδώ από Αλκμίνης και Υποφατιδών είναι στον στα Πετράλωνα, στο ύψος της Σεράφειου του Κολυμπητηρίου, στη διασταύρωση της Πυριός με την Πέτρου Ράλη, από πάνω δύο δρόμους. Εδώ έχει καταρρεύσει η πολυκατοικία. Είναι από τη μία περίπου το μεσημέρι σε εξέλιξη. Και οι έρευνες για την ανέκριση τυχών επιζώντων πήγαινε έρχονται πολλοί πυροσβέστες και των ειδικών μονάδων της πυροσβεστικής. Όπως φαίνεται οι τέσσερις που αγνοούνταν έχουν επικοινωνήσει με την πυροσβεστική και την αστυνομία και είναι καλά στην υγεία τους, βρίσκονταν εκτός της πολυκατοικίας. Υπάρχει και μια πέμπτη κηδεία ηλικιωμένη η οποία και αυτή φαίνεται να έχει επικοινωνήσει με τις αρχές, ωστόσο γίνεται επιχείρηση με τα σκυλιά ακόμα και οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής προσπαθούν σε αυτό το χάλασμα, το οποίο είναι μια πολυκατοικία η οποία έχει βουλιάξει στην ουσία. Δεν έχει πέσει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Έχει βουλιάξει, έχει καταρρεύσει.
13: Mm.
14: Και αυτό πολύ πιθανόν από ό,τι μας λέγανε εδώ και οι τεχνικοί του Δήμου να οφείλεται σε κάποιο τεχνικό θέμα που έχει σχέση με οικοδομικές εργασίες που γίνονταν σε γειτονικές. Σε γειτονικές οικοδομές.
13: Ναι.
14: Δηλαδή υπάρχει ένα νεοκλασικό εδώ πέρα, γίνονται κάποιες εργασίες και υπάρχει άλλος ένας χώρος που πιθανόν να ρίχνονταν θεμέλια. Και εκεί να έγινε κάποιο λάθος ή να χτυπήσανε πολύ μέσα και λόγω της ζέστης, της διαστολής του τσιμέντου να δημιουργήθηκε τέτοιο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι η πολυκατοικία μπορεί να είναι παλιά, δηλαδή τη δεκαετία του 70, όπως είναι περισσότερες εδώ πέρα οι πολυκατοικίες στα Πετράλωνα.
13: Καλά, σε όλη την Αθήνα, όχι μόνο στα Πετράλωνα, σε όλη την Αθήνα.
14: Ναι, στην Αθήνα, ναι. Αλλά η κατάστασή της είναι πολύ καλή. Έβλεπα προηγουμένως, και τώρα βλέπω τώρα, το μπαλκόνι τετάρτου ρόφου που έχει φτάσει κάτω, που έχει φτάσει στο 1,5 μέτρο. Το μπαλκόνι τετάρτου ρόφου, φανταστείτε. Το οποίο είναι και βαμμένο, φρεσκοβαμμένο, είναι και τα κάγκελα του μπαλκονιού. Είναι βαμμένα, είναι περιποιημένη. Φαίνεται πολύ που χαρτιά ήταν περιποιημένη. Λοιπόν, κάποιο συγκεκριμένο περίοδο, ο οποίο να πείστε σε μία από τις απέναντι τρεις-τέσσερις πολυκατοικίες δεν υπάρχει. Ό,τι μιλάνε, όποιοι μιλάνε, είναι αυτοί που μιλάνε από γύρω-γύρω περιοχές, από γύρω-γύρω δρόμους, οι οποίοι ό,τι άκουσαν έρχονται και μας το λένε. Αυτό έτσι υπάρχει μια κοινή, έτσι, κοινή άποψη εδώ, ότι γίνονταν κάποιες εργασίες προηγούμενες μέρες και δεν γίνονταν προσεκτικά.
12: Αυτό ότι δεν γίνονταν,
13: προσεκτικά.
14: Ναι, ναι. Ότι δεν γίνονταν προσεκτικά οι εργασίες των προηγούμενων ημερών. Ωστόσο δεν είχε καταλάβει κανένας τίποτα. Έγινε ό,τι έγινε απότομα. Δηλαδή στη μισή μία ώρα αυτή η πολυκατοικία κατέρευσε.
12: Δημήτρη, έχεις μιλήσει καθόλου με τους ενίκους? Είναι σε κατάσταση σοκ?
14: Δεν υπάρχουν. Δεν μιλάει κανείς τώρα, γιατί γίνονται έρευνες και μάλιστα πριν από λίγο στη πυροσβεστική και το μεγάλο αντίσκηνο. Γιατί εδώ θα μεταφερθεί το στρατηγείο της πυροσβεστικής για τις επόμενες ώρες και ημέρες, προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί και με τη στατικότητα του κτηρίου και να δουν αν έχουν επηρεαστεί βέβαια και άλλα κτίρια στη γειτονιά, γύρω στις γύρω πολυκατοικίες. Και τι είδους κατασκευές είναι αυτές, οι επισκευές γίνονται που κινδυνεύουν τόσο πολύ οι πολυκατοικίες. Η διεθνά είναι κάτι πρωτοφανές, δεν έχει ξανακαταρρεύσει την πολυκατοικία. Παλιότερα, αν θυμάστε, είχε καταρρεύσει ένα περίπτερο στην Πανεπιστημία επειδή γίνονταν τα έργα του μετρό από κάτω και κατέρευσε επειδή χτυπήθηκε το θεμέλιο εκεί.
13: Πάντως αυτό το σενάριο επικρατεί, ναι, προς το παρόν. Αυτό το σενάριο επικρατεί, ότι πάλι χτυπήθηκαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας αυτής.
14: Ναι. Έχουν γίνει συλλήψεις και των υπευθύνων των συνεργείων εδώ, προσαγωγές μάλλον. Θα δούμε αν θα μεταδραπούν σε συλλήψεις, δίνονται κάποιες εξηγήσεις. Ωστόσο είναι ολόκληρη μια μακρά διαδικασία. Και η διαδικασία έρευνας είναι μεγάλη, θα είναι μεγάλη, αν και υπάρχουν πλέον και σύγχρονα τεχνικά μέσα με ντρόουν, περιμενόμενες κάμερες και ειδικά εκπαιδευμένα σκύλια. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι, γιατί η πολυκατοικία έχει βουλιάξει. Επομένως και οι τέσσερις ώρα που έχουν πέσει ο ένας απάνω στον άλλον. Mm-hmm. Είναι δύσκολο δηλαδή αυτό να γίνει έρευνα εις βάθος. Το προσπαθεί όμως, υπάρχουν εδώ γύρω σε 150 άτομα, έτσι. 150 πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, των ειδικών δυνάμεων, έχουν αναπτυχθεί και έχει μεταφερθεί και εδώ το στρατηγείο της πυροσβεστικής και θα λειτουργεί για τις επόμενες μέρες.
12: Και τι θα γίνουν και οι άνθρωποι, πού θα μείνουν τις επόμενες μέρες?
14: Εδώ λογικά ο Δήμος θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία, γι' αυτό έχει έρθει και το κλιμάκιο του Δήμου, ώστε αυτοί οι άνθρωποι των 7 διαμερισμάτων να μεταφερθούν σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποια άλλη.
13: Δεν είχαν κάποιο ζωάκι, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι?
14: Όχι, ναι.
13: Ευτυχώς, κάτι είναι.
14: Τουλάχιστον δεν ακούστηκε ότι υπήρχε και κάποιο πρόβλημα νωρίτερα. Άμα ήταν λογικά, προσπαθήσαμε, αλλά δεν έχει υποθεί κάτι, δεν έχει ακούστηκε κάτι συγκεκριμένο ότι συνέβη εδώ. Νωρίτερα, δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα. Εκείνο που λένε όλοι και όσοι είναι εδώ στο κέντρο και από κάτω στον Γκάζι και στον Ταύρο και στο Μεταξουργείο δίπλα, γιατί εγώ είμαι από αυτές εδώ τις γειτονιές, είναι ότι τα μικρά κτίρια, αυτά τα μονοόροφα, διόροφα, ας πούμε, τα παλιά τα νεοκλασικά, λόγω του ότι είχαν χτιστεί με πιο επιφανειακά θεμέλια, κάθε φορά που επιχειρείται να εμβαθύνει το θεμέλιο για να οικοδομηθεί η πολυκατοικία, εμφανίζουν προβλήματα ρογμών οι γειτονικές πολυκατοικίες. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με ρογμές οι γειτονικές πολυκατοικίες κάθε φορά που γκρεμίζεται ένα νεοκλασικό για να χτιστεί άλλη πολυκατοικία.
13: Γιατί έχει πιο μικρά θεμέλια, ας πούμε, λόγω του ότι δεν
14: είναι. Έχουν πιο μικρά θεμέλια, ναι, ας πούμε, πρέπει να σκάψουν σε μεγαλύτερο βάθος.
13: Μάλιστα.
14: Τα συνεργεία και πολλές φορές μπορεί να χτυπήσουν και τα θεμέλια των γειτονικών πολυκατοικιών. Σας το λέω απλά, όπως το μετέφεραν και εμένα οι μηχανικοί, για να μπορεί να γίνει κατανοητό.
12: Αυτό ήταν κολλητό το οικόπεδο μετά.
14: Ναι. Είναι μεσοτυχίες. Όχι απλά κολλητά, είναι μεσοτυχίες. Αυτά τα οικόπεδα είναι μεσοτυχίες.
12: Μάλιστα.
14: Δηλαδή δεν έχουν απόσταση ούτε μισού πόντου. Να μην είναι μεσοτυχία κανονική. Το ένα τυχείο που πάει πάνω στο άλλο.
12: Θέλει αριστοτεχνική.
14: Ναι.
12: Και συνήθως νομίζω ότι αυτά που είναι κολλητά, παιδιά, γίνεται κάτι υπάρχει κάτι που προστατεύει το διπλανό κτίριο. Δηλαδή,
14: ναι, γι' αυτό αν έχουν παρατηρήσει και οι φίλοι ακροατές, βέβαια και εσείς, υπάρχουν γειτονιές ολόκληρες, ειδικά εδώ στο κέντρο, και τώρα τα βλέπω ακόμα και τώρα, διασχίζει την Αλκμίνη, για παράδειγμα, εδώ που είμαι εγώ και πηγαίνω πάνω κάτω, ή την Υποφαντιδόν δίπλα, και βλέπεις πολυκατοικίες και στη μέση ένα νεοκλασικό ή ένα ερείπιο, ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Μικρό, το οποίο δεν μπορεί να. Δεν το ρίχνουν ακριβώς επειδή φοβούνται μήπως ταράξουν τις άλλες πολυκατοικίες γύρω. Μήπως δημιουργήσουν πρόβλημα συστατικό της άλλης πολυκατοικίας. Αυτά γίνονται. Αν είχε έρθει εδώ πέρα και το κλειδάκι και το άλλο συγκρασιαστικής της αντιμετώπισης εγκλημάτων, να δούμε τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει ζήτημα για το αν είναι κάποιος μέσα. Ωστόσο γίνεται ακόμα έρευνα. Αυτοί που τους ψέψαναν έχουν δώσει οι πέντε, περίπου τέσσερις στην αρχή και μία ηλικιωμένη κυρία, φαίνεται ότι έχουν μιλήσει στην πυροσβεστική και στην αστυνομία.
12: Δημήτρη, ευχαριστούμε
13: πάρα πολύ. Δημήτρη.
14: Καλό απόγευμα.
13: Καλό απόγευμα.

0: παιδιά, γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι είναι μακροζωίας. Λέει ότι άμα τρώμε γιαούρτι και περπατάμε, ζούμε περισσότερο, βρε, θα φτάσουμε 120 ετών.
1: Άμα τρώμε μόνο το γιαούρτι και το μισό.
0: Πρέπει να περπατάμε.
1: Με το γιαούρτι το μαζί.
0: Θα κάνεις τζόκινγκ τρώγοντας γιαούρτι.
1: Αυτό θέλω να ξέρω. Λοιπόν, για πες.
0: Λοιπόν, όταν σου λέει, βγήκε μια έρευνα και λέει όταν περπατάς και τρως γιαούρτι ζεις περισσότερο, γιατί όλα λειτουργούν σωστά. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή
1: τον κύριο Ιάσονα Ραΐση,
0: ο οποίος είναι υπεύθυνος για ένα φοβερό φεστιβάλ που γίνεται στο Δήμο Πρεσπών. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα κάνετε. Για πείτε μας λίγο, αγαπάμε φεστιβάλ, πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα, θέλουμε να δίνουμε προτάσεις στους ακροατές.
2: Όπως είπατε, κάνουμε το τηρεθύνες φεστιβάλ στις Πρέσπες, σε συμπαραγωγή με τον Δήμο Πρεσπών, από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου.
0: Να πούμε ακριβώς τι είναι αυτό το φεστιβάλ, τι θα κάνετε ακριβώς.
2: Βεβαίως. Το σκεπτικό του φεστιβάλ είναι η σύγχρονη μουσική, η σύγχρονη κλασική μουσική.
0: Η σύγχρονη κλασική μουσική πώς γίνεται, σύγχρονη ή κλασική?
2: Είναι
0: μας μπερδέψατε.
2: Είναι κλασική μουσική γραμμένη από το 1950 και μετά. Από την εποχή του Ξενάκη λοιπόν και μετά. Εμπλεγμένη με παραδοσιακές μουσικές του τόπου και από τις τρεις χώρες, την Ελλάδα, την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία, που συνορεύουν στις Πρέσπες.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό το φεστιβάλ?
2: Πέρσι ήταν η πρώτη του χρονιά, φέτος η δεύτερη.
1: Οπότε για να το κάνετε δεύτερη πρέπει να είχε πολύ μεγάλη επιτυχία πέρυσι, σωστά?
2: Σωστά, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και το αγκάλιασε πολύ και η τοπική κοινωνία. Οπότε είπαμε να το ξανακάνουμε.
0: Λοιπόν, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος μουσικών συναυλιών, καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες, καθώς και συναυλίες με σημαντικά τοπόσημα των λιμνών σε Ελλάδα και Αλβανία, όπως είπατε. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν και πάλι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και σε συνεργασία με Αλβανία, Βραζιλία, Γερμανία, Βέλγιο και Χιλή. Πού τους βρήκατε καλά όλους αυτούς?
2: Τους βρήκαμε.
0: Ναι. Πολύ γρήγορα βάζετε το φρένο και το χειρόφρενο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή το σπρώχνουμε λίγο, δεν το πάτε παρακάτω.
2: Είναι όλοι συνεργάτες του Γιώργου Γιάβρα, του καλλιτεχνικού διευθυντή που είναι στη Γερμανία. Και τους περισσότερους τους γνωρίζουμε από την Κολονία, που ζούμε και οι δύο και εργαζόμαστε εκεί.
0: Δραστηριοποιείστε εκεί.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Και πώς συνεργαστήκατε με το Δήμο Πρεσπών? Έχετε κάποια καταγωγή ή ψάχνατε ένα Δήμο που θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί σας?
2: Θα σας πω, πριν 10 χρόνια είχε πάει ο Γιώργος Γιάβρας στις Πρέσπες με μια υποτροφία που είχε πάρει από το Υπουργείο Πολιτισμού της Βόρειας Ρενανίας της Βεστφαλίας, που είναι η περιοχή στην Κολονία που μένει στη Γερμανία, για να κάνει μια έρευνα στις Πρέσπες.
0: Τι έρευνα?
2: Μουσικολογική έρευνα. Για τις μουσικές του τόπου. Και πήγε εκεί, περπάτησε, είδε τα χωριά, μίλησε με ντόπιους τέλος πάντων. Και του άρεσε πάρα πολύ.
0: Και ήρθε και σας ξεσήκωσε.
2: Και το 24 είχαμε πάρει μια χρηματοδότηση από το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, που κάνει έτσι δράσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε όλη την Ελλάδα. Παρουσιάσαμε το τραγούδι της γης του Γκούσταβ Μάλερ στο ναό του Αγίου Χιλίου στη Μικρή Πρέσπα. Και μετά καθίσαμε με το Δήμο Πρεσπών όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε ένα φεστιβάλ σε συμπαραγωγή με το Δήμο, που θα απευθύνεται βασικά στην τοπική κοινωνία, θα λαμβάνει χώρα σε διάφορα τοπόσημα και διαφορετικά χωριά σε όλο το Δήμο, το μήκος και το πλάτος του Δήμου Πρεσπών. Και ο απότερος σκοπός είναι να βγούμε και στην Αλβανία, που βγαίνουμε φέτος με μια παραγωγή την Παρασκευή 28 Αυγούστου, και στο μέλλον και στη Βόρεια Μακεδονία.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος συμμετέχει σε αυτά τα φεστιβάλ? Οι ντόπιοι συμμετέχουν, ενθουσιάζονται? Ή τους φαίνεται λίγο ξένο όλο αυτό, δηλαδή τα ακούσματα δεν είναι τόσο κοντά σε αυτούς?
2: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ισχύει ότι και όταν πήγαμε πρώτη φορά, ότι μας λέγανε ότι η κλασική μουσική δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ. Οπότε όντως είναι κάτι που δεν είναι γνώριμο. Παρ' όλα αυτά θα σας δώσω μια εικόνα όσο πιο καλά μπορώ. πέρσι κάναμε μια συναυλία στο συσκευαστήριο φασολιών Πελεκάνο, στο χωριό Λεμός, που ήταν ένα έργο του Κορνίλιου Σαλαμσή, που λέγεται Πνοή, που έχει κάνει μια μεταγραφή από έργα της Αναγέννησης και μαντριγάλια για πνευστά και κοντραμπάσο. Είναι μια σύγχρονη μεταγραφή και σοπράνο. Και στο τέλος της συναυλίας ήρθε ένας βοσκός, ντόπιος, με έπιασε και μου είπε ότι δεν ξέρω τι άκουσα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Παρ' όλα αυτά εγώ άκουγα τη μουσική, ήταν σαν να ακούω τα πουλιά όταν βγάζω τα πρόβατά μου στο βουνό, σαν να ακούω τον αέρα, σαν να ακούω τη φύση. Οπότε νομίζω ότι παρόλο που τους είναι κάτι πάρα πολύ ξένο, ότι συνδέονται με αυτή τη μουσική.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που μας αποτυπώσατε δείχνει πόσο μπορεί η τέχνη να περάσει στον κόσμο και ας μην έχει εξειδικευμένες γνώσεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο.
2: Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είμαστε πλέον σε μια φάση που δεν χρειάζεται κανείς να έχει καμία εξειδικευμένη γνώση για να απολαύσει την κλασική μουσική και όποια μουσική.
0: Λοιπόν, εσείς ζείτε στη Γερμανία, δώστε μας λίγο μια εικόνα. Εμείς δεν έχουμε επισκεφτεί τις πρέσπες, αλλά λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι πάρα πολύ όμορφα, ειδικά το καλοκαίρι. Καταρχάς έχει δροσιά. Ειδικά από το απόγευμα και μετά, το βράδυ ειδικά θέλει και μπουφάν. Οπότε σε περίπτωση καύσωνα στην Αθήνα είναι ότι πρέπει ο Αύγουστος για πρέσπες.
0: Λένε ότι είναι και πολύ ωραίο το τοπίο πάντως.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο το τοπίο. Όλη η περιοχή είναι εθνικός δημός, πάρκο, Natura. Βουνά, λίμνες, λαγκάδια.
1: Τώρα ζώνα. Με την κλιματική αλλαγή που πιάνουν πιο, είναι η ζέστη πια είναι αφόρητη. Έχει αυξηθεί ο τουρισμός. Και από Έλληνες, ας πούμε, έρχονται περισσότερο.
2: Δεν μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα σε αυτό. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πέρσι το φεστιβάλ τράβηξε πάρα πολύ κόσμο από μόνο του. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα στο φεστιβάλ είχαμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Που είχαν έρθει επί τούτου εκείνη την εβδομάδα για το φεστιβάλ.
0: Πώς μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τις δράσεις που έχει το φεστιβάλ?
2: Στην ιστοσελίδα μας που είναι www.triethnesfest.eu και στα social media Triethnes Festival στο Facebook και Triethnes Fest στο Instagram.
0: Είναι ελεύθερη είσοδος?
2: Ναι, σε όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο. Αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραίοτατα.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλάκια.
1: Να είστε καλά.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα.

0: επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Φαντάζω τώρα τι πλιάτσικο έχει να πέσει στην πολυκατοικία. Πρέπει να έχουν παιδιά security τώρα, γιατί θα πηγαίνουν... Ο καθένας να ψάχνει εκεί πέρα τα χρυσαφικά και τα χρήματα του άλλου. Φαντάζεσαι τι πλιάτσικο θα πέσει.
6: Πραγματικά, πραγματικά.
5: Δηλαδή εκεί θέλει προστασία, θέλει αστυνομία τώρα να μείνουν όλο το βράδυ για να βρουν οι άνθρωποι τα πράγματά τους. Έτσι δεν είναι. Τι πρόσφατα μου. Καριδάκι, καριδάκι. Παιδιά, δεν υπάρχει ωραιότερο φαγητό το καλοκαίρι. Ωραίο γιαουρτάκι με λίγο καριδάκι. Και, ναι. Και λένε οι
6: και
5: γιατροί.
6: Λίγο μελάκι, δεν κατεβαίνει το καριδάκι μόνο.
5: Εσύ θες να το βρωμείς, θες να βάλεις και τη ζάχαρη μέσα. Εκεί.
6: Εμένα μ' αρέσει.
5: Εκεί να τις σπινώσεις.
6: Σε μερικά ταβερνάκια που σου βγάζουν το καλοκαίρι γιαούρτι με κηδόνι. Ωραίο πράγμα.
5: Τα γλυκά του κουταλιού λένε ότι είναι τα πιο ήγινα.
6: Είναι.
5: Άμα θες δηλαδή γλυκό.
6: Μ' αρέσει το σταφυλάκι με να τρελαίνομαι.
5: Παιδιά, έχει κάτι. Γιατί δεν σ' αρέσει το σικαλάκι.
6: Όλα μου αρέσουν.
5: Δεν σ' αρέσει το σταφυλάκι. Α, το σταφυλάκι.
6: Σταφυλάκι τρελαίνομαι.
5: Ναι. Τι άλλο είναι, κερασάκι.
6: Κερασάκι.
5: Ναι. Δεν σε βλέπω να ενθουσιάζει.
6: Ναι, το σταφυλάκι και μετά το περγαμόντο. Πεθαίνω.
5: Και λεμόνι κάνω. Γλυκό του κουταλιού λεμόνι. Τι άλλο. Καριδάκι. Καριδάκι. Σικαλάκι. Έχω πετύχει κάτι πάρα πολύ. Μανταρίνι.
6: Μανταρίνι, ναι. Και μου αρέσει και το υποβρύχιο. Τρελαίνομαι, παιδιά.
5: Να σου πω, και θα μπορούσε να φας γιαούρτι με μαρμελάδα. Και αυτό το κάνουν.
6: Το κάνει και αυτό σε κατάσταση που δεν είχα τύπη, δηλαδή χοντρικά να τρελαθώ. Λέω κάτσε εδώ και είχα αυτές τις γνωστές λοιπόν, μαρμελάδες, ξέρεις ποιες. Και έβαλα γιαούρτι και αυτό.
5: Λοιπόν,
6: και
5: χθες
6: εδώ πήγα. Ζάχαρη.
5: Ναι. Πήγα χθες στην παρουσίαση ενός αρώματος. Είχε έρθει ένας Γάλλος αρωματοποιός, πολύ αυτάνης αρώματα, αυτό. Αυτό. Και κάποια στιγμή λέει ο Γάλλος, ζαλίζομαι.
6: Αλήθεια, λες.
5: Ναι,
6: το φάγατε.
5: Νέο παιδί.
6: Ναι.
5: Ζαλίζομαι.
6: Το ματιάσατε.
5: Ζαλίζομαι, δεν μπορώ να σηκωθώ από την καρέκλα. Τέτοιο ζαλίζομαι.
6: Στα γαλλικά αυτά.
5: Ναι, ρίζομαι, αυτό. Ναι. Σε βάλω λα τέτοια, λα τέτοια.
6: Ναι.
5: Λέω εγώ, τον βλέπω. Να έχει γίνει μουσκεμα στον υδρότα ο άνθρωπος.
6: Του είμαι σε πίεση.
5: Λέω, φέρτε μου εδώ πέρα μία βεντάλια να τον φροντίσω εγώ το Γάλλο. Άρχισα λοιπόν, δεν είχαν βεντάλια. Λέω, φέρτε μου ένα χαρτόνι. Άρχισα εγώ πάνω κάτω αέρα. Να μην συνέρχεται με τίποτα. Φέρτε μου μία πετσέτα για να δεις, βρε, τι νοσοκόμα είμαι. Φέρτε μου μία πετσέτα βρεμένη με παγωμένο νερό από το ψυγείο. Του τη βάζω εδώ.
6: Στο μέτωπο.
5: Στο μέτωπο, λες και του κολούσα πεντοχίλιαρο. Εδώ στο μέτωπο. Άρχισα. Αέρα την πετσέτα στο μέτωπο. Μετά λέει κάποιος να του σηκώσουμε τα πόδια. Φέρε εδώ τα γαλλικά παπουτσάκια, λέω, να τα σηκώσω εγώ να τα πάρω ανάλαφρα. Τέλος πάντων, μετά από. Άρχισε να συνέρχεται λίγο, του είχε πέσει η πίεση, ήταν στα μαύρα του τα χαλιά. Παιδιά, να έχει γίνει άσπρος και να υδρώνει κλπ. Του είχε, φαντάσου, τη μικρή πίεση ήταν 5.
6: Γιατί είχατε πιεσόμετρο, βρήκατε και πιεσόμετρο.
5: Βρήκαμε πιεσόμετρο, μετά έρχεται ένας, λέει: εγώ ξέρω, εδώ είμαι από το συγκρότημα δίπλα. Του λέω, α, μπράβο, είσαστε γιατρός. Όχι, λέει, είμαι security. Λέω, security, συγγνώμη, τι ήρθατε ακριβώς να κάνετε? Ξέρω, μου λέει, κορίτσι μου, από πρώτες βοήθειες. Λέω, τώρα εγώ θα το κάνω το γαλάκι αυτό, θα το κάνω. Φέρε μου σεφ, λέω, φωτεινάκι μου. Έτσι λέγεται το σεφ, ο οποίος είναι φοβερός. Φέρε μου, σε παρακαλώ, λέω, ψωμάκι με λίγο λαδάκι πάνω, με αλατάκι.
6: Αλατάκι,
5: παιδί. Και λίγο ωραίο τυράκι. Και να του κάνω τσο, φάε λίγο τυράκι. Του λέω, μη φας τη φέτα γιατί μπορεί να μη σ' αρέσει, σένα είσαι και...

0: γαλάκι, φάε λίγο από αυτό το κίτρινο τυράκι. Μετά από λίγο συνέλθεται, μου λέει, εσείς τι είσαστε? Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος, μου λέει. Μπράβο σας, είσαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι και με βοηθήσατε. Πόπο, μου λέει, έγινα ρεζίλη από εκεί που ήρθα να κάνω παρουσίαση. Του λέω, να σας πω κάτι.
1: Σιγά,
0: αυτά συμβαίνουν. Του λέω, εγώ έχω έρθει στο Παρίσι. Παιδιά, το έχω πάθει, έτσι. Το τι συμβαίνει όταν δεν νιώθουμε καλά δεν υπάρχει. Μπαίνω μέσα στο Μεριδιέν και λέω, μόλις λέω, αχ παιδιά, πονάει το στομάχι μου, αρχίζω να κάνω ρουκέτες εμετούς μέσα στη μοκέτα, στο λόμπι του ξενοδοχείου. Δηλαδή, σοκ και δέος, έτσι. Αλλά άμα δεν αισθάνεσαι καλά, τι να κάνεις ρε παιδιά?
1: Ναι καλέ, εγώ δεν έχω αμολύσει μέσα σε πούλμαν.
0: Α, ωραία.
1: Χαμός έγινε, μετά πήγα στην καφετέρια, την έκανα και την καφετέρια.
0: Παιδιά, είναι άμα σε πια.
1: Άμα μιλάει το κορμί, όταν μιλάει ο οργανισμός και θέλει να ξεσπάσει από όποια τρύπα μπορεί.
0: Και με τον
1: εμετό
0: αυτό συμβαίνει.
1: Ναι. Παιδιά, τώρα δεν κατά τα προσχήματα. Τι φταίσαι, τι έφταιγε ο άνθρωπος που του μέσα η πίεση?
0: Μιλάμε να μην ανεβαίνει πίεση. Μπορεί να ματιάσανε,
1: τον φάγανε το σαμάτια εκεί.
0: Όχι, ξεστή, ήταν κουρασμένος. Είχε φάει και τη ζέστη. Είχε φάει τη ζέστη στο Παρίσι. Ήρθε εδώ, είχε πάρα πολύ, πολλά event. Ήπια και μέσα στη ζέστη δύο κοκτέιλ. Τα κοκτέιλ τον μάραναν, δεν είχε φάει και πολύ. Και ήρθε. Η πλάκα είναι ότι τη σηκώνω με τα ποδαράκια. Είχε κάτι παπουτσάκια πολύ συμπαθητικά. Έτσι, ασού ρίτσα έκανε. Και αυτό τώρα, μα, ο ένα να του κολλάει εδώ στο μέτωπο, ο άλλο να του σηκώνει τα πόδια. Τώρα δύο γκόμενε να του σηκώνουν τα πόδια. Δεν είναι και πολύ.
1: Σε μα καλέ τώρα.
0: Ναι.
1: Κατά κύριο να του σηκώνει τα πόδια, μου το έχει πέσει τώρα η πίεση. Για να ανέβει το αίμα πάνω, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τα ξέρω εγώ, εσύ πότε εκεί, μια χαρά αυτά απ' έξω.
0: Τα ξέρει. Σηκώνει τα πόδια σου. Να φορά πάντα εσόρουχο.
1: Μένα μου έχει τύχει να πάω σε τουαλέτα.
0: Ωραίο κόλπο αυτό.
1: Σε τουαλέτα εστιατορίου, να μπω μέσα στην τουαλέτα τη γυναικεία έτσι και να ξαπλώσω κάτω. Δεν με ενδιαφέρε τι είχε κάτω και τι δεν είχε. Καθαρά ήταν βέβαια, αλλά σου λέω τουαλέτα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Και είχα σηκώσει τα πόδια μου στον τοίχο και να μπορέσω να συνέλθω. Και ανεβαίνει
0: αυτό
1: το αίμα.
0: Αυτό όμως είναι άσχημο, ότι μπορεί να φρακάρει τουαλέτα και να μην μπορεί να μπει άνθρωπος μέσα.
1: Όχι,
0: να σηκώσει.
1: Όχι, βρε παιδάκι μου, στην άκρη του τοίχου είχα πάει. Μπορούσα να μπουν. Ήμουν κοντά στους νεροχύτες.
0: Ναι, εγώ μια φορά είχα πιει πολλά μοχίτο και άρχισε και γύριζε γύρω το τέτοιο και ξάπλωσα μέσα στην τουαλέτα. Κάνα τεταρτάκι, πήρα έναν ύπνο και εγώ στην τουαλέτα κάτω. Καθαριότητα! Και μετά συνήλθα και βγήκα έξω και λέει, πού ήσουν τόση ώρα? Λέω, κοιμόμουν. Πού? Στην τουαλέτα. Πώς λέει στην τουαλέτα? Είχα πέσει κάτω στα. Είχα πιει πέντε μοχίτο. Τις καλές εποχές. Γιατί τώρα. Μία γουλιά μοχίτο.
1: Το νοσοκομείο. Ναι. Όταν 66.
0: Λοιπόν,
1: παίρνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και να σου πούμε πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος Business.

0: βρίσκεται μία ανάσα από την Αθήνα και πραγματικά είναι μεγάλη δροσιά, γιατί βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Θα πάτε, θα περάσετε όμορφα, θα ποντάρετε στην τύχη σας, θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο σε ένα υπέροχο περιβάλλον που you never know μπορεί να σας κάνει τυχερούς και να αυξήσετε τα εισοδήματά σας αυτό το καλοκαίρι. Μιλάμε για το Regency Casino Montparnasse, που είναι μία ανάσα από την Αθήνα, αξίζει να πάτε, θα περάσετε υπέροχα. Η Αθήνα πια το Regency Casino Montparnasse στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Πήγες μια βολτίτσα μέχρι το χολάκι, μιλάμε, εκδρομή.
1: Πήρα και να
0: θέλω,
1: αγόρασα και ένα μπαμπού τραπεζάκι.
0: Ένα
1: μπαμπού τραπεζάκι, 20 ευρώ.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω
1: πλιά
0: κάτι.
1: Τσα.
0: Τι τσα, παιδί μου.
1: Τσα.
0: Δηλαδή στον αέρα το είχες κελάρι από πριν.
1: Είχα κελάρι, είχα μιλήσει με την πολίτρια, της είχα πει αν είναι πλιάν ή αν δεν είναι πλιάν.
0: Ναι.
1: Αν κλείνει.
0: Γιατί ναι. Να το βάλεις πού το τραπεζάκι, στην κεφάλα σου.
1: Παιδί μου, χρειαζόμαστε. Παίζουμε μπιρίμπα. Να σου πω απλά ένα παράδειγμα. Παίζουμε μπιρίμπα. Και θέλουμε κάπου να κουμπάμε, ή από εδώ τουλάχιστον, γιατί άλλοι έχουν χώρο ή από εκεί. Ένα τον καφέ μας, τα δίτια μας, και δεν μπορούμε όταν έχουμε να απλώσουμε εκεί πέρα.
0: Συγγνώμη, στο τραπέζι.
1: Ατόφιες, να γίνεται χαμός.
0: Στην τραπεζαρία δεν παίζετε.
1: Στην τραπεζαρία παίζουμε, αλλά πιάνουμε τη γωνία για να μπορούμε να παίζουμε 2-2.
0: Ναι. Το υπόλοιπο τραπέζι δεν φτάνει.
1: Για τους από εκεί. Ή από εδώ. Εμείς που θα ακουμπήσουμε στο πάτωμα.
0: Έλαξε και Παναγία, ή από εκεί και από εδώ. Γιατί δεν κάθεσαι στις μεσαίες θέσεις.
1: Ποιο?
0: Καθίστε στις μεσαίες θέσεις.
1: Δεν βολεύει.
0: Να έχετε και ή από εδώ και ή από εκεί.
1: Δεν βολεύει στις μεσαίες θέσεις. Πρέπει να είμαστε έτσι.
0: Δημιουργείς ανάγκες.
1: Όχι, μετά. Είμαστε στον καναπέ και βλέπουμε ταινία. Εντάξει. Και είναι το coffee table. Έτσι, θέλουμε να έχουμε δίπλα, όπως είμαστε ξαπλωμένοι στο καναπέ.
0: Να
1: απλώνει το χέρι.
0: Να σου πω πάρε και για αυτό που παίζουν οι κιθαρίστες που έχουν ακουμπάνει και τα πόδια.
1: Το σκέφτομαι τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ βολικό. Μπαίνει πίσω από το. Κλείνει, μπαίνει πίσω από την πόρτα. Μπαμπού μαύρο, κουκλάκι 20 ευρώ. Ευχαριστώ με γεια μου, το περιμένω. Μου το στείλει η κυρία από τη Σούδα. Είναι από τη Σούδα.
0: Από ποια Σούδα?
1: Εδώ, Σούδα.
0: Από την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Α, έχει πάρει και τον αέρα του δηλαδή.
1: Ναι, και από τη λέω μου βγαίνουν πολλά τα μεταφορικά μου. Ή θα σας κάνω καλύτερη τιμή να σας βγουν μία ή άλλη γλυκούλα. Μαρή, και μου έκανε.
0: Φαντάζομαι πως ήθελα να το ξεφορτωθεί.
1: Και εγώ τι κάνω. Εγώ πούλησα την προηγούμενη. Τώρα σήμερα την πούλησα. Την προηγούμενη. Τα ίστρα του γάτου που δεν με βόλεψε. Και την πήρε μια κοπελίτσα. Α, σήμερα.
0: Τη είπε στα χαπέρια.
1: Εν τω μεταξύ, για να δει τι καλή πολίτρια είναι, γιατί παίρνει και reviews έτσι. Για να ανοίξει μαγαζάκι και εστία. Επειδή είχα πετάξει τις οδηγίες και δεν είναι πολύ απλό. Θέλει δηλαδή οδηγίες χρήσης.
0: Τι τα έγραψε?
1: Όχι καλέ. Τα βρήκα, τα κατέβασα και πήγα και τα εκτύπωσα.
0: Πω, είσαι, μιλάμε.
1: Να βάλουμε στο κουτί.
0: Τι τα κάνει και αμπαλάζ.
1: Τις κάνω και αμπαλάζ και βάζω και ένα δωράκι μέσα.
0: Α, τι δώρο τις αμπαλάζ?
1: Βάζω συνήθως πάντα, γιατί και οι άλλοι όταν στέλνουν βάζουν δωράκια. Βάζουν καμιά φορά φέτα δείγματα που είναι από αρώματα. Ή μπορούν να βάλουν ένα κοσματάκι, μια μπουρδίτσα. Εγώ βάζω, έχω βρει κάτι πολύ ωραίες μάσκες προσώπου με ένα ευρώ. Και βάζω μια μάσκα.
0: Στέλνουν και δώρα?
1: Ναι.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Πω, ένα ευρώ κάνει το δώρο?
1: Ναι.
0: Άσε, δεν θα πάρω.
1: Γιατί?
0: Τι να το κάνω το ένα ευρώ δώρο? Το παίρνω και μόνη μου.
1: Γιατί δεν το πάρεις μόνος αφού το παίρνεις τζάμπα? Δηλαδή έχει πάρει ένα μπλουζάκι, το έχει αγοράσει ένα μπλουζάκι, παμφινά, ναι. Και μέσα έχει και ένα ευρώ δώρο, τι σε πειράζει.
0: Ωραίο είναι, ωραία
1: είναι
0: κίνηση.
1: Ωραία κίνηση, ναι. Και επειδή μου την κάνουν και σε μένα, μου αρέσει να την κάνω. Άλλοι λένε ευχαριστώ, άλλοι λένε σκασίλα, εγώ το κάνω, μου αρέσει.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος. Γεια σας και φιλούθια.
2: Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: Άντε,
1: δικό της θέση.
3: Ας του κρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Τους αξίζει αυστηρή τιμωρία. Πρόκειται για δολοφονικές επιθέσεις, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Καταδίκη τις επιθέσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αίσθηση έκανε η δήλωση του Γιώργου Φολορίδη. Χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση των Ρουβίκονα. Ελεύθεροι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Προκατακτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας. Ποιες εργασίες προκάλεσαν τη μετακίνηση του εδάφους και την απώλεια της στατικής επάρκειας. Τι λένε οι ειδικοί στα παραπολιτικά 90,1. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενίκων που εγκατέλειψαν το κτίριο λίγο πριν την κατάρρευση. Ταυτοποίηση. Νεκρός εντοπίστηκε πρώτα ο 66χρονος πατέρας και δάσκαλος του χωριού. Συγκλονισμένοι κάτοικοι στον οικισμό Λιτή. Με σοβαρά εγκάβματα η μητέρα που έτρεξε προς το σπίτι την ώρα που φούντωνε η πυρκαγιά. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 74 ετών. Το θάνατό του πατέρα του και προέδρου της Ένωσης Κεντρών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, θα είναι το τέλος της πορείας μου, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης στα Παραπολιτικά 90,1. Ο ίδιος μίλησε για το δίλημα των επόμενων εκλογών και σχολίασε την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Στο 3,9% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο από 4,9 το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Μικρή ανάσα από την πτώση καυσίμων, αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας και υπηρεσιών. Ποιοι και γιατί δεν είδαν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ που περίμεναν, νέες διευκρινήσεις από την ΑΔΕ, τα SOS λάθη με τα IBAN και οι έξτρα πληρωμές. Ακριβότερες από σήμερα ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από πλατφόρμες όπως Temu, Shein και AliExpress, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Μεταβατικό Τελωνιακό Μέτρο για εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις. Στις 15 του μήνα εκπνέει η προθεσμία, ένα στα τρία νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο. Στο νοσοκομείο με κατάγματα 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα, ενδοοικογενειακή βία από συγγενείς κατήγγειλε η μητέρα του. Φωτιά σε συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Μεγάλη επιστροφή για τον Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό. Ο Βραζιλιάνος αναλαμβάνει επίσημο ρόλο στους Ερυθρόλευκους. Θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς και μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτές τις επιθέσεις, με τρεις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα 20 μόλις λεπτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, αν και δυστυχώς οι τελευταίες μέρες, το τελευταίο 24ωρο είναι πολύ ταραγμένο στη Θεσσαλονίκη,
7: πράγματι.
8: Πρέπει να πούμε. ξημερώματα είχαμε και αυτά τα αγκαζάκια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι συντονισμένες οι επιθέσεις. Δεν ήταν δηλαδή ότι απλά έγινε ένα περιστατικό όπως συμβαίνει άλλες φορές. Εδώ είχαμε συντονισμένη επίθεση σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα στον Ζήση τον Ιωακίμοβιτ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διοικούσας εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοκρατία. Στο Σάββα τον Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν επί χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης, και στην Αφροδίτη την Νέστορος, η οποία ήταν υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες εκλογές. Πρέπει να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα. Υπάρχουν πληροφορίες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, το είπε ο ίδιος ο Σάββας ο Αναστασιάδης αυτό, ότι υπάρχει και υλικό από τις κάμερες.
7: Ναι.
8: Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουμε δύο δράστες, οι οποίοι είχαν προσχεδιασμένα τα πάντα. Και τώρα ψάχνουν οι αρχές να βρουν τους ανθρώπους αυτούς. Να πούμε λίγο από την αρχή όμως πώς έγιναν τα πράγματα, Έρη.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Έχουμε λοιπόν τρία σημεία. Η πιο σοβαρή επίθεση έγινε στην ανάληψη. Τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό γύρω στις 5 παρα 25 τα ξημερώματα κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο άρπαξε φωτιά. Επεκτάθηκε η φωτιά σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν από αυτό το περιστατικό 5 άτομα.
7: Ναι.
8: Μεταξύ των οποίων και η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της και κυρίως η 70χρονη μητέρα της, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Οι άλλοι δύο που τραυματίστηκαν είναι ένικοι της πολυκατοικίας. Τους πήγαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ευτυχώς οι άνθρωποι πήραν εξιτήριο. Είχαμε ζημιές από την επίθεση αυτή και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε άλλα δύο δίκυκλα που ήταν εκεί στην Πιλωτή. Η πρώτη επίθεση χρονικά έγινε στις 4 και 18 στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη όλα τα περιστατικά, πρέπει να σου πω.
7: Ναι.
8: Και πάλι εκεί είχαμε γκαζάκι, χωρίς όμως υλικές ζημιές. Εκεί ήταν ο Ζήσης ο Ιωακίμοβιτς, ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον οποίο τον βγάλαμε και στον Status FM και μας είπε ότι ακούσαμε θόρυβο, καταλάβαμε ότι κάτι τρέχει στην οικοδομή και τελικά ήταν γκαζάκια. Χαρακτήρισε μάλιστα την επίθεση ως χτύπημα κατά της δημοκρατίας. Και τέλος, 4 και 23 πρώτα λεπτά, δηλαδή με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη επίθεση, είχαμε την επίθεση στην Τούμπα. Εκεί στον τρίτο όροφο της οικοδομής μένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης ο Σάββας ο Αναστασιάδης. Εκεί είχαμε ζημιές σε ιαλοπίνακα στην είσοδο. Δεν είχαμε όμως ευτυχώς τραυματισμούς. Τώρα το περιστατικό αξιολογείται ως πολύ σοβαρό.
7: Ναι. Έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική.
8: Έχει αναλάβει και η Αντιτρομοκρατική. Σωστά τα λες. Και από τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή το αντιμετώπισαν ως πολύ σοβαρό περιστατικό. Ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις.
7: Σωστά.
8: Γιατί όταν βάζεις γκαζάκια μπορεί να έχεις και θύματα, όπως παραλίγο να είχαμε θύματα. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
7: Ναι, έκανε δήλωση πριν από λίγο ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
8: Μπράβο, έκανε λίγο νωρίτερα δήλωση από το Μέγαρο Μποδοσάκη που παρουσιαζόταν το νέο application για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ότι η σκέψη μας είναι με τον Ζήση, τον Σάββα και την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Θα αναχωρήσω εγώ πρωθυπουργός αμέσως μετά για τη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας.
7: Τώρα η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα είναι στο Ιπποκράτειο?
8: Είναι στο Ιπποκράτειο και είναι διασωληνωμένη.
7: Είναι πολύ σοβαρά λοιπόν.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα επικοινωνήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς εδώ στα παραπολιτικά, που δέχθηκε την επίθεση στο σπίτι του, καθώς και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης.
9: Ήτανε περίπου 4 και 4 με 4,5 όταν ακούσαμε έναν κρότο, λίγο εκοφαντικό θα έλεγα. Βγήκα κατευθείαν στο μπαλκόνι γιατί είχαμε ανοιχτεί και τις μπαλκονόπορτες. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο, είδα τον καπνό, κατάλαβα ότι πρόκειτο για γκαζάκι. Ευτυχώς όμως είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι που διαμένει μία φίλη γειτόνισσα και δεν είχαμε περαιτέρω τραγωδίες όπως στην περίπτωση της πολιτεύτηρας της κυρίας Νέστορα.
10: Εγώ απουσίαζα από το σπίτι εκτός Θεσσαλονίκης. Έχουν μπει γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει νταμαρίες από την είσοδο. Είχε αρπάξει και λίγη φωτιά και πρόλαβε η αστυνομία, την έζησε. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν ένα πρόσωπο από ό,τι μου λένε φαίνεται στην κάμερα που μπήκε από το δάσος, γιατί είμαστε στο δάσος. άφησε τα γκαζάκια και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί.
7: Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τρία περιστατικά μέσα σε διάστημα 20 λεπτών χαρακτηρίζονται ως περιστατικά τρομοκρατικής κίνησης και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από πλευράς της αστυνομίας. Γι' αυτό το λόγο μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εξέφρασε λίγο νωρίτερα τον αποτροπιασμό του. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο για μια προγραμματισμένη συζήτηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε μια παρουσίαση για μια καινούργια εφαρμογή στο Μποτοσάκι. Εκεί λοιπόν είπε ότι εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Είπε ότι η σκέψη μας είναι με το ζήσι, το Σάββα, κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Αναχωρήσω, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά για τη Θεσσαλονίκη, για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Δημοκρατίας, θα σας βρούμε και θα σου οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά τις 4 με 4 ώρες πληροφορίες. Αναμένεται να είναι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ζήση Ιακίμοβιτς.
7: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Ενώ δηλώσεις έκαναν φυσικά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό, στους εμπρησμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τοποθετήθηκε φυσικά και ο Παύλος Μαρινάκης, Κώστα.
11: Ακριβώς, λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά χρονική σειρά. Δηλαδή, ο Γενικός Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τυρανάκης, έκανε λόγο για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Είπε ότι είχαν σκοπό να σκοτώσουν και υπογράμμισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Αυτά λοιπόν τον κύριο Τυρανάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη, η εκτίμηση του κορυφαίου στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Δολοφονικές επιθέσεις με καζάκια σε σπίτια στελεχών. Είπε ότι όταν βάζει καζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεται την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν. Ο Γιώργος Φλωρίς νωρίτερα μίλησε λοιπόν για τον. Είπε ότι θα βρεθούν, θα τους βρει ο Μιχάλης Πρωίτης, όπως είπε, και η ομάδα της ελληνικής αστυνομίας, η αρμόδια, τους ενόχους. Αλλά μίλησε και για την λεγόμενη αντισιωνιστική. Αυτό ήταν την περιπολία των. Που μοιάζει λίγο με τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα πριν από λίγες μέρες στην Θεσσαλονίκη. Είπε ότι υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα και ότι εξάγεται προκαταρκτική έρευνα. Και είπε ότι είναι πια η στιγμή να συνενωθούν οι δημοκρατίες του Ρουβίκο, δηλαδή, άρα την Ελλάδα. Ναι. Το ίδιο γίνει με την Χρυσή Αυγή.
7: Και μάλιστα, Κώστα μου, στη δική σου εκπομπή, στη δημόσια τηλεόραση, ο κύριος Φλωρίδης έκανε και μία πολύ έτσι, δήλωση που έκανε αίσθηση για τον Ρουβίκονα.
11: Ακριβώς. Τον ρώτησε λοιπόν για τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον Ρουβίκονα και είπε ότι η δική του άποψη είναι ότι είναι εγκληματική οργάνωση με τον τρόπο που δρά. Και ουσιαστικά αυτό που άφησε να δει ότι όπως συνελήφθη και οδηγήθηκε με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και καταδικάστηκε τελικά, κάτι ανάλογο θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί και με τον Ρουβίκονα.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός, καθώς και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που όπως σας είπα και νωρίτερα ο Κώστας Παπαχλημίτζος, μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθούν στις οικογένειες εκεί και να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί σε σχέση με αυτές τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις.
12: Να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία.
13: Κοιτάξτε, οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις. Λοιπόν, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
14: Έχει επιληφθεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, κύριε Υπουργέ.
13: Βεβαίως. Είναι εκεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία, μαζί με την τοπική διεύθυνση. Γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες.
7: Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο σε δήλωση το Παύλος Μαρινάκης, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Γιώργος Φλωρίδης στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου. Να τους ακούσουμε.
15: Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5 και κάτι τα ξημερώματα, έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Καταρχάς, να συνεννοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
14: Είναι πια η στιγμή αυτές οι δικογραφίες να συνενωθούν ανά την Ελλάδα και το αντίστοιχο που αν θυμόσαστε είχε γίνει με τη Χρυσή Αυγή τότε. Κρεμούσαν διάφορες δικογραφίες διάσπαρτες από εδώ και από εκεί. Αυτές συνενώθηκαν κάποια στιγμή και οδήγησαν τα πράγματα σε μια αντιμετώπιση μιας εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνει η στιγμή όπου οι εισαγγελικές αρχές θα ενοποιήσουν αυτές τις δικογραφίες για όλα όσα συμβαίνουν ανά την Ελλάδα και εκεί θα λογαριαστούμε με όλους αυτούς.
16: Δηλαδή, είναι ο Ρουβικός κατά τη γνώμη σας εγκληματική οργάνωση?
14: Με τον τρόπο που δρά, σαφώς.
7: Τώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση καταδικάζει τις τρεις επιθέσεις. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κύμα πολιτικών αντιδράσεων προκαλούν οι εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια στις κατοικίες των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, με τα κόμματα να καταδικάζουν απερίφραστα το περιστατικό και να ζητούν τον εντοπισμό των δραστών. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου του κυρίου Κώστα Τσουκαλά, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η βία δεν χωρά στη δημοκρατία. Παράλληλα, έφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε την άμεση σύλληψη όσων ευθύνονται. Στο ίδιο μήκος θέλω να σου πω ότι κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις, ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση του τραυματίες και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα χαρακτήρισε τις επιθέσεις εγκληματικές ενέργειες, επισημένοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να τις αξιοποιήσει για την ένταση της καταστολής και της συκοφάντησης των λαϊκών αγώνων. Η ελληνική λύση ζήτησε την άμεση σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των υπεύθυνων, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, μέσω του τομεάρχη του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, αλλά και εδώ διαστόματος του κυρίου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος μίλησε, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος που μίλησε στον Θανάση Φουσκίδη και στη Τέλα Καντώνα, καταδίκασε την τρομοκρατική όπως τη χαρακτήρισε επίθεση, εξέφρασε τη συμπαράσταση στους 5 τραυματίες και ζήτησε την κορύφωση των ερευνών ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Τέλας Καντώνα.
18: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
19: Είναι απολύτως καταδικαστέα, κυρία Γκαντώνα, κάθε έκνομη πράξη, ειδικά οι πράξεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και κυρίως την ασφάλεια των πολιτών. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι πρακτικές που υποκαθιστούν το διάλογο με τον εκφοβισμό συνιστούν πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατία.
7: Πάμε να αλλάξουμε τώρα.
19: Ανθρώπινη ζωή και κυρίως την ασφάλεια των πολιτών. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι πρακτικές που υποκαθιστούν το διάλογο με τον εκφοβισμό συνιστούν πλήγμα την ίδια τη δημοκρατία.
7: Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα δούμε το δικαστικό κομμάτι στη συνέχεια με την βοήθεια της Πάσος Παλαιού. Πάμε τώρα όμως με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί ένα 24ωρο μετά από αυτή την συγκλονιστική κατάρρευση. Σε καλημερίζω, Δημήτρη μου. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολικών. Εδώ από εδώ, Αλκμίνης και των Φατιδών. Στα Πετράλωνα, ο χώρος εδώ, το Ερείπιο, η πολυκατοικία, έχει μεταλλική κατασκευή γύρω-γύρω, καθώς η αστυνομία με εντολή του κυρίου Στέφανου Σκουτέλα είναι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ακροπόλεως, φρουρεί από χθες το βράδυ το χώρο, γιατί διαπιστώθηκαν ορισμένα κρούσματα απόπειρας κλοπών. Έχουμε και τέτοια, εννοείται. Ενώ βρίσκονται κλιμάκια μηχανικών από εδώ, από το πρωί και της πυροσβεστικής, και πραγματοποιούν συνεχείς έρευνες για να διαπιστωθεί υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έχει καταρρεύσει το κτίριο. Πληροφορίες αναφέρουν, όπως και κάτοικοι εδώ της περιοχής, ότι χτες εδώ, στο σημείο από το πρωί, βρίσκονταν και οι 5 κατηγορούμενοι. Και οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και ο εργολάβος. Ναι. Μάλιστα, οι 2 εξ αυτών είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν αγοράσει τον χώρο πριν από 2 χρόνια, το 2024.
7: Αυτοί ετοιμαζόταν να φτιάξουν ένα πολύ όροφο κτίριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
20: Ακριβώς, είναι το πενταόροφο κτίριο που ετοιμάζονταν να φτιάξουν. Επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες. Είναι νέοι άνθρωποι, από ό,τι μας έλεγαν. Επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες. Επέβλεπαν οι ίδιοι τα συνεργεία τους, γιατί βρίσκονται στην αρχή της, έτσι γενικά, της καριέρας τους και ειδικά σε τέτοιου είδους κτίρια. Και θέλανε να φτιάξουν και άλλα τέτοια κτίρια στην περιοχή εδώ των Πετραλαίων και από κάτω στο Γκάζι. Γείτονες ανέφεραν ότι σήμερα από το πρωί ότι άκουγαν τριγμούς στα παράθυρα και αυτό ήταν που τους
7: κινητοποίησε. Και τους έσωσε, Δημήτρη.
20: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε ότι και ο εργολάβος, ο οποίος είναι και μηχανικός, ήταν εκείνος ο οποίος χτύπησε τα κουδούνια. Είναι κάτι τα οποία, είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί, να δούνε κατά πόσον παρενέβησαν οι μηχανικοί, επαναλαμβάνω και οι 5 είναι μηχανικοί και αρχιτέκτονες, να δούνε κατά πόσο παρενέβησαν αυτοί, ούτως ώστε να βγει ο κόσμος έξω και να εγκαταλείψει το κτίριο. Σε κάθε περίπτωση φαινόταν από τις 11-11.30 το πρωί ότι το κτίριο αντιμετώπιζε προβλήματα στατικότητας και μετά κατέρευσε σε διάστημα ελάχιστον λιγότερο του λεπτού, δηλαδή και προς τα κάτω, βούλιαξε δηλαδή, αλλά και προς τα αριστερά, έφερε μια κλίση προς τα αριστερά. Ναι. Αυτό σημαίνει, όπως έλεγε από εδώ, έλεγαν εδώ άνθρωποι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ότι δεν είχαν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ή τέλος πάντων δεν είχαν ληφθεί τα ενδειγμένα μέτρα αντιστήριξης από αυτή την πλευρά, από την πλάγια πλευρά που κατέρευσε.
7: Τώρα, Δημήτρη, υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι, δηλαδή. Από τη μία, οι άνθρωποι σώθηκαν. Ευτυχώς σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, που είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε η λεγόμενη επόμενη μέρα. Αυτές οι οικογένειες έμειναν άστεγες. Έτσι, έχουν μείνει χωρίς σπίτι.
20: Ναι.
7: Ο Δήμος Αθηναίων από την πλευρά του είπε ότι θα δώσει ένα πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που έμεινε χωρίς σπίτι. Αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει το βιός τους. Και είναι πραγματικά έτσι η απορία σάξω, τι μέλη γενέστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ τώρα.
20: Να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι αντίστοιχο που είχε συμβεί και στην έκρηξη, στην φωνική έκρηξη στους Αμπελόκηπους,
7: ναι,
20: πριν από 3 χρόνια που είχε χάσει τη ζωή του ο Κυριάκος Ξημητήρης, όπου εκεί ο Δήμος Αθηνών μετέφερε αυτούς τους ανθρώπους σε χώρους και μετά σε ένα ειδικό χώρο του Δήμου για μερικές μέρες και μετά σε ξενοδοχεία. Και μετά είχε αναλάβει τεχνική εταιρεία και είχε ανακατασκευάσει την πολυκατοικία και είχε φτιάξει διαμερίσματα. Εδώ όμως μιλάμε για κατάρρευση.
7: Ναι.
20: Αυτό σημαίνει ότι, όπως μας έλεγαν από το Δήμο, θα παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι σε χώρους ή σε ξενοδοχεία, είναι 7 οικογένειες, 7 διαμερίσματα,
7: ναι,
20: και από εκεί και πέρα θα αναλυθούν πρωτοβουλίες και σε συνεργασία βέβαια με την εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του γειτονικού έργου, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βρουν ένα μόνιμο κατάλημα μέχρι να δουν τι θα γίνει. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, ξανά οικοδομή σε αυτό τον χώρο που έχει πληγεί τόσο πολύ από το χτύπημα.
7: Α, ναι.
20: Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ότι δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί, να γίνει πάλι πολυκατοικία. Δεν είναι εύκολο να οικοδομηθεί πάλι πολυκατοικία και για ουσιαστικούς λόγους, κατασκευαστικούς, τεχνικούς, αλλά βέβαια και για ψυχολογικούς. Δηλαδή, ποιος θα πάει να μείνει σε μια πολυκατοικία που χτίστηκε εκεί όπου έδωσε.
7: στη δήλωσή της ότι άκουσε από μηχανικό να της λέει ότι και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Ενώ βεβαίως είναι δραματικές οι τοποθετήσεις και των συγγενών και των γειτόνων εκεί της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Συγκλονίζουν οι κάτοικοι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν να βρίσκονται χωρίς σπίτι.
0: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας λέει, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
21: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
22: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το σπίτι. Ναι, εγώ δεν είμαι οικοδόμος, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά δεν με ενημέρωσε κανένα.
21: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζεις το ήδη υπάρχουν οργανισμό το διπλάνο για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε δύο στηρίγματα.
23: Εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
24: Εχθές το βράδυ. Τι? Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
23: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν.
25: Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων του για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
26: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταλήξει.
25: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γίνει στο σπίτι.
7: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Βάσος Παλαιού να δούμε τη δικαστική εξέλιξη της ιστορίας αυτής. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
27: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι 5 συλλευτέντες οδηγήθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος αφού μελέτησε τη δικογραφία αποφάσισε να διατάξει περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση προκειμένου έρη να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε το συγκεκριμένο κτίριο, η συγκεκριμένη πολυκατοικία χθες στα Πετράλωνα και αν έχουν υπάρξει παραβιάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας. Μετά από αυτή την απόφαση λοιπόν του εισαγγελέα, οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη προκαταρκτική εξέταση, η εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε. Να σου πω ότι στο πλαίσιο της έρευνας φυσικά θα αναζητηθούν όλες οι άδειες, θα εξεταστεί αν όλα είχαν γίνει καλώς από την πλευρά και των εργολάβων και των μηχανικών, αν όχι θα υπάρξουν βέβαια ποινικές συνέπειες για τους συλληφθέντες. Να σου πω επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να κληθούν στο πλαίσιο της έρευνας και οι ίδιοι να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα των υπόπτων, προκειμένου ο εισαγγελέας να έχει και τη δική τους άποψη για το τι συνέβη. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από την πλευρά της υπεράσπισής τους, σύμφωνα με τις οποίες οι ίδιοι δεν είχαν ενημερωθεί για τα προβλήματα στατικότητας που είχαν προκύψει στην διπλανή πολυκατοικία. Βέβαια, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τις αγγελικές αρχές και θα έχουμε το επόμενο διάστημα τις αποφάσεις τους.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά ο Βαγγέλης Ματράγκος, μηχανικός και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
28: Φαίνεται ότι υπήρξε μια αστοχία στην πλευρά της θεμελίωσης προς το ΣΚΑΜΑ. Τώρα, το τι προξένησε αυτή την αστοχία θα φανεί σίγουρα από την πραγματογνωμοσύνη που θα διαταχθεί από το δικαστήριο. Γενικώς, στις περιπτώσεις που έχουμε εξκαφές θεμελίων κάτω από την επιφάνεια των θεμελίων των όμορων οικοδομών, γενικά εκεί λαμβάνουμε κάποιες αντιστηρίξεις. Ότι θα πρέπει να αντιστηριχθεί και να υποστηριχθεί και το παρακείμενο του ιστάμενο κτίριο. Εντάξει, είναι μια συνήθις πρακτική αυτή. Δηλαδή όλη η Αθήνα και όλο το κέντρο έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο. Οι οικοδομές είναι σε επαφή. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που γίνεται μια τέτοιου είδους κατασκευή. Τώρα το τι μπορεί να πήγε στραβά εκεί, που σίγουρα κάτι πήγε στραβά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Σίγουρα όμως θα φανεί.
7: Για τα αίτια της κατάρρευσης μίλησε και ο Κωνσταντίνος Κανελόπουλος εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων.
1: Τώρα εξαρτάται τι μέτρα ασφαλείας έχουν τηρηθεί από τους μηχανικούς και όσους εργάζονται στο έργο και γίνεται η εξκαφή. Εάν έχουν επηρεάσει θεμέλια από το όμορο κτίριο, ξέρετε, η εξκαφή σε περιοχές όπου είναι συνεχές το σύστημα, υπάρχουν δηλαδή κτίρια δεξιά και αριστερά και πρέπει να γίνει μια εξκαφή, είναι το πιο δύσκολο σημείο της κατασκευής. Και ανάλογα με το τι βάθος θέλεις να κατέβεις για το σκάμα και με ποιο τρόπο που μπαίνουν τα υποστηλώματα της οικοδομής καινούργιας, πώς επηρεάζει κτίρια δεξιά και αριστερά και πρέπει να γίνει μια εξκαφή, είναι το πιο δύσκολο σημείο της κατασκευής. Και ανάλογα με το τι βάθος θέλεις να κατέβεις για το σκάμα και με ποιο τρόπο που μπαίνουν τα υποστηλώματα της οικοδομής καινούργιας, πώς επηρεάζουν τα διπλανά υποστηλώματα, πόσο παλιά είναι τα διπλανά κτίρια, αν έχουν υπόγειο ή δεν έχουν. Είναι πολλοί παράγοντες δηλαδή που εξαρτάται μια εξκαφή και η ασφάλεια και των όμορων κτιρίων. Εκεί σίγουρα κάτι δεν πήγε, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτό που έχει γίνει, δεν είναι η καθημερινότητα, άρα ίσως υπάρχει συνδυασμός γεγονότων, δηλαδή και εξκαφής και θεμελίωσης και θεμελίων του κτιρίου που έγινε κατάρρευση κτλ.
7: Μια πρώτη βοήθεια θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων στους πληγέντες, στις οικογένειες αυτές, στις 7 οικογένειες που μένουν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που κατέρευσε, όπως δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας.
2: Κοιτάξτε, πολλά ακουστήκαν χτες. Αυτά καταλαβαίνετε και γίνανε όλα τα πράγματα σε ένα χρόνο δεύτερο, δηλαδή που ήταν κλειστά και τα γραφεία κλείσανε. Αυτά θα τα δούμε πολύ συγκεκριμένα σήμερα πια, το τι έχει γίνει, αν είχαν γίνει στην πολυοδομία καταγγελίες κτλ. Το σίγουρο είναι, ξέρω, επειδή εκεί στο ένα το σπίτι ήταν γνωστοί οι φίλοι, ότι υπήρχαν παράπονα από το γενικά, από όλη αυτή τη διαδικασία που συνέβαινε εκεί πέρα. Το θέμα είναι βέβαια στο πώς είχαν εκφραστεί και το τι είχαν γίνει. 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τα άμεσα, έτσι, για τις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων. Σίγουρα αυτό το ποσό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό που συμβεί, αλλά είναι το μέτρο που ο Δήμος ήρθε να καλύψει και να βοηθήσει από τους ανθρώπους και παράλληλα να έχει ανοίξει τη λέσχη φιλίας, αν υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσει τουλάχιστον για το άμεσο, για χτες, να φιλοξενηθεί, γιατί σήμερα προφανώς πρέπει να ακολουθούν και άλλες διαδικασίες, γιατί δεν είναι λύση οι λέσχες φιλίας, είναι ένα εντελώς προσωρινό μέτρο για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
7: Ανίποτη τραγωδία και στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε πατέρα και γιο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Status FM 107,7 και την Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά. Καλό μεσημέρι, Λεοντή.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ στην αρχή και νωρίτερα, σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 2.30 το μεσημέρι στον Δήμο Ρεοκάστρου, με το πρώτο φως της ημέρας. Ευτυχώς, από ό,τι δείχνουν όλα τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και εμείς στα χέρια μας, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές και αντιμετωπίζοντας μικρές αναζωπηρώσεις. Να πούμε για την ιστορία ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 100 πυροσβέστες με τη συνδρομή 10 εναέριων μέσων, δίνοντας ολομύθια μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, το βαρύτερο τίμημα της πυρκαγιάς είναι η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών. Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά τη σωρό ενός 65χρονου άντρα έξω από κατοικία στην περιοχή της Λυτής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα σε δωμάτιο, κοντά σε παράθυρο.
7: Ισχύει, Λεοντή, η πληροφορία ότι βρέθηκε το παλικαράκι αυτό το 12χρονο κουλουριασμένο μέσα
3: στο. Αυτό λέμε από χθες το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Στάτους. Δεν χρειάζονται εικασίες και να πιθανολογούμε. Ας περιμένουμε όλοι μας να βγουν τα αποτελέσματα του DNA για να μάθουμε σε ποιον ή ποια ανήκει η σωρός. Άγνωστες παραμένουν ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν γέρος από την περιοχή. Παρά τα προειδοποιητικά μηνύματα που είχαν αποσταλεί μέσω του 112, δύο φορές χτύπησε. Από την ίδια κατοικία οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μία 40χρονη, η οποία νοσηλεύεται στην κλινική, τη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου.
7: Η μητέρα της οικογένειας.
3: Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.
4: Ο δήμαρχος τώρα, ο κύριος Τσακίρης, ο Παντελής Τσακίρης, χαρακτήρισε τη χθεσινή ως μία από τις πιο δύσκολες ημέρες για το Δήμο, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, όπως νομίζω κάθε λογικού ανθρώπου, είναι η διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής, ενώ η διερεύνηση των συνθήκων θα ακολουθήσει. Την ίδια ώρα να σου πω ότι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, απευθύνοντας νέα έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112. Και κλείνοντας, Έρη, να σου πω ότι νωρίτερα, μιλώντας στον σταθμό μας, τον Status FM, ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεοκάστρου, ο κύριος Μοσκοβόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στη ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λέοντι, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Κώστας Τσίγκας, ο εκπρόσωπος των εξωματικών της πυροσβεστικής.
5: Ενδεχομένως η κυρία έλειπε από το σπίτι και με την πυρκαγιά έτρεξε να επιστρέψει προς τους οικείους, προς τον κύριο που βρέθηκε απανθρακωμένος και το παιδί το 12χρονο. Λένε ότι ο κύριος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο για να απομακρυνθεί, το ίδιο και με το παιδί, αλλά μόλις βγήκε έξω από τους καπνούς και από την θερμοκρασία και από όλο αυτό το περιβάλλον ξαναγύρισε μες στο σπίτι. Το σπίτι κάει και ολοσχερός. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει έντονος καπνός σε μια πυρκαγιά προκαλεί ζάλι στους ανθρώπους με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο να ζαλίζονται και είτε από τη θερμοκρασία είτε από τον καπνό και μετά τους βρίσκει πυρκαγιά
7: και
5: ολοκληρώνει την καταστροφή.
7: Περνάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το 3,9% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν τον περασμένο Μάιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Μάρη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat, καθώς ο εναρμονισμένος δείκτης υποχώρησε στο 3,9% από 4,9% που είχε σκαρφαλώσει το Μάιο. Παρά τη σημαντική αυτή υποχώρηση, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τώρα, η αποκλιμάκωση των τιμών στη χώρα οφείλεται κυρίως στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ενέργεια. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 15,8% έναντι 20% το Μάιο, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη συνολική επιβράδυνση του δείκτη. Παράλληλα, μικρή επιβράδυνση καταγράφηκε και στις τιμές των τροφίμων, των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, όπου η τύση αύξηση περιορίστηκε στο 2,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Σε ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η εξέλιξη στον τομέα των υπηρεσιών. Εκεί ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών υποχώρησε στο 4,5% από 5,7% το Μάιο, ένδειξη ότι οι πιέσεις σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση και οι μεταφορές εμφανίζουν τάσεις σταδιακής εξομάλυνσης, χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί έρη. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών εξακολουθούν να καταγράφονται σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν η Ρουμανία, η Εστονία και η Ουγγαρία, ενώ στον αντίποδα η χαμηλότερη διεθνή αύξηση των τιμών συνώνεται στην Κύπρο, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Όπως είπαμε και στην αρχή, παρά τη βελτίωση, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εξακολουθεί να επηρεάζει το κόστος ζωής και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας και σε άλλες οικονομικές ειδήσεις. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη. Η πολιτική διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία είναι εθνικά ωφέλιμη, αλλά δεν αποτελεί αυτό σκοπό, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία αποκτά ιδιαίτερο βάρος εν ώψη για τη συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια διμερή συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Ταγίου Περντογάν εκεί, ωστόσο δεν αποκλείεται στο περιθώριο της συνόδου να έχουν ένα τετατέτ. Το ίδιο ισχύει και για τον Υπουργό Εξωτερικών με τον Τουρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Διμερές τετατέτ προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί, αλλά on the spot που λέμε μπορεί και να τα πούμε στο πόδι. Εν ώψη λοιπόν

0: συστήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες. Δεν έχει υπάρξει σε καμία σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα μεγάλα ζητήματα, κυρίως την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Ωστόσο, θέλει, όπως είπε, να συζητάμε, θέλει να είναι λειτουργική η σχέση μας με την Τουρκία, διότι κατά την άποψη του Υπουργού, μια ωφέλιμη εθνικά πολιτική και μια πολιτική η οποία έχει αυτά αποτελέσματα είναι μόνο η πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
1: Μάλιστα, Κατερίνα, και τώρα τι νεότερα έχουμε σε σχέση με το ΝΑΤΟ και την Σύνοδο Κορυφής?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε. Δεν είναι μια σύνοδος η οποία θα συγκρίνεται με την περσινή, που θυμίζω ότι είχε διεξαχθεί στα πόνερα των επικρίσεων του Τραμπ και για τη συμμαχία και για τους Ευρωπαίους. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στην Άγκυρα με τον κύριο Γεραπετρίκητη και τον κύριο Δένια και την κυρία Παπαδοπούλου. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που η Τουρκία φιλοξενεί τη Σύνοδο. Η πρώτη ήταν στην Κωνσταντινούπολη το 2004 και όπως καταλαβαίνεις έχει ήδη αρχίσει το λιβάνισμα, μου επιτρέψει την έκφραση, ναι, από διαφόρους για την οικοδέσποινα χώρα που είναι η Τουρκία. Μάλιστα έβλεπα και το Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να δίνει συνέντευξη στο Financial Times και στο Ανατολού. Και στο Ανατολού το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων εξήρε τις επιδόσεις της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία. Η Αθήνα εκτιμά ότι θα συμβαίνει αυτό τις επόμενες ημέρες, μιας που η Τουρκία είναι η χώρα hostess. Από εκεί και πέρα θα συζητηθεί και ο ευρωπαϊκός πυλώνας της συμμαχίας, όπου εμείς είμαστε πρωτεργάτες σε αυτό, γιατί επιδιώκουμε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην ατζέντα φυσικά και η Μέση Ανατολή. Μαθαίνω ότι έχουν προσκληθεί και οι υπουργοί εξωτερικών του κόλπου και φυσικά το ρωσο-ουκρανικό. Πάντως δεν αναμένεται προς το παρόν τουλάχιστον ούτε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, ούτε ακόμα έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση υπουργού, είτε του Ρούμπιο είτε του Χέξα. Θα φανεί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης νωρίτερα.
2: Ακούω την κριτική. Εγώ θέλω να σας πω ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μην συζητεί με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για την θέση την οποία έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είδε τον κύριο Ερντογάν δύο φορές και κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας είχαμε 6 γύρους διερευνητικών επαφών όπου συζητούνται τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Και πολύ καλά έπρατε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις.
1: Μήνυμα εν ώψη των επόμενων εκλογών έστειλε μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στα παραπολίτικα 90,1 ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στη Νίκη Λιμπεράκη και είπε ότι αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει στην επόμενη Βουλή, θα είναι και το τέλος της πορείας του.
3: Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, έχω ανεξάρτητη ταυτότητα έξω από την πολιτική. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει πολεμηθεί τόσο πολύ από ένα ολόκληρο σύστημα. Εγώ προσωπικά θα κάνω αυτόν τον αγώνα για αυτές τις ιδέες που πραγματικά πιστεύω και που πιστεύω μπορούν να αλλάξουν τη χώρα και να δώσουν την ευκαιρία σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα που θέλει να εργαστεί, να χτίσει, να παράγει, να καινοτομήσει τη χώρα του ή της, να μπορεί να το κάνει. Μια χώρα με κανόνες. Πραγματικά γι' αυτό αγωνίζομαι. Από εκεί και πέρα αυτός ο χώρος πρέπει να συνεχίσει. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι κατανοητό και θα είναι το τέλος της πορείας για μένα προσωπικά. Το έχω πει αυτό και δημόσια, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι της πολιτικής. Δεν με αφορά αυτό το παλιοκομματικό να κάνεις τα μαγειρία, να προσπαθείς να κάνεις τα ρουσφέτια κτλ.
1: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ηλικία 74 ετών. Το θάνατο του πατέρα του και πρόεδρου της Ένωσης Κεντρών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του Μάριος, ο οποίος είπε ότι για πολλούς ήταν πρόεδρος, για εκείνον όμως ήταν ο πατέρας του, που μπορεί να μην ήταν το βιολογικό του παιδί, όμως ποτέ, όπως γράφει ο ίδιος, δεν τον έκανε να αισθανθεί ότι ήταν κάτι λιγότερο από ο γιος του. Και φυσικά εκφράζει έτσι τη μεγάλη του λύπη για την απώλεια του πατέρα του. Ενώ εδώ στα παραπολιτικά.gr πριν από λίγη ώρα μίλησε στη Σάσα Σταμάτη η Νατάσα Μεντεσίδου, η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, η οποία συγκλονίζει με τα λόγια της και φυσικά αναφέρεται στον σύζυγό της με τον οποίο πορεύτηκαν μαζί για μια ολόκληρη ζωή. Συνεχίζουμε και πάλι με οικονομικές ειδήσεις. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου να δούμε τι συνέβη ακριβώς με το επίδομα. Το επίδομα των γονέων, το οικογενειακό, με τα 150 ευρώ, διότι χθες το απόγευμα ξεκίνησαν οι καταβολές. Υπήρξαν όμως αρκετοί δικαιούχοι οι οποίοι δεν πληρώθηκαν. Τι ακριβώς συνέβη, Μάριε?
4: Ήταν αρκετοί.

0: αυτές οι αναφορές πολιτών που αν και περίμεναν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί, δεν είδαν το ποσό να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαπίστωσαν ότι έλαβαν μικρότερο ποσό. Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η κύρια πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου και αφορά περίπου 950.000 οικογένειες που έλαβαν συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία εντοπίστηκαν 33.351 δικαιούχοι που δεν πληρώθηκαν, καθώς είτε δεν είχαν γνωστοποιήσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στην ΑΔΕ, είτε ο δηλωμένος IBAN ήταν λανθασμένος. Για τις περιπτώσεις αυτές, η αρχή θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους προκειμένου να δηλώσουν ή να διορθώσουν το λογαριασμό τους και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. Παράλληλα, η ΑΔΕ διευκρινίζει ότι υπήρχαν και άλλοι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να μην έλαβε την ενίσχυση ή να εισέπραξε μικρότερο ποσό. Μεταξύ αυτών ήταν ο επιμερισμός της ενίσχυσης σε περιπτώσεις χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, ασυμφωνίες στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκρων, καθώς και περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν το 25 ή το 26 και θα εξεταστούν σε συνδρομητική καταβολή. Η αρχή πάντως υπενθυμίζει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 25 έως και 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται δεύτερος γύρος πληρωμών έως τις 31 Αυγούστου εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, όσοι δεν πληρώθηκαν λόγω μη δήλωσης ή λανθασμένου IBAN δεν χάνουν το δικαίωμα της ενίσχυσης, το τονίζουμε αυτό, δεν το χάνουν, αρκεί να επικαιροποιήσουν εγκαίρως τα στοιχεία τους στην ΑΔΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στην επόμενη καταβολή που, όπως είπαμε, θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου. Άρα, ναι, να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία στην ΑΔΕ και να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο λάθος ή εκκρεμότητα που εμπόδισε την πληρωμή, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το ζήτημα μπορεί να επιληθεί με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ΣΕΡΙ.
1: Λοιπόν, από σήμερα, Μάρη, ξεκινά και η καταβολή για το 3 ευρώ, έξτρα χρέωση μάλλον να το πω πιο σωστά, έξτρα χρέωση για τις παραγγελίες από τις κινέζικες πλατφόρμες. Temu, Shein και όλες αυτές.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, με καπέλο 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος επιβαρύνονται από σήμερα όλα τα δέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προαγορές. Προσοχή όμως, Έρη, η χρέωση δεν γίνεται ανά δέμα, αλλά ανακατηγορία προϊόντος, που σημαίνει ότι σε μία μόνο παραγγελία μπορεί να επιβληθούν περισσότερες από μία χρεώσεις. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος αγοράσει μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, θα πληρώσει 6 ευρώ επιπλέον, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη προϊόντων. Αν στο ίδιο δέμα όμως υπάρχει μία τσάντα, η επιβάρυνση ανεβαίνει στα 9 ευρώ. Αντίθετα, αν η παραγγελία περιλαμβάνει δύο ίδιες μπλούζες, η χρέωση παραμένει στα 3 ευρώ, αφού θεωρούνται το ίδιο είδος. Το μέτρο ΕΡΙ αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως όπως είμαστε στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, οι οποίες, αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγράψει έντονη αύξηση στη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν.
1: Τώρα, Μάρια, εκπνέει και ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις σε 15 μέρες από σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς, Έρη, δύο εβδομάδες προθεσμία έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ή για να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις χωρίς την επιβολή προστίμου. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις από το σύνολο των περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένεται να κατατεθούν φέτος. Με άλλα λόγια, Έρη, σχεδόν 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία, με ένα στους τρεις φορολογούμενους να καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο πάνω από 1.800 ευρώ και σχεδόν 7 στους 10 φορολογούμενους να μην πληρώνουν καθόλου ή να έχουν επιστροφή. Άρα, 15 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης και 31 Ιουλίου, Έρη, θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση για όσους επιλέξαν να τον εξοπλίσουν στο χώρο σε 8 μηνιαίες δόσεις ή όσους θέλουν να προχωρήσουν στην εφάπαξη εξόπληση κερδίζοντας και τις αντίστοιχες εκπτώσεις. Τις οποίες, Έρη, να θυμίσουμε, είναι 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν στις 15 Μαΐου, 3% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 16 Μαΐου στις 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Ένα περίεργο περιστατικό στην Πάτρα με θύμα ένα δεκάμινο βρέφος, ένα μικρό μωράκι το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας υπέστη έναν τραυματισμό, πολλαπλό τραυματισμό το μωρό αυτό. Τι ακριβώς συνέβη θα μας πει τώρα η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα μου.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, το 10 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας με κατάγματα που προκλήθηκαν από σοβαρό τραυματισμό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μητέρα του μωρού κατήγγειλε ότι δύο άτομα, τα οποία ήταν και αδέρφια, είναι αδέρφια μεταξύ τους, την έσπρωξαν ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της με αποτέλεσμα να της πέσει από τα χέρια. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή Αγκινάρα του πύργου Ηλίας. Η νεαρή μητέρα υπέβαλε μήνυση κατά των δύο αυτών ατόμων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για πρόκληση σωματικών βλαβών. Να πούμε πως τα δύο αδέλφια αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, το οποίο έχει λήξει βέβαια, και η δικογραφία πλέον έχει υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να πούμε όμως ότι το βρέφος είναι καλά στην υγεία του, ευτυχώς. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Και να πούμε, Έρη, πως γενικά στο Καραμανδάνιο έχουμε πολλά τέτοια.
1: Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και όταν ακούμε Καραμανδάνιο και ακούμε και μικρά παιδιά και τα λοιπά, έτσι η σκέψη μας πηγαίνει σε περιστατικά και γεγονότα που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα και είναι θλιβερά περιστατικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ.
3: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
3: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
4: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
3: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
4: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
4: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
9: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
1: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
0: Rodion τι?
1: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
0: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
1: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
0: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
2: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
2: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει την πράξη, το θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους. Ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα θα προχωρήσει την ανανέωση της θητείας και των αρμοδιοτήτων των 10 επάρχων της περιφέρειας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της διοικητικής τους λειτουργίας στα νησιά. Ο κ. Χατζημάρκος άσκησε κριτική στιγμή πρόβλεψη μεταβατικής περίοδου έως το τέλος του 2028, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ηθικά και πολιτικά λανθασμένη. Όπως ανέφερε, η διατήρηση του θεσμού μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας αποτελούσε το ελάχιστο που θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αρμοδιότητες που ασκούσαν μέχρι σήμερα οι επαρχοί θα συνεχίσουν να υφίστανται μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Μέχμες κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η τοξικότητα της αριστεράς μέσα στη Βουλή παγίδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ακολούθησε τα βήματά της, κάτι που αποτυπώνεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Παπάς εκτίμησε ότι το Πασόκ βρίσκεται σε πορεία κατάρρευσης ως αποτέλεσμα του λαϊκισμού, προσθέτοντας πως η εξέλιξη αυτή άνοιξε το χώρο της κεντροαριστεράς για να υποδεχθεί τον κύριο Τσίπρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κοινωνία έχει οδηγηθεί σε κατάσταση απογοήτευσης και τόνισε πως η πολιτική συζήτηση πρέπει να στραφεί στο μέλλον και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σκλήρη κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβειας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αναδεικνύει έναν ευρύτερο τρόπο διοίκησης όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε στο Κόσμος ότι ενώ η Δημοτική Αρχή διαβεβαίωνε πως οι εργασίες στη Βίλα Ακάβη πραγματοποιούνται νόμιμα, η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότερων μνημείων για διακοπή των εργασιών δημιούργησε νέα ερωτήματα. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε μιλώντας στο Κόσμος ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Ο κ. Λουλουδάκης εκτίμησε ότι στη Νέα Δημοκρατία τους έχει πιάσει πανικός, υποστηρίζοντας πως οι κινήσεις που κατά τον ίδιο γίνονται για την επαναπροσέγγιση του Αντώνη Σαμαρά αποτελούν ένδειξη ανησυχίας στο κυβερνών κόμμα. Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ προχωράει η σύσταση Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στη Δωδεκάνησο με έδρα τη Ρόδο. Στην εξέλιξη αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι η δημιουργία της νέας υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Τη θέση της Δημάρχου Λειψών αναλαμβάνει η Ευαγγελία Λαουντού, καθώς η εκλογή της κρίθηκε αναγκαία μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινους Δημάρχου Φώτη Μάγκου, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι αδήμαρχος που είναι μαθηματικός στο επάγγελμα και μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Δημοτικής Σύμβουλος. Καλείται να συνεχίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής με στόχο την πρόθεση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη η εμπιστοσύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως προτεραιότητά της θα είναι η ενότητα, η συνεργασία και η συνέχιση των έργων. Στην ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφυγε εθελόντρια για τα αδέσποτα ζώα Δέσποινα Χαλά, καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδίνιου. Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπάρχουν δεκάδες αστήρωτες γάτες οι οποίες γεννούν συνεχώς, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Ίδια περιέγραψε ένα μακρύ κύκλο παραπομπών από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να δοθεί ουσιαστική λύση. Μετά από εντολή της Εισαγγελίας Ρόδου, ζητήθηκε να εξεταστεί αν πρέπει να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, όπως ανέφερε. Σύμφωνα με την κυρία Χαλά, μετά την προσφυγή της, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος, υπενθυμίζοντας ότι έχουν διατεθεί χρηματοδοτήσεις προς όλους τους Δήμους της χώρας για την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου με στόχο την προσωρινή αναπλήρωση μόνιμων υπαλλήλων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου στο Δημαρχείο έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί. Εδώ θα δούμε, αγαπητοί μου φίλοι, παίρνουμε τη σκυτάλη και πρέπει να σας πω ότι εδώ γίνεται ένας μικρός πανικός. Επέστρεψε ο σκηνοθέτης μας, ο Γιακούμπ της τηλεόρασης, ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Όλα καλά, όλα ωραία. Τι ωραίο πράγμα που είναι η υγεία στον άνθρωπο, αν αντικατάστατο. Γι' αυτό σας λέμε. Πάνω απ' όλα η υγεία και μετά όλα τα άλλα. Όταν ο άνθρωπος είναι υγιής και δυνατός, όλα φτιάχνονται στη συνέχεια. Λοιπόν, πλούσια επικαιρότητα, πλούσια. Αυτό το οποίο βγάλαμε χθες για το Χαράλαμπο Κόκκινο, ότι συστρατεύεται τελικά με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, έγινε χαμός με αυτήν εδώ την υπόθεση. Φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία ο γραμματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, και πάει στο πλευρό της κυρίας Λατινοπούλου. Άλλη μία απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία, που δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα σε γενικές γραμμές πόσο μπορεί να κοστίσει. Βέβαια, κάποιοι οι οποίοι το βλέπουν το πράγμα έτσι λίγο πιο βαθιά, θα σας έλεγα ότι, ξέρετε, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει κάποιο στήριγμα. Από ό,τι φαίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι διατεθειμένο να συγκυβερνήσει. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι. Ασχέτως ότι μπορεί να είναι για το καλό της χώρας. Αλλά βλέπετε, το καλό της χώρας πολλές φορές πάει πίσω από το καλό του κόμματος. Και να σας πω και κάτι επιπλέον. Νομίζουν πως είναι για το καλό του κόμματος. Αν δε, εγώ νομίζω ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είχε συρρυκνωθεί, αναφέρομαι έτσι από πλευράς δύναμης, τότε που συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Η συρρύκνωση όμως δεν ήρθε από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Η συρρύκνωση, θα σας θυμίσω, ότι είχε έρθει πολύ πιο πριν. Όταν είχε κάνει το κόμμα ελιά ο Βαγγέλης Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ τότε ήταν στα κάτω του, είχε φτάσει στο 5%. Άρα λοιπόν, τι μου λέτε τώρα εμένα όταν συγκυβέρνησε με τον Σαμαρά? Αυτό το οποίο έκανε το ΠΑΣΟΚ τότε και συγκυβέρνησε με τον Αντώνη τον Σαμαρά μέχρι το τέλη του 2014 και πήρε τη σκυτάλη ο Αλέξης Τσίπρας για να μας σώσει, αυτό ήταν σωτηρία της χώρας. Διότι εάν, αγαπητοί μου φίλοι, δεν υπήρχαν οι δυνάμεις αυτές που λέγονται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, η χώρα σήμερα μπορείτε να μου πείτε που θα βρισκόταν? Παιδιά μου, εδώ τα πράγματα δεν ήταν σοβαρά για την Ελλάδα. Δεν ήταν απλά για την Ελλάδα, ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Η Ελλάδα κινδύνευε όχι απλώς να φύγει από την Ευρωζώνη, αυτό ήταν το λιγότερο. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την Ευρωζώνη ήταν το λιγότερο. Υπήρχαν άλλα σοβαρότερα. Η Ελλάδα θα έφευγε εντελώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να ήταν Κολομβία, θα ήταν, δεν ξέρω τι θα ήταν, ας πούμε. Αφγανιστάν θα ήταν, τι θα ήταν? Θα είχε Χούθη, θα ήταν η Εμένη, τι θα ήταν η Ελλάδα έξω από την Ευρώπη? Γιατί βλέπω μια υπεραπλούστευση και μια πολύ πολύ έτσι εύκολη προσέγγιση από πλευράς αντισυστημικών και κομμάτων και ανθρώπων. Αν δε που είναι έτσι όμως τα πράγματα. Μετά, όταν θα γίνει το κακό, τότε κρατάμε τα κεφάλια μας. Θυμάμαι το ΓΑΠ, το Γεώργιο Παπανδρέου, όταν έλεγε «Δε να δούμε στο τέλος του μήνα, Βασίλη, αν θα μπορέσουν να πληρωθούν». Καλημέρα, Βασίλη μου. Είδες τι έλεγε τότε? Θα μπορέσουν να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις?
1: Θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Λοιπόν, εδώ είναι τώρα το θέμα. Αυτά τα πράγματα. Ποιος τα ξεχνάει? Δεν ξεχνιόνται. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε δημοσκοπήσεις η μια μετά την άλλη. Και έβλεπα τώρα τον Νίκο Ανδρουλάκη να ενοχλείται από τις δημοσκοπήσεις. Κακώς ενοχλείται από τις δημοσκοπήσεις. Ενοχλούνται αυτοί οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Αν ο Ανδρουλάκης νιώθει ότι έχει σοβαρό πρόβλημα, δικαιολογημένα ενοχλείται από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά και πάλι, η δημοσκόπηση είναι σαν την εξέταση που κάνουμε όταν πάμε να διαπιστώσουμε τι νόσο έχουμε. Κάνουμε μία εξέταση, είναι αυτή, ξέρω εγώ, ακτινογραφία ή είναι μικροβιολογικά, ξέρω εγώ, κοιτάζουμε, μας παίρνουν από το αίμα κτλ. Ή κάνουμε μία αξονική ή μία μαγνητική για να δούμε τελικά το πρόβλημα, για να το διορθώσουμε, να το θεραπεύσουμε. Αυτό έκανε ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης. 100 εξετάσεις έκανε ο άνθρωπος. Και τελικά το πρόβλημα θεραπεύτηκε. Κόστησε μεν, θεραπεύτηκε δε. Αυτό έχει σημασία. Και έχει την υγεία του. Άρα λοιπόν, εσείς στο ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν σας αρέσει να βλέπετε ποια είναι η πραγματική εικόνα και σας αρέσει το πρόβλημα να το ρίχνετε κάτω από το χαλί. Και καλά, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, όπως έλεγα και χθες, το όποιο μικρομεσαίο στέλεχος πιστεύει κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε, και τα λέει. Αλλά αρχηγοί κομμάτων, εν δυνάμει πρωθυπουργοί, είναι δυνατόν να λειτουργούν με αυτόν εδώ τον αντισυστημικό τρόπο? Θυμόσαστε τότε το ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορούσαν όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και πήγανε και κάνανε μετά, βρήκανε δική τους εταιρεία, φτιάχνανε σε μια νύχτα εταιρείες δημοσκοπήσεων, μαϊμούδες ήταν. Και μετά τις κλείνανε, μόνο και μόνο για να δείξουν ότι είναι ψηλά. Και τα έβγαζε πρώτος τότε ο Βαξεβάνης. Αυτά πάτε να κάνετε στο ΠΑΣΟΚ? Δεν είναι ωραίο πράγμα. Εμείς θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ υγιές. Με τα λάθη του, όπως και με τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν κάνει πολλά λάθη. Και έχουν βεβαίως και ευθύνες, Βασίλη. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό το πράγμα. Ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο διακυβερνήθηκε στο σύνολό της η χώρα. Όμως είναι κρίμα, είναι πραγματικά κρίμα να τα ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε όλοι. Και κλείστε τα αυτιά σας σε κάποιους ξεφρενιασμένους που τα βλέπουν όλα μαύρα και κάρβουνο. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνετε τη διαφορά και να πείτε αυτό το οποίο λέει η Διαμαντοπούλου, ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Πήγατε στο συνέδριο και πήρατε απόφαση, λες και είναι λεπρή ή της Νέας Δημοκρατίας, καμία συνεργασία λέει με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κατάλαβα γιατί. Και το περάσανε μάλιστα
1: στο καταστατικό
0: του συνεδρίου, ναι. Ναι, ναι. Στον κανονισμό του κόμματος. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία πράγματα. Είναι. Τι να πω. Δηλαδή, να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, αφήσανε τα άλλα κόμματα δηλαδή, αλλά μπορούν να συνεργαστούν με το Τσίπρα που ήθελε να τους βάλει φυλακή, το Βενιζέλο, που κάθε βουβόστερο ο Βενιζέλος, ήθελε να βάλει φυλακή. Και τότε ο Βενιζέλος έλεγε για εσχάτη προδοσία κατηγόρηση το Τσίπρα. Τα ξεχνάμε, νομίζετε αυτά? Ωραία, να μην τα θυμόνται τα μικρά παιδιά που σήμερα πάνε να ψηφίσουν και είναι 17-18 χρονών. Το καταλαβαίνω, γιατί τότε ήταν 8-10 χρόνων. Δεν παρακολουθούσαν. Αλλά και πάλι οι γονείς έχουν ευθύνη. Όταν στέλνεις το παιδί σου να πάει να ψηφίσει στα 17, του οφείλεις να τον ενημερώσεις και να την ενημερώσεις, να ξέρει που θα ρίξει την ψήφο του. Γιατί είναι το μέλλον του. Όχι να εμφανίζεται τώρα ο Τσίπρας, λες και είναι ο παρθενογεννημένος Τσίπρας. Ξαφνικά να πούμε εμφανίστηκε ο Τσίπρας για να σώσει την Ελλάδα, ο άνθρωπος ο οποίος το μνημόνιο του Τσίπρα κόστησε 75 δισεκατομμύρια το τρίτο, ενώ τα δύο προηγούμενα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήταν μαζί στο σύνολό τους 30-35, δεν ήταν περισσότερα, το μισό και τα δύο μαζί. Χώρια δε το ότι ο Τσίπρας υποθήκευσε ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού κράτους για 99 χρόνια. Άκουσον, άκουσον. Αν είναι δυνατόν. Και κάθεται τώρα αυτός ο άνθρωπος εδώ και έρχεται να μας πουλήσει τα φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Μακάρι να έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Αλλά από ό,τι βλέπω, από τα πρώτα δείγματα γραφής, ας πούμε, δεν έχει αλλάξει. Ο ίδιος παραμένει. Και έχει βάλει τώρα, έχει αποκλείσει άλλο ανέντιμο πράγμα. Δηλαδή έχει αποκλείσει τώρα όλους τους συνεργάτες του και παίρνει τώρα 15,6. Όσοι έχετε τηλεόραση και βλέπετε αυτή την ώρα, έχει 15,6 καταλληλότερα για πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης έχει 30,2. Ο Τσίπρας έχει 15,6. Ο Ανδρουλάκης, παιδιά μου, 5,4. Μα γιατί? Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτός ο έρωτας με την αριστερά, και μάλιστα τη ριζοσπαστική αριστερά, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
1: Στήχησε πολύ αυτό.
0: Βέβαια στήχησε. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ποια είναι. Και όμως επιμένουν εκεί στο λάθος. Στο λάθος. Επιμονή στο λάθος. Δεν πάει έτσι. Γιατί πίσω του ο Ανδρουλάκης έχει ολόκληρο κόσμο. Η Ελλάδα, ξέρετε, οι μισοί και περισσότεροι Έλληνες κάποια στιγμή ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα είναι, ξέρεις, του κομματικού σωλήνα και είναι ενεργά μέλη των οργανώσεων. Γιατί αυτοί στηρίζουν τον Ανδρουλάκη. Και αυτοί παίρνουν στις πλάτες τους την ευθύνη. Εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη χώρα από πίσω. Και για αυτούς που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, που είναι πάνω από 50%, αλλά και για αυτούς που δεν ψήφισαν. Γιατί εγώ σας λέω ότι πάει η Νέα Δημοκρατία στο 35% και χρειαστεί να κάνει κυβέρνηση. Με 35% με, αυτό τον, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Για πείτε μου, με ποιον θα πρέπει να κάνει? Θα πάει ο Μητσοτάκης, θα κάνει συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα? Θα κάνει συγκυβέρνηση με την Κωνσταντοπούλου? Θα κάνει με τον Βελόπουλο? Καλά να είναι μια Αφροδίτη Λατινοπούλου μες στη Βουλή, άρα και βλέπω τώρα εδώ σε αυτή τη μέτρηση ότι δεν μπαίνει μέσα η φωνή λογικής. Αλλά αν έμπαινε, λέμε, θα μπορούσε να συνεργαστεί, γιατί εκεί είναι πιο μυαλωμένοι άνθρωποι. Με ποιον να συνεργαστεί? Με το μόνο κόμμα που μπορούν και οι δύο να συνυπάρξουν, τα μόνα κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Και καλλιεργεί τώρα ο Ανδρουλάκης και όλα τα κοντινά του κομματικά στελέχη αυτό το μίσος, αυτό τον πόλεμο με τη Νέα Δημοκρατία. Μα με την ίδια λογική θα μπορούσε να πει ο Μητσοτάκης: τι λες ρε φίλε, έχω εγώ 30, έχεις εσύ 5 και μου κάνεις και τον καμπόσο? Εγώ δεν θέλω να αυτό. Δεν το λέει όμως, γιατί είναι υπεύθυνος άνθρωπος. Σου λέει, αν η εντολή του λαού είναι να συγκυβερνήσω με κάποιον, αυτό θα κάνω. Ό,τι πει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η κυρίαρχη δύναμη. Αυτός αποφασίζει. Βλέπουμε την Καριστιανού σιγά σιγά να ξεφουσκώνει, Βασίλη, τελικά. Έτσι.
1: Ναι, όσο πάει και.
0: Βέβαια, εδώ
1: έχουμε
0: θα πρέπει,
1: πτώσει.
0: Ναι, θα πρέπει
1: έχουμε
0: να πούμε
1: πτώσει.
0: Κάτι για την Καριστιανού. Ακούστε, Λεβέντες. Όσοι πιστεύετε ότι αυτή είναι η δύναμη της Καριστιανού, μπορεί να κάνετε και ένα λαθάκι. Και αν θέλετε, ακούστε και την παλιά καραβάνα, τι θα σας πει. Αυτοί οι οποίοι ακολουθούν την Καριστιανού είναι οι πλήρως 100% αντισυστημικοί. Και όταν λέμε αντισυστημικοί, μέχρι εκεί που δεν πάει. Και είναι αυτοί που μόλις τους πάρεις τηλέφωνο και ακούσουν εταιρεία δημοσκοπήσεων, λένε αϊσιχτήρ και το κλείνουν το τηλέφωνο. Το κλείνουν, δεν απαντάνε. Κατάλαβε. Άνθρωποι, ναι, οι οποίοι, ναι, πιστεύουν στα ξυλόλια, σε όλες αυτές τις μπούρδες.
1: Δεν χαμπαριάζουν.
0: Δεν χαμπαριάζουν. Θα κάτσουν, ναι, να απαντήσουν, ναι, τώρα στην εταιρεία δημοσκοπήσεων που θα τον απασχολήσει εκεί 5-10 λεπτά να απαντήσει.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, πάρτε και αυτή την εκδοχή, γιατί όλοι αυτοί πάνε πακέτο. Πακεταρισμένοι είναι. Μπούμπ. Όλοι στην Καριστιανού πάνε. Γι' αυτό. Μη σας κάνει εντύπωση όταν δείτε στην κάλπη τα ποσοστά της Καριστιανού να είναι πολύ πιο πάνω από αυτά τα οποία θα δείξουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή η δύναμη της.
1: Θα αλλιεύσει κατά... και από κάπου αλλού, δηλαδή.
0: Σου είπα, όλους αυτούς τους αντισυστημικούς. Θα πάρει, ναι, καταρχήν όλους τους παλαβούς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δηλαδή, εσύ που πιστεύεις τώρα ότι η γη δεν είναι σφαιρική και πιστεύεις ότι είναι επίπεδη, ποιο κόμμα σε εκφράζει περισσότερο, σε ποιο θα πήγαινες? Ή ένας που είναι αντιεμβολιαστής 100%, σε ποιο κόμμα θα πήγε? Θα μου πεις, έχει και αντιεμβολιαστές, έχει και το και ο Βελόπουλος έχει. Και ο Τσίπρας έχει μερικούς, ναι, ας πούμε, έχει. Αλλά τους περισσότεροι θα πάνε στην Καριστιανού. Κατάλαβες? Είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Και επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δεν απαντούν στα τηλέφωνα, στα ερωτηματολόγια για τις δημοσκοπήσεις. Κατά συνέπεια, μην λογαριάζετε χωρίς το ξενοδόχο. Μην νομίσετε ότι αυτά είναι τα τελικά ποσοστά της Καριστιανού. Ενδέχεται τα ποσοστά της Καριστιανού να τα δείτε να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και βλέπουμε τελικά ότι παρουσιάζει μία δυναμική η Νέα Δημοκρατία. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι το τελευταίο διάστημα, από μήνα σε μήνα, διαπιστώνουμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όλο και κάτι τσιμπάει, όλο και κάτι. Παρουσιάζει δηλαδή μία άνοδο, έχει μία αυξητική πορεία. Και όσοι νομίζετε ότι αυτά όλα δεν τα υπολογίζει ο Μητσοτάκης, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Μητσοτάκης όλα τα υπολογίζει, όλα τα διαβάζει, αλλά μιλά λιγότερο από όλους. Και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εγώ θα σας δώσω και μία πληροφορία ακόμα. Μην εκπλαγείτε, κρατήστε το αυτό. Μην εκπλαγείτε. Να δείτε να γίνονται εκλογές Ιούνιο μήνα, τότε που λίγουν δηλαδή και οι 48 μήνες της κυβερνητικής θητείας, να εξαντλήσει μέχρι και την τελευταία μέρα η κυβέρνηση. Γιατί θα το κάνει αυτό? Μα πολύ απλά, για το λόγο του ότι αμέσως μετά αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Και το ερώτημα λοιπόν που θα μπει, ξέρετε ποιο θα είναι? Ποιος θέλετε να είναι πρόεδρος της Ευρώπης? Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο? Και δεν ξέρουμε και εσύ τι επίπεδο θα βρίσκονται και τα εθνικά μας ζητήματα με τους γείτονες τους Τούρκους. Όλα αυτά μετράνε. Αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλάει λιγότερο από όλους. Μιλάει όταν πρόκειται να μιλήσει. Όλοι οι άλλοι ασχολείστε με τα ξυλόλια και με τις παλαβομάρες και αυτός κοιτάζει ο άνθρωπος το κυβερνητικό έργο. Το οποίο είναι πλούσιο, δύσκολο όμως πάνω απ' όλα. Πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε σε χαλεπούς καιρούς. Η περίοδος την οποία βιώνουμε ως ελληνικό κράτος δεν έχει ξαναγίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, να έχουμε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα 10 χρόνια να παλεύει μέσα στα μνημόνια, με υποθηκευμένη όλη την περιουσία της την έβαλε ο Τσίπρας, να έρχεται η κυβέρνηση και πάνω που πάει να αναζωογονήσει το πράγμα, να σκάει η πανδημία, σε όλο τον πλανήτη να κλείνουν, να κατεβάζουν ρολά όλες οι οικονομίες του κόσμου, στην Ελλάδα που σας δείξαμε χθες και τις κάρτες, να βλέπουμε ότι η ανάπτυξη μέρα με την ημέρα να πηγαίνει καλύτερα, τα σπρέμματα να υπροχωρούνε, η Ελλάδα να βελτιώνει την θέση της στα μακροοικονομικά της μεγέθη και μην μου λέτε εμένα ότι γιατί αυτό το οποίο είπε και ο Ανδρουλάκης εδώ στο στούντιο ότι ευημερούν οι αριθμοί αλλά δεν ξέρουμε αν δυστυχούν οι άνθρωποι. Κάπως έτσι το είπε. Μα μισό λεπτό, στα μνημόνια μπήκαμε γιατί δεν ευημερούσαν οι αριθμοί, κύριε Ανδρουλάκη. Γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Τα μακροοικονομικά μεγέθη κοιτάζουν οι αγορές. Τα μεγέθη της μακροοικονομικής κοιτάζει ο κάθε οίκος αξιολόγησης. Και σήμερα η Ελλάδα έχει επενδυτική βαθμίδα, είναι top. Δανείστηκε τις προάλλες το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας το 3,58. Βρε, πού τα ξανακούσαμε αυτό όσο δανείζεται η Γερμανία. Δανείζεται με καλύτερους όρους από ότι η Ισπανία και η Ιταλία. Μη μου πείτε πάλι ότι δεν σας νοιάζει εσάς γιατί δεν το έχετε δει στο μισθό. Το βλέπετε διαφορετικά, ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει 10 ποσοστιαίες μονάδες. Σήμερα όποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει μονομερείς θα βρει δουλειά. Ενώ αυτοί που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους είναι οι επιχειρήσεις. Δεν το έχετε καταλάβει ούτε και αυτό. Άρα λοιπόν μην τρελαθούμε. Και όσο το δε για το θέμα της ακρίβειας, το οποίο βεβαίως είναι υπαρκτό πρόβλημα, σοβαρό, σοβαρότατο, να πάτε όμως και λίγο στο εξωτερικό, να δείτε τι ακρίβεια υπάρχουν στις άλλες χώρες. Να δείτε τις τιμές στην Ισπανία, στην Ιταλία, μέχρι και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλησίαστα τα πάντα όλα. Αλλά εμείς θα μου πεις, κοιτάζουμε τη χώρα μας, βεβαίως. Είναι ακριβά. Πολύ ωραία. Συμφωνώ. Πολύ κακά, μάλιστα θα λέω. Πολύ ωραία. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και για ποιο λόγο έγινε αυτό εδώ. Γιατί αμέσως μετά την πανδημία, μέσα στην πανδημία, προς το τέλος της πανδημίας, πάνω που πάμε να κάνουμε το σταυρό μας Βασίλη και να πούμε δόξαση ο Θεός, πάει και κάνει εισβολή να πούμε ο φίλος σας, ο Πούτιν, στην Ουκρανία. Αυτό τι σήμαινε, ενεργειακή κρίση. Τιντάχθηκε το σύμπαν στον αέρα. Διέλυσε τα πάντα. Η τιμή του φυσικού αερίου, τα καύσιμα να φτάσουν στο Θεό. Όλα αυτά τι είχαν σε αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Και μετά από αυτό εδώ σκάει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν άντε να μην τρελαθούμε. Και έχουμε μια Ελλάδα που κακά τα ψέματα, με τα χίλια προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε όλοι οι Έλληνες, στέκεται στα πόδια της. Μα δεν είναι ντροπή να περιμένει κανείς να πάει στο εξωτερικό για να του πούνε πόσο ωραία χώρα είναι η Ελλάδα και πόσο καλά τα πήγατε. Και όταν γυρνάμε τα στην πατρίδα να μιλάμε τους φίλους, να τα βλέπουμε όλα μαύρα και κάρβουνο. Τι έχουμε πάθει τελικά? Έχει γεμίσει ο εγκέφαλός μας, έγινε κάρβουνο, κάψαμε εγκεφάλους? Να δείτε τι γίνεται στις άλλες χώρες και να συγκρίνετε την Ελλάδα. Όσο δε για την αγοραστική δύναμη που το έχει κάνει καραμέλα να πούμε ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ ότι η Ελλάδα είναι τελευταία, είναι τελευταία με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που γίνονταν. Τώρα όμως, γιατί το πήγαιναν, θα πρέπει να δούνε το δίκτυο κατανάλωσης. Δηλώναμε 80 δισεκατομμύρια και ξοδεύαμε 140. Εκεί βασίστηκε ο Πάγκαλος και έλεγε όλοι μαζί τα φάγαμε. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Τα 60 δισεκατομμύρια που καταναλώνουμε παραπάνω από αυτά που δηλώνουμε, τι λεφτά είναι? Αυτά δεν τα υπολογίζουμε όμως. Υπολογίζουμε με βάση το 80. Εάν πάμε λοιπόν στο δίκτυο κατανάλωσης, θα δείτε ότι η θέση της Ελλάδας δεν είναι όπως την παρουσιάζεται κάτω από τη Βουλγαρία. Είναι πολύ πιο πάνω. Και εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα σήμερα, μετά από τα 17 χρόνια, έχει ανάπτυξη υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτά θέλω να κουβεντιάσω, αλλά και για την πορεία του στην περιοχή. Γιατί τελικά και εδώ στο Νότιο Αιγαίο, ειδικά στα Δωδεκάνησα, Έχει στοχοποιηθεί αυτή η περιοχή. Γιατί να δώσει υψηλά ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί να βγάλει 4 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί το έργο του έχει μπει στο μάτι η Δωδεκάνησος, η οποία είχε παράδοση, ξέρετε, να ψηφίζει Πασόκ? Πώς είναι δυνατό, λέει, η Δωδεκάνησος? Γι' αυτό βλέπετε και την αλώνουν τη Δωδεκάνησο οι πάντες. Α, θα τους κάνει το χατήρι όμως ο Γιάννης Ροαπάς, που ξέρει να ταξιδεύει κάθε μέρα και είναι ο πιο ακίνητος άνθρωπος. Δεν αφήνει χωριό για χωριό, νησί για νησί. Καλή σας ημέρα, κύριε παπά μου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα εσάς, ακροάτες, ακροατές σας. Καλό μήνα να έχουμε, με αισιοδοξία.
0: Καλό καλοκαίρι να λέμε, δυνατό καλοκαίρι.
2: Και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Στην καρδιά.
2: Δείχνει ότι είναι καλό το καλοκαίρι μας. Πραγματικά σας ακούω τώρα τα τελευταία 5 λεπτά για την τοποθέτησή σας και ειλικρινά μιλάτε με την ψυχή σας και την καρδιά σας και λέτε τα πράγματα που είναι η πραγματικότητα. Αλλά ξέρετε, κύριε Λοΐζο, η τοξικότητα πλέον που έχουν γεμίσει την κοινωνία μας έχουν κάνει τον κόσμο να αμφισβητεί το σωστό, το δίκαιο, το πραγματικό. Δηλαδή αυτό που λέτε δεν είναι ανάγκη να συγκρίνουμε με το εξωτερικό ή να ακούσουμε ένα ξένο να λέει που τις τεράστιες επιτυχίες της χώρας μας. Να συγκρίνουμε λίγο με πριν μια δεκαετία, συγκρίνουμε λίγο με το 15, το 16, να θυμηθούμε ότι το 15 τι έγινε αυτές τις εποχές. Δεν είναι μακριά, είναι πριν 11 χρόνια, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, μην τα ξεχνάμε. Γιατί τα ξαναφέρουμε, θέλουμε να ξαναφέρουμε μπροστά μας, ξαναβγάζουμε μπροστά μας τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής και τους ξαναβγάζουμε λες και είναι σωτήρες.
0: Σωτήρες.
2: Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή από τα μέσα, λένε ότι λέει η αντιπολίτευση ότι ελέγχουμε τα μέσα. Μα τα μέσα δημιουργούν αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος το 2015 μας κατέστρεψε.
0: Όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι όλα αντικυβερνητικά. Έβλεπα πάλι το πρωί τις εφημερίδες. Όλες, μία εφημερίδα μόνο είναι, το μανιφέστο. Όλες οι άλλες είναι εναντίον της κυβέρνησης.
2: Όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή δεν προβληματίζονται ότι τα μεγάλα συμφέροντα αυτή τη στιγμή χτυπάνε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί τη χτυπάνε, κύριε Παπά?
2: Άρα μήπως ο Μητσοτάκης δουλεύει για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για την ανάπτυξη, την ισόρροπη, για τον κόσμο και κάποιοι ενοχλούνται και δεν το θέλουν αυτό και γι' αυτό το χτυπάνε για να ξαναφέρουν ξανά κάποιους άλλους οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν το 2015-19.
0: Δεν τους κάνει δηλαδή τα χατήρια αυτό μας λέτε?
2: Νομίζω πως είναι κατανοητό.
0: Δηλαδή μισό λεπτό και θα τους τα κάνει ο Τσίπρας, γι' αυτό στηρίζουν τον Τσίπρα.
2: Μα το 2015 τα έκανε ο Τσίπρας.
0: Αυτό να μου πείτε.
2: Όχι μόνο των συμφερόντων των ελληνικών και των ξένων συμφερόντων. Έλυξε το θέμα στο γειτονική χώρα μας Βόρεια, που τη λέμε τώρα Βόρεια Μακεδονία, και όλο αυτό το πρόβλημα που δεν λυνόταν ποτέ από μια σοβαρή κυβέρνηση πατριωτική. Το λύσανε στο αψισβήσε. Λύσανε όλα τα θέματα. Δεν έβλεπε σύνορα στο Αιγαίο πουθενά. Και έχεις τώρα τους δίπλα να ονειρεύονται γαλάζιες πατρίδες. Έβλεπες ότι δεν υπήρχε καμία βελτίωση στην άμυνα. Έβλεπες που οδήγησε την οικονομία και την κατάσταση της χώρας. Και έρχεται αυτόν τον άνθρωπο τώρα, τον απογαλακτίζουν, τον καθαρίζουν και τον εμφανίζουν σαν ο νέος σωτήρας, ο οποίος πάλι άρχισε τις κορώνες της λαϊκίστικες. Τον ακούσαμε προχτές πάλι να μιλάει για τις τράπεζες. Μα τι έκανε 4 χρόνια. Αυτός ψήφισε όλους τους νόμους, αυτός ψήφισε τα πάντα στους ηλεκτρικούς.
0: Τα φάνε, αυτός τα έδωσε, τα δάνεια όλα.
2: Αυτός έδωσε τα πάντα. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος τώρα να μας εμφανίζεται και να μας μιλάει ότι να κουνάει το δάχτυλο στις τράπεζες. Ο άνθρωπος που τις γιγάντωσε και τους έδωσε τα πάντα.
0: Αυτό λέγεται θράσος, δηλαδή, κύριε Υπουργέ.
2: Το θέμα είναι όμως ότι ο κόσμος θέλει να καταλάβει, γιατί ξέρετε κάτι. Με την τοξικότητα αυτή τη στιγμή στην Βουλή, την οποία που τη δημιούργησε η αριστερά και ιδιαίτερα κυρία Κωνσταντοπούλου και η Νέα Αριστερά, παγιδεύτηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και ακολούθησε τα βήματά τους και φαίνεται τώρα αυτό, το αποτέλεσμα φαίνεται όταν ο κόσμος τον βάζει στην τέταρτη και στην πέμπτη σειρά στα αποτελέσματα των διαφόρων κάλων που γίνονται.
0: Λοιπόν, να σας δείξω και τη δημοσκόπηση τώρα που είχαμε χθες του Αντένα της εταιρείας Mark, γιατί νομίζω πως είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ όμορφη. Βλέπω τώρα εδώ με τον τρόπο που μας καλύπτουν, είναι εκπληκτικός. Λοιπόν, και βλέπουμε τελικά ότι η Νέα Δημοκρατία, έστω και λίγο, παρουσιάζει, έχει μια ανωδική πορεία. Σε αντίθεση βεβαίως με τα υπόλοιπα κόμματα που άλλα είναι στάσιμα, βέβαια λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί πάει το πράγμα. Βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου 26-8, αλλά τι γίνεται, στην εκτίμηση πάει πάνω από το 30%, απέχει όμως από την αυτοδυναμία. Και έρχεται δεύτερο κόμμα τώρα ο Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ ισοψηφεί με την Καριστιανού. Αλλά σου είπα ότι Βασίλη, οι ψηφοφόροι της Καριστιανού κλείνουν το τηλέφωνο, δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να έχει ακόμα υψηλότερο ποσοστό η Καριστιανού. Ελάτε κύριε Παπά μου, τι λέτε?
2: Είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, ότι ο κόσμος δείχνει ξεκάθαρα ότι το ένα θεσμικό κόμμα που ήταν το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, το κίνημα αλλαγής, πλέον καταραίει, γιατί ακολούθησε τα κόμματα της αριστεράς στην τοξικότητα, στο μίσος, στην άρνηση, στο λαϊκισμό, και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Άνοιξε τον χώρο, άνοιξε όλο τον χώρο της κεντροαριστεράς να υποδεχτεί τον κύριο Τσίπρα. Αυτό έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και τώρα θα σας πω μια λέξη, που δεν ξέρω πώς ακούγεται, συγχωρέστε με κιόλας, αλλά τα λούζεται.
0: Τα λούζεται.
2: Αυτό κατάφερε και ο Σανδουλάκης. Ένα θεσμικό κόμμα το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί στη Βουλή, να φέρνει προτάσεις, να στηρίζει θέματα, προτάσεις, και φανταστείτε ότι τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος, τις δικές τους προτάσεις που τις αποδεχόμαστε, δεν θα τις ψηφίσουν.
0: Δεν θα τις ψηφίσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτούς
2: τους ανθρώπους. Αυτά βλέπει ο ελληνικός λαός και απογοητεύεται και θυμώνει. Απογοητεύεται από το πολιτικό σύστημα και θυμώνει.
0: Μα όταν τους τα λέτε μες στη Βουλή, τι απαντάνε? Δηλαδή, είναι δυνατόν να προτείνω εγώ κάτι και μετά να μην το ψηφίζω εγώ? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Λαϊκίζουνε κύριε Κλάθο, κύριε Λοΐζου. Λαϊκίζουνε, και αυτό κάνουν και συνεχίζουν να το κάνουν. Και δυστυχώς έχουν οδηγήσει την κατάσταση και τον κόσμο στις ακρότητες, έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε καταστάσεις άρνησης, ενόχλησης και θυμού. Ναι. Το μόνο που έχουν πετύχει είναι να έχουν απογοητεύσει τους Έλληνες πολίτες, να τους έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν, και αυτό είναι το κακό, γιατί δεν πρέπει. Ναι. Δεν πρέπει στην κάλπη όταν πάμε να πάμε, ή δεν πρέπει όταν για τα σοβαρά πράγματα που είναι ο ψήφος μας, που είναι η κυβέρνηση επόμενης τετραετίας, να ψηφίζουμε με θυμό ή να ψηφίζουμε με λογικές αντίδρασης ή αντίστασης ή γιατί κάτι μας έχει ενοχλήσει. Όχι, πρέπει να δούμε το μέλλον, να δούμε σοβαρά την πορεία της χώρας μας, να δούμε ότι αυτή τη στιγμή έχεις μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί ανάπτυξη όταν υπάρχει ύφεση σε όλο τον πλανήτη. Βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία παλεύει, προσπαθεί, κάνουμε τα λάθη μας, κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά όταν δουλεύεις κάνεις και λάθη. Το θέμα είναι να τα βλέπουμε για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε, και αυτό παλεύουμε να κάνουμε. Εγώ έχω μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αύριο το απόγευμα, να δω μια σειρά πραγμάτων που αφορούν και τα νησιά μας, να δω τι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά αγωνιζόμαστε. Τρέχουμε, παλεύουμε, προσπαθούμε. Και τι θέλεις να κάνεις τώρα, να κάνεις τι ακριβώς? Να φέρεις ποιον? Να φέρεις άνθρωπο που αρχίζει ήδη να υπόσχεται τα ίδια, αυτά που βρισκόταν και το 2015, ίδια κασέτα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ίδια κασέτα ξαναβάζει, ίδια κασέτα ακούμε. Μου λέτε τώρα γιατί δείχνει 15%. Μα γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι είναι η σωτηρία όλων αυτών από το χώρο της αριστεράς, η οποία καταραίει, διαλύει όλα. Τα βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλάνε να πάνε για να σώσουν τις καρέκλες τους και τις θέσεις τους. Αυτό τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει κάτι άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι θέμα που αφορούν τα κόμματα τα άλλα.
2: Οι βουλευτές και από την αριστερά θα πάνε στον Τσίπρα, τους έχει γυρίσει την πλάτη, τους αρνείται, έχουν ξεφτυλίσει κάθε. Είναι δυνατόν να βγαίνουν βουλευτές ενός κόμματος στη Βουλή και να μιλάνε ότι θα ήθελαν να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα και ο κύριος Τσίπρας θα είναι το μέλλον της πατρίδας μας και αυτοί οι άνθρωποι είναι βουλευτές ενός άλλου κόμματος? Είναι αστείες οι καταστάσεις. Είναι τραγελαστικά. Αυτά πρέπει να βλέπει ο ελληνικός λαός, να καταλάβει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους θα θέλουν να επενδύσουν το μέλλον της πατρίδας.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, είναι οι νεαρές ηλικίες που δεν έχουν ζήσει τα γεγονότα αυτά. Δηλαδή, το λέγαμε προηγουμένως, όταν συνέβαιναν όσα συνέβαιναν, τα παιδιά αυτά ήταν 7 και 8 και 10 χρονών. Τώρα λοιπόν είναι 17 και πάνε να ψηφίσουν. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο παλικάρι δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, μια κοπελιά, δεν μπορεί να έχει γνώση. Και ψηφίζει με βάση αυτά τα οποία βλέπει τώρα. Και ο Αλέξο Τσίπρας, η αλήθεια, στο τώρα σκίζει. Η εικόνα του είναι ενός δημαγωγού, ενός λαϊκιστή, ξέρει και έχει σκηνική παρουσία. Ξεγελάει μαλαλό και εύκολο τον κόσμο. Αυτό να το παραδεχθείτε. Είναι χαρισματικός, κύριε Παπά.
2: Δεν διαφωνώ, είναι χαρισματικός. Έχει εκπαιδευτεί σε αυτό. Τον εκπαιδεύσαμε από το παρελθόν γι' αυτό. Και όταν βγήκε και νέος τότε στην πολιτική και έγινε το 15 πρωθυπουργός, που ο ίδιος δεν το πίστευε, πραγματικά ήταν χαρισματικός. Και ζήγησε να είναι, γιατί τόσα χρόνια, όπως ξέρετε, από το 23. Μετά τις εκλογές παραιτήθηκε, 3 χρόνια τώρα δεν ήταν πουθενά, ετοιμαζότανε, εκπαιδευότανε, τον ετοιμάζανε για να τον βάλουν σε αυτή τη θέση, να τον εμφανίσουν τώρα ξαφνικά κάποιες σφαίρες.
0: Ποιοι είναι αυτοί που τον ετοιμάζανε? Τι είναι τώρα αυτοί? Είναι οι ταβατζίδες που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής? Ποιοι είναι?
2: Ένα κόμμα δεν γίνεται τυχαία. Δεν κάνεις ένα κόμμα αύριο. Δεν νομίζω ότι βγήκε και μάζεψε 5 ευρώ και 10 ευρώ από τους από αυτούς που θα θέλουν να τους στηρίξουν για να κάνει ένα κόμμα και να στήσει αυτό το μηχανισμό και να κάνει αυτά τα τρομερά της.
0: Μα πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτός αυτή τη στιγμή, το κόμμα του πώς κινείται.
2: Και τις παρουσιάσεις που κάνουν και το πώς τον εμφανίζουν. Κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Μα πού βρίσκει τα λεφτά, δεν υπάρχει υποθέρεση σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή, η εφορία, αν κάνω εγώ ένα ταξίδι και το βάλω στο Facebook, θα έρθει μου κάνει έλεγχο την άλλη μέρα να μου πει πού βρήκα τα λεφτά. Όταν βλέπουν το Τσίπρα να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες κινητοποιήσεις, να ξοδεύεται τόσο χρήμα, εδώ δεν μπορούν να του πούνε πού βρήκε τα λεφτά.
2: Ας προβληματιστούν γι' αυτό αυτοί που θα έπρεπε να κάνουν τους ελέγχους και προβληματιστούν περισσότερο αυτοί που θα θέλανε.
0: Όχι, δεν είναι εύλογο το ερώτημα, δηλαδή ενός απλού πολίτη.
2: Και το θαυμάζουν. Εγώ θέλω να σας πω τα εξής. Καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή, κύριε Λοΐζο, υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Mm. Μια κυβέρνηση που 7 χρόνια παράγει έργο, περάσει με τις χειρότερες κρίσεις, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε πολίτης που μας ακούει και να το σεβαστεί. Με επιτυχία τις περάσαμε και συνεχίζουμε να τις περνάμε. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε όλο τον πλανήτη σε ακρίβεια. Ελπίζουμε ότι από το Σεπτέμβριο και μετά οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται πλέον, θα πάνε οι μειώσεις, θα πάνε στην πραγματική οικονομία και θα φανούν από Σεπτέμβριο, θα αρχίσει να υπάρχει πλέον αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και της κρίσης. Και φαίνεται αυτό ήδη, ήδη αρχίζουν να υπάρχουν κάποια πρώτα βήματα, το βλέπουμε από τα καύσιμα και σχέση με αυτό να πάει και στην παραγωγή και στη βιομηχανία. Θα το δούμε, θα το καταλάβουμε. Είμαστε σε μια σεζόν, στην καρδιά της σεζόν, όπου δείχνει ότι πάει καλά, mm-hmm. πάει πολύ καλά με τις κρίσεις που ζήσαμε όλη η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης. Βλέπετε ότι η Ελλάδα μας συνεχίζει να έχει γράφει θετικά νούμερα στις αφίξεις και δείχνουν ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το σύν μπροστά σε σύγκριση με πέρσι που κάθε χρονιά σπάγαμε ρεκόρ. Μπορεί ο πελάτης, μπορεί ο επισκέπτης μας να μην είναι τόσο γαλαντόμος, γιατί και αυτός περνάει κρίση στην περιοχή, στη χώρα του.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε τις αφήξεις μας, τα ξενοδοχεία μας είναι γεμάτα, τα νησιά μας είναι γεμάτα, κυκλοφορεί κόσμος. Είναι στη διάθεσή μας και στον τρόπο μας και στην περιφορά μας και στη φιλοξενία μας να καταφέρουμε να τον κερδίσουμε, για να το κάνουμε να χαλαρώσει και να ίσως θα έλεγα με ευγενικό τρόπο να ξοδέψει κάποια πράγματα.
0: Να ξοδέψει περισσότερα, βεβαίως.
2: Γι' αυτό οφείλεται στο πώς εμείς θα το διαχειριστούμε σαν φιλόξενοι, σαν οικοδεσπότες, πώς θα δεχτούμε όλο αυτόν τον κόσμο. Με το χαμόγελό μας και τον τρόπο μας και την συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να το κάνουμε σε αυτή την οικία και φιλόξενα σε αυτή τη φιλοξενία.
0: Και να ξοδέψει περισσότερα.
2: Άρα λοιπόν όλα αυτά κρίνονται από εμάς, από τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο μας. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θα ήθελα να ζητήσω, και γι' αυτό και με συνάντησα με τον Πρωθυπουργό, θα ήθελα προς όσους κρίνουν και όσοι είναι εδώ, και γιατί πρέπει να φροντίζουμε και την ασφάλεια και την τάξη του νησιού μας ή την νομιμότητα, θα παρακαλούσα όλους λοιπόν αυτούς που λέγεται επιθέσεις εργασίας, ΕΦΚΑ, συνεργεία, αστυνομία, Υπουργείο Πολιτισμού, αρχαιολογία. Θα ήθελα λίγο να είναι όλοι πιο προσεκτικοί και πιο συνεργάσιμοι, γιατί είμαστε μικρές κοινωνίες που ζούμε όλοι μαζί και δεν ζούμε το καλοκαίρι μια ένταση όλοι, που έχουμε μια ένταση στην επισκεψιμότητα 6 μήνες. Ζούμε και άλλους 6 μήνες το χειμώνα.
0: Για να το λέτε αυτό, κάτι γνωρίζετε, κάτι σας ενοχλεί προφανώς.
2: Το λέω γιατί σήμερα έχουν κατέβει τα δημόσια φωτιά στις απεργίες στο κέντρο της Ρόδου, γιατί δεν μπορούν να συντονίσουν το πρόγραμμα, γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουμε λίγο. Ναι, μεν υπάρχει ένα σύστημα, μια κάρτα εργασίας, η άδεια, το κενό, το ρεπό που πρέπει να κάνει ο άλλος, το κενό διάλειμμα ξεκούρασης, αλλά πρέπει όταν κάνουμε τους ελέγχους να έχουμε στο μυαλό μας ότι εδώ είναι νησί, είμαστε απομακρυσμένοι, το πλοίο καθυστερεί 2 ώρες, άρα ο άλλος περιμένει στο λιμάνι 2 ώρες, οπότε δεν μπορεί να κάνει το διάλειμμα του όπως λέει το πρόγραμμα στις 4, γιατί έφυγε από το λιμάνι 4.30 για να πάει να παρκάρει το φορτηγό, το δημόσιο φορτηγό στην επιχείρηση που πρέπει να πάει ή στο ξενοδοχείο που πρέπει να ξεφορτώσει. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, να είμαστε πιο ελαστικοί και να καταλαβαίνουμε, να έχουμε αντίληψη. Είναι σημαντικό όταν έχεις εξουσία να έχεις και γνώση και αντίληψη στο πού βρίσκεσαι και το πώς λειτουργείς. Έχει αξία και σημασία αυτό.
0: Τώρα μιλήστε μας και λίγο για τον Γιάννη Παπά. Εκτός από τη συνάντηση που θα έχετε αύριο με τον Πρωθυπουργό και καταλαβαίνω ότι θα βάλετε σοβαρά ζητήματα, πείτε μου για τις επαφές τις οποίες έχετε εδώ. Μιλάμε τώρα για ένα πολυνησιακό σύμπλεγμα, όπου τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά και εύκολα να επισκέπτεται κανείς το κάθε νησί ανά πάσα

0: Θα κατέβω σήμερα το Σάββατο, την Κυριακή θα είμαι στην Αστυπάλα και τη Δευτέρα και προχωράω έτσι ώστε να προσπαθήσουμε τις 20 Ιουλίου να πάω σε όλα τα νησιά του Βορείου Κροτήματος, γιατί μετά όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο, ο κόσμος είναι στο πικ της σεζόν, δεν μπορούμε και εμείς, δεν είναι εύκολο να μπορούμε να τους δούμε, να αποκρασούμε τα θέματα, να συζητήσουμε μαζί τους. Οπότε το κάνω αυτό τώρα για να μπορέσουμε μετά τον Αύγουστο να είμαι στη Ρόδο, στα νησιά μας, στον κόσμο το δικό μας εδώ κοντά, με την οικογένειά μου, με τους ανθρώπους μας. Θα κάτσουμε και 10 μέρες, έχω δώσει και στα παιδιά του γραφείου μου να ξεκουραστούν και 10 μέρες στις 5 με 15 Αυγούστου, γιατί...
1: Έχετε καλή ομάδα βλέπω, έτσι.
0: Η ομάδα είναι πραγματικά τα παιδιά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, στη Ρόδο, στην Κώστα, στην Αθήνα. Έχω 8 άτομα στα γραφεία οι οποίοι δουλεύουν, εθελοντές και οι συνεργάτες μου δουλεύουν, παλεύουν, προσπαθούν για την καθημερινότητα, για τον κόσμο, για τα νησιά μας θεσμικά. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα, κύριε Λοΐζο. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Το ζείτε και εσείς κάθε μέρα με τις επιστολές που δέχεστε, τα τηλεφωνήματα που δέχεστε από όλα τα νησιά που σας ακούνε, από όλα τα χωριά μας. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είμαστε εδώ, μας δίνει δύναμη ο κόσμος, μας δίνει αγάπη και με αυτή τη δύναμη παλεύουμε θετικά να δημιουργούμε καλύτερα πράγματα, να φέρουμε μια σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα θέλουμε στα νησιά μας. Δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο στα νησιά. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να παίζουμε, ούτε να αφήσουμε ανθρώπους, να επισκεφτούμε ανθρώπους που παίξαν στην πλάτη μας. Δεν πρέπει να το ξαναεπιτρέψουμε αυτό, γιατί πρέπει να φτιάξουμε τη σταθερότητα, να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι μας να μείνουν στα νησιά μας, να μείνουν στη Χάλκη, στο Αγαθονήσι, στο Καστελόριζο.
1: Πώς θα βλέπετε, πόσες έδρες θα βγάλει τώρα η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή, γιατί...
0: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι το ποσοστό που παζίνω.
1: Οι τέσσερις πάντως τώρα είναι χλωμό σενάριο να επαναληφθούν.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι, και οι τέσσερις που πήραμε, αν ήταν αναλογικό το σύστημα, δεν θα πρέπει να πέραμε. Τέσσερα θα πέραμε τρεις. Είναι ο νόμος τέτοιος που μπορεί να σου δώσει δύο έδρες, μπορεί να σου δώσει τρεις, μπορεί να σου δώσει και τέσσερις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τέσσερις πήραμε το 41%, κάποτε με το 20, κάποτε σε θυμίζω με το 19 πήραμε τρεις και μετά με το 29 πήραμε δύο.
1: Ακριβώς. Ναι. 10 μονάδες περισσότερες, δύο έδρες.
0: Είναι ο εκλογικός νόμος τέτοιος, είναι με τα υπόλοιπα της περιφέρειας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τα υπόλοιπα μετά το γεωργείο, είναι ο εκλογικός νόμος που χρειάζεται την Ελλάδα, είναι επειδή είμαστε πενταεδρικός νόμος.
1: Ναι.
0: Παίρνουν και μπαίνουν και τα μικρότερα κόμματα και παίρνουν τσιμπάνε έδρες. Άρα είναι το σύστημα που δεν σου δίνει την καθαρή εικόνα. Μακάρι να έχουμε τέσσερις βουλευτές, νομίζω πως και όλοι μας παλεύουμε για το καλό και πέντε βουλευτές παλεύουν για το καλό. Αν δεν υπήρχε και η άρνηση και η αντίδραση από τον Πέμπτο συνέχεια και αν υπήρχε μια...
1: Αντιπολίτευση κάνει ο κύριος Δικητιάδης. Θα σας χαϊδεύει, δεν γίνεται. Έτσι. Να λέμε του στραβού το δίκαιο. Αντιπολίτευση κάνει.
0: Αντιπολίτευση κάνει, αλλά πρέπει να κάνεις αντιπολίτευση θεσμικά.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Θεσμικά και πραγματικά.
1: Αυτό.
0: Να μην ψάχνεις να δημιουργείς το πρόβλημα για να το εμφανίσεις, για να το αναδείξεις. Να το δούμε να δίνεις λύσεις στα προβλήματα. Γιατί παλεύουμε και αγωνιζόμαστε όλοι.
1: Ο κόσμος συνεχίζει να σας αγαπάει, κύριε Παπά.
0: Ήρθα, είμαι τώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου, έχουμε μια σύσκεψη, είδα να δω τον...
1: Τι πρόβλημα τώρα, τι έχετε τώρα εκεί.
0: Στο νοσοκομείο, να δούμε εδώ, ξέρετε, βγάλαμε 23 θέσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, 9 φάνηκε ότι κάνανε έτσι για να καλυφθούν.
1: 9 τελικά.
0: Και από τις 9 νομίζω οι 7 ή 8 είναι ήδη στο νοσοκομείο, γιατί που είναι με κάποιους άλλους.
1: Κάτι είναι αυτό, σημαντικό είναι αυτό.
0: Σημαντικό είναι, απλά πρέπει να συνεχίσουμε τώρα τις υπόλοιπες, να τις προκηρύξουμε το Σεπτέμβριο, να βγάλουμε και άλλες μαζί.
1: Και ήταν η μεγαλύτερη προκήρυξη σε θέσεις, έτσι, περισσότερες και από το Αττικό, δηλαδή το Αττικό 13 και στη Ρόδο 23. Ναι.
0: 23 στη Ρόδο, ναι, είναι πραγματικά ήταν τις μεγαλύτερες.
1: Και ανταποκρίθηκαν 9 τελικά, εκ των οποίων οι 7-8 ήδη πήρε
0: το εμάς. Με τα κενά που θα δημιουργηθούν, γιατί θα εξοδοτούνται και κάτι, θα βάλουμε περισσότερες ξανά του Σεπτέμβριο.
1: Ξανά.
0: Επίσης καταφέραμε και κρατήσαμε τις δύο χειρουργικές ανοιχτές. Λειτουργούν κανονικά και οι δύο χειρουργικές, που βγήκε αμέσως, δημιουργήθηκε αμέσως ένας πανικός ότι θα κλείσει η χειρουργική, γιατί κάποιος γιατρός πήρε τη γονική του άδεια, που το δικαίωμα του άνθρωπος.
1: Τώρα χθες ξέρετε τι είπε ο Ανδρουλάκης εδώ στο κόσμο, ξέρετε τι είπε ο Ανδρουλάκης. Εγώ δεν τον είδα τώρα εδώ να μιλάει στον Τέρι, ας πούμε, και αυτό που είπε πραγματικά, λέω, δεν είναι δυνατόν τώρα, το λέει και σοβαρό μιλά, ας πούμε, ότι αν δεν χάρη λες στον κορονοϊό κρατήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός θα είχαν καταστραφεί τα πάντα, δεν θα υπήρχε Σύστημα Υγείας. Μα λέγονται τέτοια πράγματα.
0: Είμαστε οι μόνοι που πραγματικά το Σύστημα Υγείας το αναμορφώσαμε, το στηρίξαμε και του δώσαμε ζωή και δύναμη. Και αυτό οφείλεται πάρα πολύ, πιστέψτε με, όσοι να σας φαίνεται περίεργο, σε αυτόν που είναι τώρα Υπουργός Υγείας, όπως και στους υπουργούς του, και στον Άδων του Γεωργιάρη και στον Μάρτιο του Μισοκλέους. Έχουμε τεράστια Έχουν κάνει τεράστια.
1: Και όχι στον κορονοϊό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κορονοϊός γονάτισε όλα τα συστήματα υγείας.
0: Μπορεί στον επόμενο ιό Ανδρουλάκης να

0: οφείλεται και ο λόγος που θα μείνει να είναι ότι έχει ξανά στην εξουσία για τρίτη τετραετία, γιατί δυστυχώς ο κ. Σαββαδάκης πρέπει να καταλάβει ότι η Ελλάδα θέλει σοβαρό κυβερνήτη, σοβαρή κυβέρνηση και άτομα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αν θεωρεί ότι ο κορονοϊός είναι στο σύστημα υγείας, τότε τι να σας πω, από αυτό και μόνο καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα του ανδρός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Εμείς θα κοιτάξουμε τα δικά μας, τα του οίκου μας και αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Τώρα δεν μου λέτε, τι προβλήματα έχετε εσωτερικά? Πριν από λίγο ανακοινώσαμε τον κύριο Χαράλαμπο Κόκκινο, ο οποίος φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και πάει με την κυρία Λατινοπούλου. Τι συμβαίνει τώρα στην πολυκατοικία της Νέας Δημοκρατίας?
0: Ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, ο οποίος είναι ένας ένικος της πολυκατοικίας και ήταν και στέλεχος, νομίζω, χρόνια απεσπασμένος στο κόμμα.
1: Βέβαια, ειδικές κομματικές οργανώσεις είχε με απόφαση του
0: Πρωθυπουργού. Πολλά χρόνια, νομίζω πρέπει να ήταν πάνω από 20 χρόνια απεσπασμένος στο κόμμα. Τώρα δεν ξέρω, ίσως μάλλον επειδή η απόσπαση του κόπηκε, ίσως ο δυσαρέσει αυτό και αυτό έγινε πολιτική αντιπαράθεση. Τέλος πάντων, ο κόσμος κρίνει.
1: Τι εννοείται, μισό λεπτό, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ήταν
0: αποσπασμένο. Ο κόσμος κρίνει. Τώρα ο κ. Κόκκινος, δεν ξέρω αν είναι στην κυρία Λατινοπούλου ξαφνικά τη σωτηρία τη πατρίδα, αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να κάποιοι άνθρωποι να σεβόμαστε την ιστορία μας, να σεβόμαστε τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας τόσα χρόνια και μας φροντίζαν και, και μας στηρίζανε.
1: Ναι, αλλά φύγανε και άλλοι, δεν έφυγε μόνο ο κύριος Κόκκινος.
0: Όχι, λέω ένα παράδειγμα που μου αναφέρατε. Όσοι φεύγουν, τι να πω τώρα, μην αναγκάσετε να μιλάω για άλλους.
1: Καλώς,
0: να είναι
1: καλώς,
0: καλά
1: καλώς,
0: εκεί που είναι, καλώς. Καλή πορεία να έχουν.
1: Έτσι, αγάπη να βγάζει.
0: Θα κρίνει. Και άλλους πολλούς που είπατε να πείτε και άλλους που κατεβαίνουν που ήταν μέχρι τώρα στο δημόσιο και μόλις συνταξιδοτηθήκαν ξαφνικά για να είναι επαναστάτες. Δεν πειράζει. Ο κόσμος ακρίνει. Ξέρετε, ο Σταυρός δεν είναι εύκολο πράγμα. Ο Σταυρός είναι δύσκολο και κρίνεται και δεν κρίνεται τώρα που κατεβαίνεις. Κρίνεται για όλη τη ζωή σου.
1: Ο κύριος Κόκκινος δεν θα κατέβει βέβαια σε αυτήν εδώ την περιοχή του Δωδεκάνησου. Στην Αθήνα θα κατέβει.
0: Δεν μιλάω για τον κύριο Κόκκινο, μιλάω και για άλλους.
1: Α, για τον κύριο Καλαμάτα προφανώς θα λέτε.
0: Για την κυρία Λατινοπούλου, ναι. Μιλάω και για τον κύριο Καλαμάτα που τόσα χρόνια υπηρετούσε στην αστυνομία σε πολλές θέσεις.
1: Τώρα είναι ελεύθερος, συνταξιοδοτήθηκε, είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει.
0: Πολλά mail, πολλά μηνύματα, πολλά WhatsApp, πολλά όλα αυτά και τώρα ξαφνικά ο κύριος Καλαμάτας είδε το φως το αληθινό. Δεν πειράζει. Καλή πορεία να έχει ο κύριος Καλαμάτας, αλλά η πορεία του, ο Σταυρός ξέρετε, είναι φορτίο βαρύ. Και το Σταυρό το κουβαλάμε όχι τώρα επειδή πολιτευόμαστε και δεν το μας το βάζει.
1: Σταυρός του μαρτυρίου, έλεγε ο Αριστοτέλης.
0: Από την πορεία μας, στην ζωή μας, στη διαδρομία μας, καθημερινότητά μας, στην επαφή μας με τον πολίτη, στην περιφορά μας, όλα αυτά θα κρυθούν τη μέρα των εκλογών. Όλα αυτά θα κρυθούν. Οπότε ο κόσμος θα κρίνει. Θα κρίνει και θα δείξει πραγματικά. Όταν δεν έχουμε ταξιώματα, τι έλεγε, τι έλεγε ένας σοφός, όταν καβαλήσεις το άλογο, χαιρέτα τον πολίτη.
1: Ναι, το χαιρετάς όταν θα στα πάω, γιατί όταν ξεκαβαλίζεις τότε...
0: Και όταν ξεκαβαλκέψεις,
1: μπορεί
0: να σου γυρνά την πλάτη.
1: Α, μπράβο, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, πολύ σοφή, ας πούμε, αυτή η ρίση.
0: Είναι σκληρή, πονάει, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι λοιπόν πραγματικότητα. Εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας, συνεχίζουμε την πορεία μας, κύριε Λοΐζο. Συνεχίζουμε δίπλα στον πολίτη, δίπλα στους φίλους μας, δίπλα στους νησιώτες μας, δίπλα στις οικογένειές μας, γιατί είναι οικογένειές μας όλα τα νησιά. Γι' αυτά ζούμε, γι' αυτά αγωνιζόμαστε, γι' αυτά παλεύουμε.
1: Να είστε πάντα δυνατός. Να είστε πάντα δυνατός. Εγώ δηλαδή άκουσα το πρόγραμμα, Βασίλη. Άκουσα το πρόγραμμα τώρα του Γιάννη, του υπουργού μας. Και πραγματικά έπαθα αυτό. Λέω τώρα πότε θα προλάβει μέσα να τα πάρει βόλτα όλα τα νησιά. Ωραία, παιδί μου, χαρά στα κουράγια σου.
2: Θα τα καταφέρει.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, κύριε Παπά μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Την αγάπη μας.
0: Κάνατε μέσα από την εκπομπή σας, θα μιλήσουμε όλους τους ισιώτες μας. Καλό μήνα να έχουμε με αγάπη και αισιοδοξία και χαμό.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και βλέπω ότι έχει καλυφθεί ο χρόνος, Βασίλη. Πάνω απ' όλα.
2: Πέρασε η ώρα. Πάνω απ' όλα, παιδεία. Λέθη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα αεροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας. Να είστε καλά.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
0: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
1: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
0: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
1: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
0: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
1: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
2: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.
2: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Κόσμος 938.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
12: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη τον θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους, ανακοίνωσε κατά τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Με αιχμές κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβιας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας το Κόσμος ότι το ζήτημα αναδεικνύει ένα ευρύτερο τρόπο διοίκησης, όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε, μιλώντας στο κόσμο, ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Στην ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφυγε η εθελόντρια για τα δέσποτα ζώα Δέσποινα Χαλκιά, καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδινιού. Όπως έκανε γνωστό μιλώντας στον κόσμο, στο Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερδάνειο.
5: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
6: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
3: μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original κουτί 330 ml, συσκευασία 5+1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουρκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα Γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη το θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους. Ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα θα προχωρήσει την ανανέωση της θητείας και των αρμοδιοτήτων των 10 επάρχων της περιφέρειας. Μέχμες κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβιας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας το Κόσμος ότι το ζήτημα αναδεικνύει έναν ευρύτερο τρόπο διοίκησης, όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, άφησε μιλώντας στον κόσμο ως συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας τους χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Στην ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφυγε εθελόντρια για τα αδέσποτα ζώα, καταγγείλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδινιού. Όπως έκανε γνωστό στον κόσμο, η κυρία Χαλά, το Υπουργείο ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Don't close.

0: Κόσμος 938. Φοιτητό σπίτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη τον θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους, ανακοίνωσε κατά τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Με αιχμές κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής 12ης της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβιας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας το Κόσμος ότι το ζήτημα αναδεικνύει ένα ευρύτερο τρόπο διοίκησης, όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε, μιλώντας στον κόσμο, ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Στην ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφυγε η εθελόντρια για τα δέσποτα ζώα, Δέσποινα Χαλκιά, καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδινιού. Όπως έκανε γνωστό μιλώντας στον κόσμο, στο Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
8: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
9: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
10: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
11: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
12: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
14: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
15: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,20 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
19: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
20: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
21: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
20: Και ηρεμία.
21: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
22: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
23: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
24: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
23: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
24: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
23: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της τέλειο.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη το θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους. Ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα θα προχωρήσει την ανανέωση της θητείας και των αρμοδιοτήτων των 10 επάρχων της περιφέρειας. Μέχμες κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβιας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστήριζοντας το Κόσμος ότι το ζήτημα αναδεικνύει έναν ευρύτερο τρόπο διοίκησης, όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε μιλώντας στο Κόσμος ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας στους χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Στην Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφυγε εθελόντρια για τα αδέσποτα ζώα, καταγγείλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδινιού. Όπως έκανε γνωστό στο Κόσμος η κυρία Χαλά, το Υπουργείο ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
6: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
6: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
4: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρη Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη τον θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους, ανακοίνωσε κατά τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Με αιχμές κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβιας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας το Κόσμος ότι το ζήτημα αναδεικνύει ένα ευρύτερο τρόπο διοίκησης, όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε, μιλώντας στον κόσμο, ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Στην ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφυγε η εθελόντρια για τα δέσποτα ζώα, Δέσποινα Χαλκιά, καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδινιού. Όπως έκανε γνωστό μιλώντας στον κόσμο, στο Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 935.

0: φιλαρό.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.
2: Michael Brown. Chip out, baby. Tú lo sabes. Let go. Another one.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
2: Άντε,
0: δικό της θέση.
2: Ας του κρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Γιαούρτι φάγε, total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
5: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
5: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη το θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους. Ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα θα προχωρήσει την ανανέωση της θητείας και των αρμοδιοτήτων των 10 επάρχων της περιφέρειας. Με χμές κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβιας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας το Κόσμος ότι το ζήτημα αναδεικνύει έναν ευρύτερο τρόπο διοίκησης, όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε μιλώντας το Κόσμος ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας στους χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Στην Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφυγε εθελόντρια για τα αδέσποτα ζώα, καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδινιού. Όπως έκανε γνωστό στο Κόσμος η κυρία Χαλά, το Υπουργείο ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη τον θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους, ανακοίνωσε κατά τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Με αιχμές κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβιας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας το Κόσμος ότι το ζήτημα αναδεικνύει ένα ευρύτερο τρόπο διοίκησης, όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε, μιλώντας στο Κόσμο, ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Στην ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφυγε η εθελόντρια για τα δέσποτα ζώα, Δέσποινα Χαλκιά, καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδινιού. Όπως έκανε γνωστό μιλώντας στο Κόσμο, στο Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
0: Κόσμος 938.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη το θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους. Ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα θα προχωρήσει την ανανέωση της θητείας και των αρμοδιοτήτων των 10 επάρχων της περιφέρειας. Μέχρι μέσα κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβιας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας το Κόσμος ότι το ζήτημα αναδεικνύει έναν ευρύτερο τρόπο διοίκησης, όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε μιλώντας στο Κόσμος ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας στους χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Στην Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφυγε εθελόντρια για τα αδέσποτα ζώα, καταγγείλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδινιού. Όπως έκανε γνωστό στο κόσμο, η κυρία Χαλά, το Υπουργείο ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος.
1: Devo fermare Luccica e tira forte il vento

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.